0: Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.
1: Μετά από πολλές κουτούρες που βασανίζουν καθημερινά τη σκέψη μας, είναι ώρα να συγκεντρωθούμε λίγο, να υψώσουμε τη φωνή μας στον Κύριο και Θεό μας. Καθημερινά πρέπει να το κάνουμε αυτό. Αλλά βλέπετε τόσες πολλές είναι οι φροντίδες μας, τόσο πολλά μας έχει προσθέσει και μας προσθέτει καθημερινά η τεχνολογία, η ζωή μας, που πολλές φορές δεν μπορούμε ότι για λίγο να υψώσουμε το βλέμμα μας επάνω στον ουρανό, να πούμε στον Κύριο μας ένα ευχαριστώ. Αυτή την ώρα, πριν διαβάσουμε από το Λόγο του Θεού και πριν αφήσουμε τις καρδιές μας ανοιχτές για να σπαρεί ο Λόγος του μέσα σε αυτές, ας υψώσουμε μέσα από την καρδιά μας σε έναν ύμνο που εξυμνεί το όνομα του Κυρίου και Θεού μας. Το ύμνο υπαριθμών 166. Πολύτιμος Κύριος είναι ο Χριστός. Σωτήρης εμέ θαυμαστός, ψυχή μου φυλάτη και την ευλογή χαράν διαρκή χορηγή.

Θα διαβάσουμε, αγαπητοί αδελφοί, από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, από το ΙΒ κεφάλαιο και από το 20 εδάφιο. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, ΙΒ κεφάλαιο, 20 εδάφιο. 949 σελίδα στις γραφές με παραπομπές. Όπως θα ξέρετε όσοι έχετε λάβει το πρόγραμμα, το θέμα απόψη είναι «Εάν της εμέ υπηρετεί, εμέ ας ακολουθεί». Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, ΙΒ 20 εδάφιο. «Ήσαν δε τινες Έλληνες μεταξύ των αναβενόντων δια να προσκυνήσουσι εν τη εορτή. Ούτε λοιπόν ήλθον προς τον Φίλιππον τον από Βυσταϊδά της Γαλιλαίας και παρεκάλλον αυτόν λέγοντες, «Κύριε, θέλομεν να είδομεν τον Ιησούν». Έρχεται ο Φίλιππος και λέγει προς τον Ανδρέαν. Και πάλι ο Ανδρέας και ο Φίλιππος λέγουσι προς τον Ιησούν. Ο δε Ιησούς απεκρίθη προς αυτούς λέγον, «Ήλθεν η ώρα δια να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, εάν ο κόκκος του σίτου δεν πέσει στη γη και αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν όμως αποθάνει, πολλήν καρπών φέρει. Ώστις αγαπά την ψυχήν αυτού, θέλει απολέσει αυτήν. Και ώστις μισή την ψυχήν αυτού εν το κόσμο τούτο, η ζωήν αιώνιον θέλει φυλάξει αυτήν. Εάν εμέ υπηρετεί της, εμέ ας ακολουθεί. Και όπου είμαι εγώ, εκεί θέλει είστε και ο υπηρέτης, ο εμός. Και αν της εμέ υπηρετεί, θέλει τιμή σε αυτόν ο πατήρ. Τώρα η ψυχή μου είναι τεταραγμένη. Και τι να είπω, Πάτερ, σώσον με εκ της ώρας ταύτης. Αλλά δια τούτο ήλθον εις την ώραν ταύτην. Πάτερ, δόξα σόν σου το όνομα. Ήρθε λοιπόν φωνή εκ του ουρανού και εδόξασα και πάλιν θέλω δοξάσει. Ο όχλος λοιπόν ο παρεστός και ακούσας έλεγεν ότι έγινε βροντί. Άλλοι έλεγον, άγγελος Κυρίου ελάλησε προς αυτόν. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν, η φωνή αυτή δεν έγινε δι' εμέ, αλλά δι' σας. Τώρα είναι η κρίση του κόσμου τούτου. Τώρα ο άρχον του κόσμου τούτου θέλει εκβληθεί έξω. Και εγώ, εάν υψωθώ εκ της γης, θέλω ελκύσει πάντας προς εμαυτόν. Τούτο δε έλεγε, δεικνύον με ποιον θάνατον έμελε να αποθάνει. Θα διαβάσουμε επίσης από το πρώτο βασιλέον, σελίδα 333. 337, με συγχωρείτε. Πρώτο βασιλέον, ήττα κεφάλαιο, από το 41 εδάφιο και μέχρι το 43. Και τον ξένον έτη, ώστις δεν είναι εκ του λαού σου Ισραήλ, αλλά έρχεται από γης μακράς δια το όνομά σου, διότι θέλουσι να ακούσει το όνομά σου το Μέγα, και την χείρα σου την κρατεάν, και τον βραχίονά σου των εξυπλωμένων. Όταν έλθει και προσευχηθεί προς τον οίκον τούτον, σύ επάκουσον εκ του ουρανού, του τόπου της κατοικήσεώς σου, και ενέργησον κατά πάντα περί όσον ο ξένος σε επικαλεστεί. Δια να γνωρίσουσι πάντες οι λαοί της γης το όνομά σου, να σε φοβώνται καθώς ο λαός σου Ισραήλ. Και δια να γνωρίσουσι ότι το όνομά σου εκλήθη επί τον οίκον τούτον, τον οποίον οκοδόμησα». Θα ήθελα να σηκωθούμε όρθιοι και να ζητήσουμε με προσευχή την παρουσία του Κυρίου ανάμεσά μας. Αγαπημένοι μας Πατέρα και Θεέ μας, σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για το μεγαλείο της χάρης Σου, του ελέου Σου, της αγαθότητάς Σου. Σε ευχαριστούμε γιατί Εσύ που κατοικείς στους ουρανούς, δέχτηκες να κατοικείς με το Πνεύμα Σου στις καρδιές μας. Σε ευχαριστούμε γιατί Εσύ που είσαι το απρόσιτο φως, κατόρθωσες να μας πλησιάσεις και να μας αποκαλύψεις τον εαυτό σου στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας ουράνια γιατί μας αγάπησες. Μας αγάπησες με μια αγάπη αιώνια. Σε ευχαριστούμε γιατί μας βοήθησες να ανοίξουν τα μάτια μας, να γνωρίσουμε ποιος είναι ο σκοπός
της ζωής μας και ο προορισμός μας σε αυτή την ύπαρξη. Σε ευχαριστούμε γιατί μας βοήθησε να σε γνωρίσουμε, να δεχτούμε τη σωτηρία σου και να γίνουμε μέλη στη δική σου την οικογένεια. Σε ευχαριστούμε ακόμη, Πατέρα μας, γιατί καθημερινά μας σκεπάζεις, μας φυλάτεις από φανερούς, αλλά πιο συχνά αφανείς σε μας κινδύνους, μας δίνεις πλούσιες τις ευλογίες σου και τις υλικές και τις πνευματικές. Σε ευχαριστούμε ιδιαίτερα για αυτή την ώρα που επέτρεψε να συγκεντρωθούμε, να στρέψουμε την προσοχή μας στα πάθη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, να ακούσουμε τη φωνή σου και να δεχθούμε το μήνυμά σου. Πατέρα μας ουράνιε, εσύ γνωρίζεις του καθενός μας τις δυσκολίες, τα προβλήματα, τις ανάγκες. Εσύ γνωρίζεις και ποια είναι η σωστή λύση. Γι' αυτό αυτή την ώρα σε παρακαλούμε, εσύ να μας μιλήσεις τον καθένα με το δικό σου τον τρόπο. Εσύ να μας αποκαλύψεις περισσότερο το μεγαλείο του προσώπου σου και εσύ να μας βοηθήσεις να γνωρίσουμε το θέλημά σου στη ζωή μας, την πορεία που πρέπει να ακολουθήσουμε και πώς πρέπει να εργαστούμε για σένα. Στα χέρια σου αφήνουμε τους εαυτούς μας, Πατέρα μας. Ξέρουμε ότι είσαι θέση μαζί μας, με το πνεύμα σου θα μας σκεπάσεις, γι' αυτό σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν.

Πριν προχωρήσουμε στο θέμα, θα ήθελα να ευχαριστήσω και το μαέστρο και τα παιδιά της Χοροδίας, γιατί έκαναν αυτόν τον κόπο να βρεθούν και απόψε. Ξέρετε, δεν είναι εύκολο να κάνουν τόσες πρόβες και να μπορούν να ανταποκρίνονται σε τόσες πολλές υποχρεώσεις. Ήδη από την Κυριακή, τις περισσότερες βραδιές είναι και θα είναι, ακόμη και πολλές άλλες. Και αυτό είναι πολύ σκόπος και χρειάζονται και πολύ χρόνο να διαθέσουν. Είμαι βέβαιος ότι αυτό το κάνουν για τον Κύριο και πιστεύω ότι ο Κύριος όλους θα τους ανταμείψει για αυτή τη θυσία που κάνουν για χάρη του ονόματός Του. Το περιστατικό που διαβάσαμε μέσα από το Λόγο του Θεού είναι από τα τελευταία της επίγειας ζωής του Κυρίου μας. Είχε προηγηθεί μια μακρά συζήτηση εκείνη την ημέρα, στη διάρκεια της οποίας ο Κύριος ακούραστα απαντούσε στις ερωτήσεις και στις απορίες που τα απίφθαινε ο κόσμος. Και ξαφνικά εμφανίστηκαν μερικοί Έλληνες, πλησίασαν τον Φίλιππο και ζήτησαν να δουν τον Ιησού. Σε αυτό το περιστατικό βλέπουμε πρώτα απ' όλα την επιθυμία αυτών των ανθρώπων να γνωρίσουν τον Κύριό μας. Και έπειτα την αντίδραση του Ιησού σε αυτή τους την απέτηση. Γιατί όμως ήρθαν να δουν τον Ιησού οι άνθρωποι αυτοί? Από περιέργεια? Ίσως θα λέγε κάποιος. Εκείνες τις ημέρες ο Ιησούς ήταν το κέντρο του ενδιαφέροντος όλης της Παλαιστίνης και ιδιαίτερα της Ιερουσαλήμ. Καθώς κατά δεκάδες έφταναν οι χιλιάδες προσκυνητές για τις γιορτές του Πάσχα, η κύρια συζήτηση που επικρατούσε ανάμεσά τους ήταν: τι φρονείτε για τον Ιησού τον Ναζωραίο, ή όπως το τοποθετεί ο Λόγος του Θεού, τι σας φαίνεται, ότι δεν θέλει η ελφή στην εορτήν? Ο Ιησούς ήταν το πιο επίκαιρο θέμα στις συζητήσεις από τη μια έως την άλλη άκρη της πόλης. Όπου και αν συγκεντρώνονταν, μιλούσαν για τον Ραβί της Γαλιλαίας που δίδασκε πράγματα πρωτάκουστα, που θεράπευε με τρόπο θαυματουργικό, που όμως οι άρχοντες τους τον είχαν απορρίψει, χαρακτηρίζοντάς τον σαν πλάνο ή σαν όργανα του σατανά, και που μάλιστα είχαν απειλήσει ότι όποιος θα πίστευε σε αυτόν ή θα τον δεχόταν θα γινόταν αποσυνάγωγος. Ίσως λοιπόν οι Έλληνες αυτοί να θέλησαν να δουν τον Ιησού από απλή περιέργεια, κάτι που συχνά γίνεται και σήμερα. Αρκετοί είναι εκείνοι που πλησιάζουν τον Θεό, πλησιάζουν την Εκκλησία, μερικοί από αυτούς παίρνουν και την Αγία Γραφή στα χέρια τους, απλώς από περιέργεια, να δουν τι λένε αυτοί οι άνθρωποι, τι πιστεύουν και πώς ζουν. Από την άλλη μεριά, εάν μπορούσαμε να ξέρουμε την ιστορία αυτών των ανθρώπων, των Ελλήνων, ίσως διαπιστώναμε ότι είχαν απογοητευτεί από τους ιδεολατρικούς τους θεούς, όπως συμβαίνει με όλους τους ανθρώπους που έχουν στη ζωή τους είδωλα. Αυτά τα είδωλα δεν μπορούν να δώσουν ικανοποιητική απάντηση ούτε στο πρόβλημα της προέλευσης και του σκοπού της ζωής, ούτε στα βασικά προβλήματα που απασχολούν τον κάθε άνθρωπο. Ίσως, και αυτό φαίνεται από το Λόγο του Θεού, οι άνθρωποι αυτοί, οι Έλληνες, μέσα στην αμηχανία τους στράφηκαν στον Ιουδαϊσμό, για το, ο οποίος μιλούσε για ένα μοναδικό Θεό, δημιουργό του σύμπαντος και συντηρητή του σύμπαντος, για έναν Θεό που συνέχιζε να ενδιαφέρεται για τους δικούς του. Εξάλλου, αρκετοί εθνικοί εκείνη την εποχή είχαν γίνει προσήλυτοι στον Ιουδαϊσμό στην προσπάθειά τους να βρουν απάντηση στα προβλήματα που τους απασχολούσαν. Καθώς μάλιστα οι Έλληνες αυτοί έφτασαν στην Ιερουσαλήμ για να προσκυνήσουν στο ναό του Σολομώντα, δεν μπορεί να μην άκουσαν για τον Ιησού, τη θαυμάσια διδασκαλία του και τα καταπληκτικά έργα που έκανε καθημερινά και που έφεραν τη σφραγίδα Θείας Δύναμης. Αυτός λοιπόν κατά πάσα πιθανότητα, και όπως φαίνεται από το Λόγο του Θεού, ήταν ο λόγος που αυτοί οι Έλληνες θέλησαν να δουν και να γνωρίσουν τον Ιησού. Ο Φίλιππος όμως δίστασε να τους παρουσιάσει στον Κύριο. Γιατί? Ίσως δεν ήταν βέβαιος ότι η μεσιανική αποστολή του Κυρίου Ιησού επεκτηνόταν και πέρα από τους Ιουδαίους, στους εθνικούς Έλληνες, και γι' αυτό αμφέβαλε αν ο Κύριος θα τους δεχόταν.
Με τη συμπαράσταση όμως του Ανδρέα έφερε το αίτημά τους στον Ιησού. Μόλις ο Ιησούς πληροφορήθηκε αυτή την επιθυμία των Ελλήνων, αντί να τους καλέσει, μίλησε για τον εαυτό του. Αυτά που είπε είναι τόσο πλούσια σε μηνύματα που αν θέλαμε να τα αναλύσουμε θα χρειαζόταν αρκετές ώρες. Αυτή την ώρα θα δούμε μόνο ένα κομμάτι από αυτά που είπε ο Κύριος Ιησούς σαν απάντηση στην επιθυμία των Ελλήνων να τον δουν και να τον γνωρίσουν. «Εάν εμέ υπηρετεί της, εμέ ας ακολουθεί. Και όπου είμαι εγώ, εκεί θελήστε και ο υπηρέτης ο εμός. Και αν της εμέ υπηρετεί, θέλει τιμήσει αυτόν ο πατήρ». Οι Έλληνες αυτοί θέλησαν να τον δουν και να τον γνωρίσουν. Ο Ιησούς με την απάντησή του έδειξε πρώτα απ' όλα ότι δεν ήρθε να αποτελέσει ένα αξιοθέατο πρόσωπο, αλλά κάποιος που καλούσε τους ανθρώπους να τον ακολουθήσουν, να τον ακολουθήσουν υπηρετώντας τον μάλιστα. Είναι αλήθεια ότι και σήμερα δεν είναι λίγοι εκείνοι που πλησιάζουν τον Θεό από απλή περιέργεια. Θέλουν να δουν και να γνωρίσουν τι σημαίνουν όλα αυτά. Όχι, λέγει ο Κύριος Ιησούς. Εγώ θέλω ανθρώπους που θα αποφασίσουν να με ακολουθήσουν υπηρετώντας με. Το πρώτο που πρέπει να ρωτήσουμε τώρα στους εαυτό μας είναι το εξής. Μπορούμε να υπηρετούμε και να μην υπηρετούμε τον Θεό? Βέβαια, λέει η απάντηση του Κύριου Ιησού, εάν τη σε με υπηρετεί. Όλοι μας γνωρίζουμε πολλούς ανθρώπους έξω στον κόσμο που υπηρετούν τα συμφέροντά τους, τις επιδιώξεις τους και φυσικά δεν είναι χριστιανοί και δεν έχουν καμιά σχέση με τον Θεό. Είναι όμως δυνατό ακόμη και σε χριστιανούς να υπηρετούν αλλά όχι τον Θεό? Από την απάντηση του Ιησού φαίνεται ότι είναι δυνατό. Πραγματικά υπάρχουν πιστοί που δείχνουν ενδιαφέρον και αναλαμβάνουν κάποια υπηρεσία στην Εκκλησία του Κυρίου Ιησού και στο έργο του Θεού γενικά, όχι επειδή κατά βάθος θέλουν να υπηρετήσουν τον Θεό, αλλά από άλλα ποικίλα κίνητρα. Άλλος για να προβάλλει τον εαυτό του, κάποιος άλλος για να δείξει τις ικανότητές του, κάποιος τρίτος για να ικανοποιήσει τον εαυτό του και κάποιοι άλλοι για άλλους σκοπούς που δεν έχουν καμιά σχέση με τη δόξα του ονόματος του Θεού. Εξάλλου, έτσι εξηγείται και το φαινόμενο μερικών πιστών που πρόθυμα αναλαμβάνουν κάποια υπηρεσία για να την εγκαταλείψουν μετά από λίγο στη μέση, κατηγορώντας συχνά τους άλλους πιστούς γι' αυτό και προκαλώντας μεγαλύτερη ζημιά παρά καλό στην υπόθεση του έργου του Θεού. Και ο Ιούδας υπηρετούσε και ήταν ανάμεσα στους μαθητές, αφού όπως ξέρουμε διαχειριζόταν τα οικονομικά της ομάδας των μαθητών, και όμως υπηρετούσε τα δικά του σχέδια και τις δικές του επιδιώξεις και δεν είχε καμιά σχέση με τον Ιησού. Ο Απόστολος Παύλος είχε προειδοποιήσει τους πρεσβύτερους της Εκκλησίας της Εφέσου ότι και από ανάμεσά τους θα σηκώνονταν άνθρωποι λαλούντες διαστραμμένα για να αποσπώσει τους μαθητάς ο πίσω αυτών και όχι πίσω από τον Κύριο Ιησού. Κάτι που φυσικά δεν άργησε να γίνει και δυστυχώς γίνεται αρκετά συχνά και στη σημερινή εποχή. Θρησκευτικοί ηγέτες που τραβούν τους πιστούς πίσω από αυτούς και δεν τους οδηγούν πίσω από τον Κύριο Ιησού. Ο ίδιος ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός μίλησε για ανθρώπους που εκείνη την ημέρα θα πούν «Κύριε, Κύριε, δεν προφητεύσαμε εν το ονόματί σου και εν το ονόματί σου εξεβάλλομεν δαιμόνια και εν το ονόματί σου εκάμωμεν θαύματα πολλά?» Και τότε θέλω ομολογήσει προς αυτούς ότι ποτέ δεν σας εγνώρισα. Φεύγετε απ' εμού οι εργαζόμενοι την ανομία. Αν τότε συνέβαιναν αυτά, δεν μπορούν να συμβούν και στη σημερινή εποχή? Δεν αρκεί λοιπόν απλά να υπηρετούμε, έστω και αν αυτό γίνεται στα πλαίσια ή σε πεδία που αφορούν την Εκκλησία του Χριστού και γενικά το έργο του Θεού στη γη, επειδή μπορεί να υπηρετούμε μόνο τον εαυτό μας και τις δικές μας επιδιώξεις. Το δεύτερο που πρέπει να ρωτήσουμε είναι το εξής.
μπορούμε να υπηρετούμε και να μην ακολουθούμε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό? Ο ίδιος ο Κύριος είπε, εάν της εμέ υπηρετεί, εμέ ας ακολουθεί. Αυτό σημαίνει ότι είναι δυνατό κάποιος να υπηρετεί τον Χριστό χωρίς να τον ακολουθεί. Πώς μπορεί όμως να γίνει αυτό? Ο Απόστολος Παύλος γράφει, «Τινές μεν και διαφθόνων και έριδα, τινές δε και αποκαλείς θελήσεως κηρύττουση των Χριστών. Η μεν κηρύττουση εξ αντιζηλίας των Χριστών, ουχή εν καθαρότητη, νομίζοντες ότι προσθέτουση θλίψην εις τα δεσμά μου, η δε εξ αγάπης, εξεύρονες ότι είμαι τεταγμένος εις απολογία του Ευαγγελίου». Τι λοιπόν, πλην κατά πάντα τρόπον, είτε επί προφάση είτε τη αληθεία, ο Χριστός κηρύτεται και εις τούτο χαίρω, αλλά και θέλω χέρι. Το ερώτημα που πρέπει να απευθύνουμε στον εαυτό μας είναι, από ποιο κίνητρο παρακινούμαστε στην υπηρεσία μας για τον Θεό? Είναι από αγάπη για Αυτόν ή από αντιζηλία για κάποιον άλλο πιστό? Είναι επειδή μας το ζήτησε ο Θεός ή επειδή το κάνει κάποιος άλλος πιστός? Επίσης, από την αρχή ακόμη της Χριστιανικής Εκκλησίας εμφανίστηκαν οι Ιουδαίζοντες, άνθρωποι που είχαν δεχθεί τον Χριστό και όμως συνέχιζαν να ακολουθούν και να εφαρμόζουν στη ζωή τους τον Μωσαϊκό νόμο και όχι τη χάρη του Κυρίου Ιησού. Σαν και αυτούς υπάρχουν και σήμερα άνθρωποι που ενώ έχουν δεχθεί τον Χριστό συνεχίζουν να ακολουθούν και προσπαθούν να εφαρμόζουν ανθρώπινους κανονισμούς και ανθρώπινες διατάξεις που δεν έχουν καμιά σχέση με την ελευθερία που χαρίζει ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Τέλος, οι πιστοί της Εκκλησίας της Κορίνθου, ενώ είχαν δεχθεί τον Χριστό, άρχισαν μετά από λίγο να ακολουθούν ο καθένας τους έναν Απόστολο του Ιησού Χριστού και όχι τον ίδιο τον Χριστό. Ο Απόστολος Παύλος έγραψε, «Λέγω δε τούτο, διότι έκαστος από σας λέγει, εγώ μεν είμαι του Παύλου, εγώ δε του Απολλώ, εγώ δε του Κυφά, εγώ δε του Χριστού». Ευτυχώς υπήρχαν και μερικοί του Χριστού. Διεμηρίστε ο Χριστός? Μήπως ο Παύλος εσταυρώθη δια σας ή εις το όνομα του Παύλου ευαπτίστητε? Το ερώτημα που πρέπει να απευθύνουμε στον εαυτό μας είναι, ακολουθούμε τον Χριστό ή κάποιον απεσταλμένο του Χριστού? Είμαστε μαθητές του Χριστού ή μήπως έχουμε γίνει μαθητές κάποιου άλλου πιστού ανθρώπου του Θεού? Κάθε τόσο εμφανίζονται δάσκαλοι, άλλοι σκάρτοι και άλλοι καταπληκτικοί, που οι πρώτοι προκαλούν μεγάλη ζημιά και οι δεύτεροι προσφέρουν μεγάλη υπηρεσία στο έργο του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Κι όμως ο Χριστός θέλει να μην ξεχνούμε ότι είμαστε δικοί του μαθητές και όχι κάποιου άλλου, όσο πιστός και όσο εξαιρετικός κι αν είναι αυτός. Εάν της εμέ υπηρετεί, εμέ ας ακολουθεί. Τι θέλει από μας ο Χριστός? Αν τον υπηρετούμε, να τον ακολουθούμε. Εμείς συχνά, αυτό το έχω προσέξει πολλές φορές αδελφοί, καλούμε τους ανθρώπους να πιστέψουν στον Χριστό. Έτσι αρκετοί από αυτούς ανταποκρίνονται και ομολογούν πίστη σε Αυτόν. Και ο ίδιος ο Χριστός καλούσε τους ανθρώπους να πιστέψουν σε Αυτόν. Δεν αρκούνταν όμως μόνο σε αυτό, αλλά τους καλούσε να τον ακολουθήσουν. Για παράδειγμα, περώνοντας ο Ιησούς από το τελωνείο, είδε τον Ματθαίο και του είπε, «Ακολούθημη και σηκωθείς οικολούθησιν Αυτόν». Περπατώντας δίπλα στη θάλασσα της Γαλιλαίας, είδε τον Πέτρο και τον Ανδρέα. Τους είδε να ρίχνουν τα δίχτυα τους στη θάλασσα και τους είπε, «Έλθετε ο πίσω μου και θέλω σας κάνει αλλήλεις ανθρώπων». Οι δε αφήσαντες ευθύς τα δίχτυα, οικολούθησαν Αυτόν. Όταν ο νεαρός πλούσιος τον πλησίασε και τον ρώτησε πώς μπορούσε να αποκτήσει ζωή αιώνια, ο Κύριος του είπε, «Είπαγε, πώλησον τα υπάρχοντά σου και δώσε στους πτωχούς και ελθέ, ακολούθημη». Μέσα στην Αγία Γραφή βλέπουμε επανειλημμένα τον Ιησού να καλεί τους ανθρώπους να τον ακολουθήσουν και όχι απλά να πιστέψουν σε Αυτόν. «Πιστεύεις τον Ιησού Χριστό?» ρωτάμε εμείς συχνά τους ανθρώπους. Και αρκετοί από αυτούς απαντούν «Ναι». Εξάλλου, δεν χάνουν και τίποτε αν απλά και μόνο πιστεύουν σε Αυτόν. Και τα δαιμόνια πιστεύουν και φρύτουν.
μπορούν να πιστεύουν στον Χριστό και να ακολουθούν κάποιον άλλο άνθρωπο, να ακολουθούν τις δικές τους επιδιώξεις ή να ακολουθούν κάποιο ανθρώπινο σύστημα, ορισμένες ανθρώπινες αξίες. Όταν όμως τους ρωτήσουμε «Ακολουθείς τον Ιησού Χριστό», τα πράγματα αλλάζουν ριζικά. Ακολουθώ σημαίνει πολλά. Σημαίνει ότι προχωρώ στο δρόμο που εκείνος έχει χαράξει. Πηγαίνω εκεί που ο Χριστός με οδηγεί και με τον τρόπο που αυτός με κατευθύνει. Εκείνος μπροστά και εγώ από πίσω. Ο Χριστός το μόνο μου παράδειγμα που πρέπει να μιμηθώ και στόχος μου το καταπληκτικό του ανάστημα. Όταν τον ακολουθώ είμαι υποχρεωμένος να λέω στους άλλους αυτό που εκείνος θέλει να πω. Να ζω όπως εκείνος θέλει να ζω, να κάνω αυτά που ο Κύριος μου επιθυμεί και να τα κάνω με τον τρόπο που αυτός θα τα έκανε. Όταν τον ακολουθούμε, είμαστε υποχρεωμένοι να ρυθμίσουμε τη ζωή μας, να ρυθμίσουμε τη συμπεριφορά μας, τα λόγια μας και τις πράξεις μας και γενικά τις αξίες και τις προτεραιότητες που βάζουμε στη ζωή μας, σύμφωνα με το δικό του θέλημα και όχι σύμφωνα με το δικό μας θέλημα. Όταν απλά πιστεύω στον Χριστό, ακολουθήσει. Όταν κάποτε κάποιος πλησίασε τον Ιησού και του είπε «Θέλω σε ακολουθήσει όπου αν υπάγεις, Κύριε», ο Κύριος τον προειδοποίησε ότι ο Υιός του ανθρώπου δεν έχει πού να κλείνει την κεφαλή, θέλοντας να του δώσει να καταλάβει ότι δεν μπορούσε να περιμένει να έχει αποδοχές και ανέσεις αν ακολουθήσει τον Ιησού, αλλά το αντίθετο. Όταν στη συνέχεια ο Κύριος κάλεσε κάποιον άλλο λέγοντάς του «Ακολούθημη» και εκείνος απάντησε «Κύριε, συγχώρησόν με να υπάγω πρώτο να θάψω τον πατέρα μου», ο Κύριος του είπε «Άφε στους νεκρούς να θάψει τους εαυτούς νεκρούς, σύ δε απελθόν κήρυτε τη Βασιλεία του Θεού». Και όταν κάποιος τρίτος προθυμοποιήθηκε λέγοντας «Θέλω σε ακολουθήσει, Κύριε, αλλά πρώτα επίτρεψέ μου να αποχαιρετήσω τους δικούς μου», εκείνος, ο Κύριός μας, του υπενθύμησε ότι όποιος πιάνει το αλέτρι για να οργώσει και στρέφει το κεφάλι του πίσω, δεν είναι κατάλληλος για τη Βασιλεία του Θεού. Στους μαθητές ο Κύριος είπε «Εάν της θέλει να έλθει ο πίσω μου, ας απαρνηθεί αυτόν και ας σηκώσει τον σταυρόν μου και ας με ακολουθεί». Και στους Έλληνες, όπως είδαμε, που ήθελαν να τον δουν, τους είπε «Εάν ο κόκκος του σίτου δεν πέσει στη γη και αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν όμως αποθάνει, πολύν καρπόν φέρει. Όσες αγαπά την ψυχήν αυτού, θέλει απολέσει αυτήν. Και όσες μισεί την ψυχήν αυτού εν το κόσμο τούτο, η ζωήν αιώνιον θέλει φυλάξει αυτήν». Ο Πέτρος, ο Παύλος και οι άλλοι μαθητές ακολούθησαν τον Ιησού. Αυτό έχει σαν συνέπεια να περιφρονηθούν από τους σύγχρονους τους σοφούς, όπως ήταν οι Αθηναίοι. Να διωχθούν, να ταλαιπωρηθούν, να στερηθούν σχεδόν όλες τις ανέσεις που τους πρόσφερε τότε η ζωή και τέλος να μαρτυρήσουν για χάρη του ονόματος του Χριστού. Έτσι όμως μπήκαν θριαμβευτικά στη δόξα του ουρανού. Σήμερα βλέπουμε συχνά ανθρώπους να γονατίζουν, ιδιαίτερα μετά από κάποιο ευαγγελιστικό κήρυγμα, και να δίνουν την καρδιά τους στον Θεό. Να σηκώνονται μετά γεμάτη ειρήνη και χαρά, να ψάλλουν στο Θεό μέσα από την καρδιά και να περπατούν πηδώντας από χαρά. Τι γίνεται όμως μετά? Όταν μετά από λίγο η συγκίνηση εκείνης της στιγμής υποχωρήσει μπροστά σε κάποιο διωγμό ή μπροστά στις δυσκολίες της ζωής, θα μείνουν πιστοί και θα προχωρήσουν ή θα στραφούν πίσω? Όταν ο Κύριος τους καλέσει να ακολουθήσουν το παράδειγμά του και να υλοποιήσουν τη νέα τους εμπειρία σε χριστιανική πράξη, σε έμπρακτη αγάπη, σε σκληρή και υπεύθυνη εργασία, σε ταπεινή υπηρεσία ή σε θυσία των χρημάτων τους ή του χρόνου τους για χάρη του ονόματος του Θεού, τι θα κάνουν? Θα ανεχθούν το κόστος που συνεπάγεται η πορεία τους μαζί με τον Χριστό ή θα κάνουν πίσω? Εάν της εμέ υπηρετεί, εμέ ας ακολουθεί. Το κόστος αυτής της απόφασης είναι να βάλουμε σαν πρώτη προτεραιότητά μας τον Κύριό μας. Αυτό σημαίνει, πρώτον, εκείνος στην πρώτη θέση και μετά οι δικές μας επιθυμίες και φιλοδοξίες.
Εάν κάτι επιθυμώ που δεν είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού, οφείλω να το απορρίψω. Εάν κάτι επιδιώκω και αυτό γίνεται εμπόδιο στην υπηρεσία μου για τον Θεό, οφείλω να το εγκαταλείψω. Εάν κάτι με ευχαριστεί και αυτό δεν συμβιβάζεται με την ιδιότητά μου σαν χριστιανού, οφείλω να το απορρίψω. Εάν ο θυμός μου είναι το πρόβλημά μου, οφείλω να απαλλαγώ από αυτόν. Εάν μ' αρέσει να κάνω τον κριτή, οφείλω να εγκαταλείψω αυτή την τάση. Εάν η αδικία που έχω υποστεί με κάνει να βλέπω συνέχεια πίσω, οφείλω να μάθω να συγχωρώ για να μπορέσω να προχωρήσω μπροστά, ακολουθώντας τον Κύριό μου. Εάν ο χαρακτήρας μου είναι υπεροπτικός και θέλω να είμαι πάντα ο αρχηγός, οφείλω να γίνω ταπεινός. Ο Κύριος θέλει να τον ακολουθήσουμε για να αποκτήσουμε σιγά σιγά το δικό του ανάστημα. Ο Κύριος δεν μας καλεί σε ένα εύκολο δρόμο, αλλά σε έναν ευλογημένο. Δεύτερον, εκείνος πρώτα και μετά η οικογένειά μας. Ο Κύριος θέλει, είναι βέβαιο αυτό, να έχουμε καλή οικογένεια, με καλές και αρμονικές σχέσεις μέσα σε αυτή, για να δοξάζεται το όνομα του Θεού και μέσα από την οικογένειά μας. Γι' αυτό και λέει, ό,τι και αν πράτετε, είτε τρώγετε είτε πίνετε, πάντα πράτετε προς δόξαν του ονόματος του Θεού. Σε περίπτωση όμως που η οικογένειά μας γίνεται εμπόδιο στη λατρεία ή στην υπηρεσία μας στον Θεό, τον κλήρο μας οφείλουμε να τον ρίξουμε στον Κύριο. Αυτοί εξάλλου την έννοια είχαν και τα λόγια του Κυρίου, εάν της έρχεται προς με και δεν μισεί τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και τη γυναίκα και τα τέκνα και τους αδελφούς και τα σαδελφάς, έτι δε και την εαυτού ζωή δεν δύναται να είναι μαθητής μου. Δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ τον Θεό για χατήρι της οικογένειάς μας, ούτε θα σταματήσουμε να τον υπηρετούμε επειδή έτσι το θέλει η γυναίκα ή ο άντρας μας. Μερικοί λένε, δεν μπορώ να ασχοληθώ με αυτό ή με εκείνο, γιατί η οικογένεια μου έρχεται πρώτη. Όχι, λέει ο Κύριος. Την πρώτη θέση πρέπει να την κατέχει εκείνος. Εξάλλου, είναι γνωστό ότι όσο κάποιος αγαπάει τον Κύριο πιο πολύ και όσο πιο πιστά τον ακολουθεί, τόσο πιο πολύ αγαπάει την οικογένειά του και τόσο πιο σωστά φέρεται απέναντι στους δικούς του. Αυτό είναι που πολλοί νερόβραστοι χριστιανοί δεν το ξέρουν και δημιουργούν προβλήματα στις οικογένειές τους. Τρίτον, πρώτα εκείνος και μετά τα υπάρχοντά μας. Η φυσική τάση μας σαν άνθρωποι είναι να κολλάμε στα υπάρχοντά μας. Έτσι νιώθουμε ασφάλεια. Όχι, είπε ο Κύριος. Την πρώτη θέση πρέπει να την έχω εγώ στην καρδιά σας και όχι τα σπίτια σας, οι δουλειές σας ή τα αγαθά σας. Τελευταία διαπίστωσα ένα λάθος που έκανα στην προσευχή μου. Συνήθως έλεγα, σε ευχαριστώ Θεέ μου για τη δουλειά μου που μου έδωσες και για το σπίτι που μας χάρισες. Λάθος. Σε ευχαριστώ Θεέ μου, λέω τώρα, γιατί μου επιτρέπεις να χρησιμοποιώ τη δουλειά μου και να κατοικούμε προσωρινά σε αυτό το σπίτι. Και η δουλειά μας και τα υπάρχοντά μας θα τα χρησιμοποιήσουμε για λίγο. Δεν είναι δικά μας, ούτε τα σπίτια μας, ούτε όλα αυτά που έχουμε. Πώς μπορώ να υπηρετήσω σωστά? Ο Κύριος μας είναι όχι μόνο το μεγάλο παράδειγμα για μας, αλλά είναι και η λύση. Δεν δίδαξε μόνο την υπηρεσία, αλλά την εφάρμοσε. Το σπουδαιότερο όμως δίνει και τη δύναμη σε μας για να την εφαρμόσουμε. Ο ίδιος ήταν ένας ταπεινός υπηρέτης και τέτοιος θέλει να γίνουμε κι εμείς. Για να γίνει όμως αυτό, ζητάει να του επιτρέψουμε να αλλάξει την εγωιστική και υπερήφανη καρδιά μας σε ταπεινή. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να υπηρετήσουμε σωστά τον Κύριό μας. Η φυσική τάση της καρδιάς μας είναι η αγάπη για τον εαυτό μας. Αυτό που λέγεται αλλιώς εγωκεντρισμός. Βάζουμε τους δικούς μας στόχους και τις δικές μας επιδιώξεις πιο ψηλά από τις επιδιώξεις και των άλλων και του ίδιου του Θεού. Θέλουμε να ανεβούμε, να επιτύχουμε, να προβληθούμε, να αποκτήσουμε μια υψηλή θέση, πολλές φορές ακόμη και μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Προτιμούμε να μας τιμούν και όχι εμείς να τιμούμε τους άλλους. Να μας υπηρετούν και όχι εμείς να υπηρετούμε τους άλλους. Αυτή είναι η κυριότερη αιτία των καθημερινών συγκρούσεων μέσα στις οικογένειες. Και αυτή είναι η κυριότερη αιτία της διάλυσης πολλών οικογενειών.
Γιατί να γίνει το δικό σου και όχι το δικό μου. Συχνά ακούω τη φράση «Η γυναίκα μου δεν με υπολογίζει». Χωρίς αυτός που το λέει να σκέφτεται μήπως ο ίδιος με την συμπεριφορά του όχι μόνο δεν υπολογίζει τη γυναίκα του, αλλά ίσως και την περιφρονεί. «Εάν τη σε με υπηρετεί», είπε ο Χριστός, «εμέ ας ακολουθεί». Η πορεία που ακολούθησε ο Χριστός και που καλεί και εμάς να ακολουθήσουμε είναι τελείως αντίθετη από αυτή του κόσμου. Ο Κύριος μας μας καλεί και μας δίνει τη δύναμη να αγαπούμε ο ένας τον άλλον, να σηκώνουμε ο ένας τα βάρη του άλλου, να προλαμβάνουμε να τιμούμε ο ένας τον άλλο, να θεωρούμε τον άλλο καλύτερο από τον εαυτό μας, να αποβλέπουμε το καλό του αδελφού μας και όχι μόνο το δικό μας, να αποστρεφόμαστε το πονηρό και να προσκολάμε την καρδιά μας στο αγαθό, να πράττουμε τα πάντα όσα μας αναθέτει ο Θεός, πόσο μας, χωρίς γονγκισμούς και αμφισβητήσεις. Να μην αποκάμνουμε πράττοντες το καλό, που τόσο εύκολα εμείς αποκάμνουμε, αλλά όσο έχουμε καιρό να εργαζόμαστε το καλό προς πάντας, μάλιστα δε προς τους οικείους της πίστεως. Και τόσα άλλα και τόσο θαυμάσια που ο Κύριος έκανε και καλεί και εμάς και μάλιστα μας δίνει τη δύναμη να τα κάνουμε στη ζωή μας εδώ στη γη. Η πορεία του Ιησού Χριστού που μας καλεί να την υιοθετήσουμε δείχνει ότι στη χριστιανική αντίληψη ο ρόλος του ηγέτη είναι ο ρόλος του υπηρέτη. Ο μεγαλύτερος ανάμεσα στους πιστούς, λέγει ο Κύριος, είναι εκείνος που είναι ο πιο ταπεινός υπηρέτης. Αυτό στην κοσμική αντίληψη είναι τελείως ακατανόητο. Κι όμως στη χριστιανική αντίληψη είναι μια πραγματικότητα, επειδή εκείνος που ήταν ο μέγας ηγέτης έγινε ο πιο ταπεινός υπηρέτης και επειδή, επιπλέον, δίνει τη δύναμη στους πιστούς του να γίνουν και οι ίδιοι τέτοιοι. «Εάν τη σε εμέ υπηρετεί, εμέ ας ακολουθεί». Καθώς προχωρούμε στην πορεία του, μπροστά εκείνος και πίσω εμείς, το αίμα του που χύθηκε πάνω στο σταυρό μας καθαρίζει. Το Άγιο Πνεύμα μας αναγεννά καθημερινά. Τίζει μέσα μας καινούργια, καθαρή και ταπεινή καρδιά. Καθαρίζει το πνεύμα μας από την πονηριά και μας γεμίζει με τη δική του την μεγάλη αγάπη που ξέρει να συγχωρεί τον άλλον αληθινά, να συμπεριφέρεται χωρίς πονηριά και να υπηρετεί ταπεινά και με χαρά. Ο ίδιος ο Κύριος είπε «Χαίρω, Θεέ μου, να εκτελώ το θέλημά σου». Και αυτό το εφάρμασε σε όλη τη διακονία του. Αυτό ακριβώς θέλει και από εμάς ο Κύριός μας. Να τον υπηρετήσουμε, να τον υπηρετήσουμε όμως όπως είπαμε χωρίς γονγκισμούς και αμφισβητήσεις, αλλά αντίθετα με χαρά και με ύμνους δοξολογίας και ευγνωμοσύνης στην καρδιά. Κάτι που όσοι το έχουν κάνει και έχουν γνωρίσει τέτοιους ευλογημένους πιστούς έχουν ανεβεί πνευματικά πολύ ψηλά. Όταν εμένα υπηρετείτε, είπε ο Κύριος, ακολουθώντας τα βήματά μου, σαν φυσική συνέπεια θα βρεθείτε εκεί που θα είμαι εγώ και επιπλέον θα σας τιμήσει ο Πατέρας μου Θεός. Βλέπουμε εδώ διπλή ανταμοιβή για μια απλή σωστή πορεία σύμφωνα με τα πρότυπα που χαράζει ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Ποιος αλήθεια από τους πιστούς δεν θα ήθελε να είναι εκεί που είναι ο Χριστός? Ξέραμε τα λόγια του Αποστόλου Παύλου που έλεγε «Στενοχωρούμε υπό τον δύο, έχων μεν την επιθυμία να αναχωρήσω και να είμαι με τον Χριστόν, διότι είναι πολύ πλέον καλύτερον, το να μένω όμως εν σαρκή είναι αναγκαιότερον δια σας». Όλοι οι άνθρωποι γύρω μας επιθυμούν και αγωνίζονται σκληρά για να μακραίνουν έστω λίγο τη ζωή τους. Ο Απόστολος Παύλος επιθυμούσε να μικραίνει για να φτάσει πιο σύντομα στον ουρανό, επειδή ήξερε ότι εκεί ήταν πολύ καλύτερα για αυτόν. Και ξέραμε ότι αυτά που γράφει ο Ιωάννης, «Αγαπητοί, τώρα είμαι θα τέκνα Θεού, γιατί δεν εφανερώθη τι θέλω μην είστε. Εξέβαμε όμως ότι όταν φανερωθεί, θέλω μην είστε όμοιοι με αυτόν, διότι θέλω μην ειδεί αυτόν καθώς είναι». Η επιθυμία του πιστού να δει και να γίνει όμοιος με τον Κύριό του είναι εκείνο που γεμίζει με τη μεγαλύτερη ικανοποίηση την καρδιά του. Η πιο καλή ανταμοιβή για έναν πιστό είναι να βρεθεί στον ουρανό με τον Χριστό.
Αυτό ακριβώς υπόσχεται ο Κύριος σε αυτούς που θα τον ακολουθήσουν, όχι απλά που θα πιστέψουν σε αυτόν. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Εάν τη σε με υπηρετεί, συνέχισε ο Κύριος, θέλει τιμήσει αυτόν ο Πατήρ. Όχι μόνο θα είναι όπου είμαι εγώ, αλλά θα πάρει και μια ξεχωριστή τιμή από τον Πατέρα. Ποια θα είναι αυτή, δεν το ξέρουμε. Εκείνο όμως που ξέρουμε είναι τα λόγια του ίδιου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που είπε για τον πιστό δούλο της παραβολής. Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Εις τα λίγα εστάθης πιστός, επί πολλών θέλω σε καταστήσει. Ήσελθε εις την χαράν του Κυρίου σου. Όπως επίσης και τη διαβεβαίωση του Λόγου του Θεού ότι ο οφθαλμός δεν είδε και ο οτίον δεν ήκουσε και εις καρδίαν ανθρώπου δεν ανέβησαν, τα οποία ο Θεός ετοίμασεν εις τους αγαπώντας Αυτόν. Εάν εμέ υπηρετεί της, εμέ ας ακολουθεί. Και όπου είμαι εγώ, εκεί θέλει είστε ο υπηρέτης ο εμός. Και αν της εμέ υπηρετεί, θέλει τιμήσει Αυτόν ο Πατήρ. Γιατί όχι και σε μένα και σε σένα, γιατί όχι σε όλους μας αδελφοί. Εύχομαι ο Κύριος να ευλογήσει το Λόγο Του μέσα στην καρδιά μας.

Πριν συμφωθούμε για προσευχή, θα ήθελα να σας ανακοινώσω το θέμα της αυριανής ομιλίας. Απαραίτητος όρος, εάν μη νύψωσε, ούκ έχεις μέρος με τιμού. Ομιλητής, ο αδελφός Χρήστος Φραγκόπουλος. Όρθιοι παρακαλώ να ευχαριστήσουμε τον Κύριό μας με προσευχή. Αγαπημένοι μας Πατέρα, ο Θεός μας, ερχόμαστε μέσα από αυτή τη στιγμή μπροστά Σου, για να ανοίξουμε τις καρδιές μας και μέσα από αυτές να σε ευχαριστήσουμε για το μεγαλείο της χάρης Σου, το ελέος Σου και της αγαθότητάς Σου, για την αγάπη Σου που το πλάτος και μήκος και ύψος είναι αδύνατο να το συλλάβουμε στο δικό μας το ανθρώπινο μυαλό. Να σε ευχαριστήσουμε γιατί ο Κύριός μας που ήταν τόσο ψηλά στον ουρανό κατέβηκε πολύ χαμηλά για να μπορέσει να μας ανεβάσει εμάς ψηλά. Ήρθε σε αυτόν τον κόσμο και δίψασε για να μας ξεδιψάσει. Πείνασε για να μας χορτάσει. Ταλαιπωρήθηκε για να μας βγάλει μας από την ταλαιπωρία. Πόνεσε για να μας απαλλάξει από τους πόνους. Ανέβηκε πάνω στο Σταυρό, στο Γολγοθά, για να μην ανεπούμε εμείς. Πέθανε εκείνος για να ζήσουμε εμείς. Και αναστήθηκε για να δικαιωθούμε. Και τέλος ανελήφθηκε στους ουρανούς για να μας πάρει μαζί του στα ουράνια. Σε ευχαριστούμε και θα σε ευχαριστούμε πάντοτε, Πατέρα μας. Γιατί μέσα στον κόσμο όπου επικρατεί το σκοτάδι, έλαμψες εσύ το δικό σου το φως. Το δικό σου φως που φωτίζει κάθε έναν άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο και που θέλει να δει το φως. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ, ο Κύριός μας, είσαι ο άρτος της ζωής που θρέφεις κάθε έναν που σε πλησιάζει. Είσαι εσύ ο αιώνιος λόγος που χωρίς εσένα δεν μπορούμε να ζήσουμε και δεν μπορούμε να βρούμε το σκοπό της ζωής. Σε ευχαριστούμε και θα σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί καθημερινά μας οδηγείς το θέλημά Σου. Σε παρακαλούμε εσύ να μας βοηθήσεις να έχουμε ανοιχτά τα μάτια μας για να βλέπουμε αυτά που θέλεις να μας δείχνεις. Ανοιχτά τα αυτιά μας για να ακούμε τη φωνή Σου, αλλά περισσότερο να έχουμε ταπεινή την καρδιά μας και συντριμμένο το πνεύμα μας για να δεχόμαστε μέσα μας το μήνυμά Σου. Στα χέρια Σου αφήνουμε τους εαυτούς μας, Πατέρα μας. Εσύ ξέρεις τις δυσκολίες που καθημερινά συναντούμε. Εσύ είσαι δυνατός να μας βοηθήσεις να ξεπεραστούν με τον καλύτερο τρόπο. Εσύ ξέρεις τις οικογένειές μας, τα αδέρφια μας, όσα δεν σε έχουν γνωρίσει ακόμη, σε παρακαλούμε εσύ να τους επισκεφτείς με τη χάρη Σου και με το έλεος Σου. Εσύ να επισκεφτείς τις εκκλησίες Σου, Πατέρα μας, να φέρεις νέες ψυχές να γνωρίσουν το θέλημά Σου και τους δικούς Σου να προχωρήσουν σε αγιασμό. Εσύ να κάνεις έλεος σε αυτό το έθνος για χάρη των δικών Σου. Εσύ να ευλογείς ιδιαίτερα αυτές τις μέρες, καθώς οι σκέψεις μας στρέφεται στα πάθη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Εσύ να μας ευλογήσεις περισσότερο και περισσότερο. Ξέρουμε, Πατέρα μας, ότι εσύ θα κάνεις περισσότερα από ό,τι ζητούμε ή μπορούμε να σκεφτούμε, και αυτό σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν.

Ελάτε στην Εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Με τον ύμνο υπαριθμών 215 θα παρακαλέσω να αρχίσουμε τη σύναξή μας απόψε. Υμνηθείτο η αγάπη του ενδόξου λυτρωτού που απέθανε κι ανέστη εμού χάριν του θνητού. Ύμνος υπαριθμών 215.

λίγο πιο όργα. Σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει κυκλοφορήσει, το θέμα μας απόψε είναι η ίστατη έκκληση, ή όπως ίσως προσπαθήσω να διορθώσω στη διαδρομή της ομιλίας, η ίστατη χειρονομία. Και βιβλική περικοπή μας υποδεικνύει το κεφάλαιο του Ματθαίου, ΚΑΑ, τα εδάφια 33 με 45. Όσοι θέλετε να ανοίξετε τη βίβλο σας, Ματθαίος, κεφάλαιο ΚΑΑ, εδάφια 33 με 45. Άλλην παραβολήν ακούσατε, ή το άνθρωπός της οικοδεσπότης, ως της εφύτευσε αμπελώνα και περιέβαλεν εις αυτόν φραγμόν και έσκαψεν εν αυτό λινόν και οικοδόμησε πύργον και μίσθωσεν αυτόν εις γεωργούς και απεδίμησεν. Ότε δε επλησίασεν ο καιρός των καρπών, απέστειλε τους δούλους αυτού προς τους γεωργούς, δια να λάβωσι τους καρπούς αυτού. Και πιάσαντες οι γεωργοί τους δούλους αυτού, άλλον μεν έβηραν, άλλον δε εφώνευσαν, άλλον δε ελιθοβόλησαν. Πάλιν απέστειλεν άλλους δούλους, πλειοτέρους των πρώτων, και έκαμον εις αυτούς ως αυτός. Ύστερον δε απέστειλε προς αυτούς τον ιόν αυτού λέγον, θέλουσιν εντραπή τον ιόν μου. Άλλοι γεωργοί ειδώντες τον ιόν είπων προς αλλήλους, ούτως είναι ο κληρονόμος, έρθετε ας φωνέψομεν αυτόν και ας κατακρατήσομεν την κληρονομίαν αυτού. Και πιάσαντες αυτόν εξέβαλον έξω του αμπελώνος και εφώνευσαν. Όταν λοιπόν έρθει ο Κύριος του αμπελώνος, τι θέλει κάμει εις τους γεωργούς εκείνους, λέγουσι προς αυτόν κακούς κακός, θέλει απολέσει αυτούς, και τον αμπελώνα θέλει μισθώσει άλλους γεωργούς, ή την εστέλουσιν αποδώσει σε αυτόν τους καρπούς εν της κερής αυτών. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, ποτέ δεν ανεγνώσατε εν τες γραφές, ο λίθος τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας. Παρακυρίου έγινε ναύτη και είναι θαυμαστή εν οφθαλμής ημών. Δια τούτο λέγω προς εμάς ότι θέλει αφαιρεθεί αφημών η βασιλεία του Θεού και θέλει δοθεί εις έθνος κάμνων τους καρπούς αυτής. Κι ως της πέσει επί των λίθων τούτων θέλει συντριφθεί, εις όντι να δε επιπέσει θέλει κατασυντρίψει αυτόν. Και ακούσαντες οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι τας παραβολάς αυτού, ενόησαν ότι περί αυτών λέγει. Και ζητούντες να πιάσουν συν αυτόν, εφοβήθησαν τους όπλους, επειδή είχον αυτόν ως προφήτην. Θα σας παρακαλέσω και από τον προφήτη Ισαΐα στην Παλαιά Διαθήκη, από το 5ο κεφάλαιο, τα 4 πρώτα εδάφια. Ισαΐας, 5ο κεφάλαιο, τα πρώτα 4 εδάφια. Τώρα θέλω ψάλλει στον αγαπημένο μου άσμα του αγαπητού μου περί του αμπελώνος αυτού. Ο αγαπημένος μου είχε αμπελώνα επιλόφου παχυτάτου και περιέφραξεν αυτόν και συνήθισεν εξ αυτού τους λίθους και επίτευσεν αυτόν με τα πλέον εκλεκτά κλίματα. Και έκτισε πύργον εν το μέσο αυτού και κατασκεύασε έτη λινών εν αυτό και περιέμενε να κάνει σταφύλια. Αλλά έκαμεν αγριοστάφυλλα. Και τώρα κάτι κ. Ιερουσαλήμ και άνδρες Ιούδα, κρίνατε παρακαλώ αναμέσων εμού και το αμπελώνος μου. Τι το δυνατόν να κάμω έτη εις τον αμπελώνα μου και δεν έκαμον εις αυτόν. Γιατί λοιπόν, ενώ περιέμενον να κάνει σταφύλια, έκαμεν αγριοστάφυλλα. Ο Θεός να ευλογήσει και να ερμηνεύσει το λόγο Του στις καρδιές και στα πνεύματα όλων μας. Θα σας παρακαλέσω να σταθούμε όρθιοι για προσευχή. Αγαπημένε επουράνιε Πατέρα ο Θεός μας,
ιδιαίτερα τούτη τη βδομάδα, με τις πνευματικές της μνήμες επικεντρωμένες όλες στο πρόσωπο και στο έργο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, κάμε να είναι μια ευλογία για τον καθέναν από μας. Βοήθησέ μας την παγίδα να γιορτάσουμε Πάσχα χωρίς Χριστόν. Βοήθησέ μας η προσοχή μας να μην τραβηχτεί από πράγματα τα οποία είναι διακοσμητικά, τα οποία είναι υλικά, τα οποία είναι φευγαλαία, και να μην θυμηθούμε μέσα μας και να μην προβληματιστούμε στην αλήθεια ότι το Πάσχα ημών εθυσιάστη υπέρ ημών ο Χριστός. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, επουράνιε Πατέρα μας, για την υλική σου δημιουργία, αυτό το αλφαβητάριο της αποκάλυψης της δικής σου στον άνθρωπο. Σε ευχαριστούμε γιατί μέσα στη δημιουργία σαν αγγίζουμε σε τον Δημιουργό. Αλλά σε ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την πνευματική σου δημιουργία, αυτή της οποίας αποκορύφωμα είναι η Φάθνη και ο Σταυρός. Είναι ενανθρώπιση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Είναι ο Λόγος που έγινε σάρξ. Είναι ο πλούσιος που φτώχεψε για να πλουτίσουμε εμείς. Είναι ο Ισόθεος που άδειασε τον εαυτόν του και έλαβε δούλου μορφή και ήρθε και περπάτησε ανάμεσά μας και μας μίλησε και μας δίδαξε και μας παρηγόρησε και μας θεράπευσε. Αλλά πάνω απ' όλα μας αντικατέστησε πάνω στο ξύλο του Σταυρού του Γολγοθά και έχισε σταλαγματιά το αίμα του λύτρων αντίπολων. Σε ευχαριστούμε για τη μεγάλη σου αυτή αγάπη και σε ευχαριστούμε ιδιαίτερα όλοι εμείς που κατά κάποιο τρόπο, σε κάποιο σταθμό και σταυροδρόμι της ζωής μας, γνωρίσαμε και δεχτήκαμε και μέσα μας ζει ο Χριστός. Πολύ σε παρακαλούμε το βράδυ τούτο να σταθείς ανάμεσά μας, να κάνεις φανερή την παρουσία σου, αισθητή την παρουσία σου στις καρδιές και στα πνεύματά μας. Να είσαι ο Κήρυκας, γιατί τι να πούμε εμείς, έστω κι αν ύμνο θελήσουν να ψελίσουν τα ανθρώπινα χείλη μας, πώς να τον συνθέσουν, ύμνο αρμόζοντα σε σέ τον Θεόν, στη θαυμαστή σου αγάπη, στη λύτρωσή σου τη μοναδική. Μίλησε στις καρδιές και στα πνεύματά μας. Και πολύ σε παρακαλούμε, βοήθησέ μας όλοι μας να φύγουμε με τη βεβαιότητα ότι ο Ιησούς Χριστός είναι σωτήρας και Κύριος μέσα στις καρδιές μας. Απομάκρυνε σε παρακαλούμε από μέσα μας και από ανάμεσά μας κάθε στοιχείο ξένο, κάθε τι που κουβαλήσαμε εδώ από την καθημερινότητα, κάθε ενδιασμό, επιφύλαξη στον Άγιο Λόγο σου. Και δώσε σαν διψασμένη γη να δεχθούμε τη δροσιά του Αγίου Πνεύματος, τις βροχές σου τις πνευματικές, για σωτηρία και οικοδομή πολλών από ανάμεσά μας. Γιατί προσευχόμαστε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, επουράνιε Πατέρα μας, και σε ευχαριστούμε εν Αγίω Πνεύματι. Άμην.

0: Ομολογώ πως βάσταξα κάμποση ώρα, θα έλεγα κάμποσες ώρες, τον τίτλο στα χέρια μου και μια μέρα και δυο και τρεις, προσπαθώντας να συλλάβω εκείνο που είχε κατά νου ή θα ήθελε να έχει για στόχο του αυτός που κατάρτισε το πρόγραμμα. Και δεν ξέρω, σε κάποια στιγμή μου φάνηκε, αν συμφωνείτε μαζί μου, ότι ο τίτλος αυτός, η ίστατη έκκληση, μοιάζει κάποια τελευταία προειδοποίηση σε ένα σταθμό λόγου χάρη τρένου που ακούγεται ο σειρμός για Θεσσαλονίκη αναφορεί σε ένα λεπτό. Και αυτό το ένα λεπτό είναι τόσο λίγος, τόσο σύντομος χρόνος, ώσπου να τον ονομάσεις έφυγε, ώστε φαίνεται να του αρμόζει ο ενεστώτας και όχι ο μέλλοντας. Όχι θα φύγει, αλλά φεύγει. Έφυγε. Μόλις προφθάνετε να πηδήσετε μέσα. Ίστατη ειδοποίηση. Ίστατη γιατί. Και ίστατη έπειτα από πόσες. Αυτό φαίνεται, αν μάντεψα σωστά, να ήταν και να είναι το θέμα της ομιλίας μας. Η ίστατη έκκληση. Ή όπως είπα στον πρόλογό μου, η ίστατη χειρονομία. Μετά από πόσες, μετά από ποιες. Μέσα στην Καινή Διαθήκη, στο πρώτο κιόλας εδάφιο από την Επιστολή προς Εβραίους, έχουμε μια διαβεβαίωση ότι πολυμερός και πολυτρόπος ο Θεός ελάλησε. Να λοιπόν το ίστατη να διαφαίνεται που τοποθετείτε. Και ελάλησε πάλι τον παλιό καιρό, την παλιά εποχή. Λάλησε στους πατέρες, λάλησε με τους προφήτες, λάλησε δε και πεσχάτου των ημερών τούτων ενιών. Και ήθελα με τη χάρη του Θεού να σταθούμε απόψε. Βράδυ πνευματικής περισυλλογής μάλλον, παρακηρύγματος. Σε αυτό το πάλε και πεσχάτου των ημερών. Η φανέρωση του Θεού στον άνθρωπο είναι, θα συμφωνήσετε μαζί μου, το θέμα και των δυο διαθηκών. Εξάλλου ενθυμούμεθα τον αναστημένο μας Κύριο όταν πλησίασε κάποτε τους δύο μαθητές προς Εμαούς και ήρχισε να τους εξηγεί πια πάντα τα περί αυτού γεγραμμένα εν πάσες τες γραφές. Η φανέρωση του Θεού στον άνθρωπο είναι το θέμα και των δύο διαθηκών. Πάλε στην Παλαιά Διαθήκη και πεσχάτου στην Καινή Διαθήκη. Έτσι που είχε δίκιο ο Απόστολος Παύλος όταν στα Λύστρα διαμαρτυρόμενος διετράνωσε μία αλήθεια και φώναξε ότι ο Θεός δεν αφήκεν εαυτόν αμαρτύρητον. Δεν μπορεί κανείς να κατηγορήσει τον Θεό, εχέφρον άνθρωπος, απροκατάληπτος ερευνητής, να κατηγορήσει ότι ο Θεός είναι κάποιος που έφτιαξε τον κόσμο όσο καλά και να τον έφτιαξε, αλλά τόσο και καλά κρύφτηκε από αυτόν, ώστε να μην μπορεί το δημιούργημα να βρει τον δημιουργό, να μην μπορεί το κτίσμα να φτάσει στον κτίστη του. Ο Θεός, πράξεις 14-17, δεν αφήκεν εαυτόν αμαρτύρητον. Πράγμα που σημαίνει ότι αν κάποιος σήμερα παρελπίδα δεν είδε τον ήλιο, δεν σημαίνει ότι αυτός δεν ανέτειλε, αλλά ότι αυτός σφάλισε τα μάτια του με μαυρομάντιλο για να μην δει. Ή όπως ο Πασκάλ μας έχει πει, η βίβλος έχει φως, έχει πολύ φως, έχει φανέρωση και αποκάλυψη Θεού για εκείνους που το αποζητούν, αλλά και σκοτάδι για εκείνους που έχουν αντίθετη διάθεση. Τι είναι οι γραφές λοιπόν? Είναι πάλε και πεσχάτη των ημερών, είναι παλιά και Καινή Διαθήκη και οι δυο μαζί, προοδευτικά όπως θα δούμε, μια αποκάλυψη, ένα φανέρωμα του Θεού στον άνθρωπο, χειρονομίες του Θεού προς τον άνθρωπο. Αλλά ας δούμε λίγο και το πολυμερός και πολυτρόπος. Τι να σημαίνει αυτό? Αν έρθει κάποιος και σου πει, είδα ένα εκπαιδευτικό αεροπλάνο γκρεμισμένο στη βουνοπλαγιά απέναντι. Και πριν προφτάσεις να σηκωθείς από την καρέκλα σου, τρέχει κάποιος άλλος λαχανιασμένος και σου δείχνει ένα αποξεστήρι από ένα αλεξίπτωτο και σου λέει, να τη βρήκα εδώ κάτω στη λοφοπλαγιά. Και ενώ σηκώνεσαι υποψιασμένος πια να πας, βλέπεις έναν αεροπόρο τραυματισμένο να προσπαθεί να καβαλήσει το χαντάκι και να έρθει στον δρόμο να ζητήσει βοήθεια. Όταν τα δεις όλα αυτά, δεν χρειάζεσαι άλλη απόδειξη για την ύπαρξη του ατυχήματος. Τόσες μαρτυρίες, πολυμερός, πολυτρόπος. Μα θα μου πεις, ο Θεός, γιατί να συμβαίνει έτσι για τον Θεό, γιατί να είναι ανάγκη για τον Θεό? Ανάγκη τι? Το μήνυμά μου απόψε είναι μια πρόσκληση. Αν θέλετε μαζί να ξεφυλίσουμε 6 σπάνια βιβλία, 6 φανερώματα του Θεού αν θέλετε, 6 λόγους του Θεού, για να διαβάσουμε και να θαυμάσουμε μέσα σε αυτά τα πολυμερός και πολυτρόπος των αποκαλύψεων του Θεού στον άνθρωπο. Μόνον φίλε μας, όποιος και να σε πλησίασε χωρίς προκατάληψη, και πλησίασε διψασμένος για να βρεις την αλήθεια. Το πρώτο βιβλίο, η πρώτη αποκάλυψη, το πρώτο φανέρωμα, η πρώτη αποστολή του Θεού προς τον άνθρωπο είναι αυτό τούτο το βιβλίο της δημιουργίας. Είναι το πανόραμα του υλικού σύμπαντος μέσα στο οποίο βρισκόμαστε και κινούμεθα. Κάποτε την ιστορία αυτή τη λέμε στο Κυριακό, αλλά τι είπα να πει. Ένας σκόπτης, άθεος, κύριος, σε εισαγωγικά, πλησίασε ένα παιδάκι που πήγαινε στο κυριακό του σχολείο και όταν έμαθε ότι πηγαίνει εκεί και ότι διαβάζουν το βιβλίο του Θεού και λοιπά, του λέει, άκουσε νεαρέ, θα σου δώσω μια δραχμή εάν μου δείξεις κάπου που είναι ο Θεός. Το αγοράκι αυτό δεν τα χάσε παρά ίσως για μερικά δευτερόλεπτα. Και συνήθε αμέσως και του είπε, «Κύριε, σας προτείνω να παίξουμε το παιχνίδι από την άλλη πλευρά». Λέει, «Ποια άλλη πλευρά, ποιο παιχνίδι?» Λέει, «Να σας δώσω εγώ 2 δραχμές, να μου δείξετε κάπου που δεν υπάρχει ο Θεός». Ό,τι ήταν δυνατόν να γνωριστεί για τον Θεό, διαβάσουμε στην προς Ρωμαίους α20, ο Θεός το φανέρωσε και το φανέρωσε δια των ποιημάτων του. Φανέρωσε την αίδιον αυτού δύναμη και θεότητα, ώστε και άλλη αποκάλυψη να μην υπήρχε, ο άνθρωπος να ήταν αναπολόγητος, γιατί αυτή η αίδιος δύναμη και θεότητα του Θεού καθοράται, φαίνεται φανερά, καθαρά, μέσα στη δημιουργία του Θεού. Είναι σαν και εκείνο που έλεγε ο Κέπλερ, ο θεμελιωτής της ουρανίου μηχανικής, μέσα στα χέρια, μέσα στη δημιουργία, σαν αγγίζω με τα χέρια μου τον δημιουργό. Δεν είναι ανάγκη να μελετήσει ο άνθρωπος δύσκολα βιβλία για να γνωρίσει. Να γνωρίσει και να νιώσει την ύπαρξη του Θεού, τη δύναμη του Θεού, την πανταχού παρουσία του Θεού, τη σοφία του Θεού. Απλούστατα, άφησε τον εαυτό σου μέσα στη κτήση να συναντήσει τον κτήσαντα. Μοιάσε με εκείνον τον απλό χωρικό που ένα κυριακάτικο πρωινό πηγαίνοντας προς την εκκλησιά συνάντησε έξω στο λιβάδι κάποιον πεσμένο κάτω παράξενον άνθρωπο, ίσως να νίκε στην κατηγορία των τουριστών, ο οποίος ήταν στημένος κάτω στο χώμα και κάτι κοίταζε. Και το σκούντιξε λίγο και του λέει, «Μπάρμπα, για πες μου, τι κοιτάζεις?» Εκείνος δεν απάντησε. Του έκανε νόημα να σκύψει. Του βάλε το φακό στα μάτια, κοίταξε ο απλός εκείνος αγρότης, ο χωρικός, κοίταξε, δάκρυσε και είπε «Κρίμα, εκατομμύρια τέτοιες ομορφιές ποδοπατώ κάθε μέρα. Δείξε μου κάπου που δεν υπάρχει ο Θεός». Η δημιουργία μιλεί για τον δημιουργό, η κτήση οδηγεί στον κτήσαντα. Αλλά δεν ήθελα απόψε να ξεφυλίσουμε μόνο αυτό το βιβλίο, που εξάλλου μπορεί να το ξεφυλίσεις και μόνος σου. Αύριο και το Πάσχα, αν πας σε δρομή, αν βγεις από την Τσιμεντούπολη των Αθηνών. Ήθελα να κοιτάξουμε μαζί ένα άλλο βιβλίο, άλλη μία φανέρωση, πριν φτάσουμε στην ίστατη. Και αυτό θα το ονομάσω το βιβλίο του ηθικού νόμου, του νόμου του Θεού. Δεν ξέρω εάν έχεις διαβάσει στην Αγία Γραφή, αναφέρεται στην Έξοδο Λάμδα Δέλτα 30, ότι όταν ο Μωυσής κατέβηκε από το όρο Σινά, από τη φανέρωση εκείνη του Θεού, το ξεδίπλωμα του θελήματος του Θεού, την αγιότητα του Θεού, το δέρμα του προσώπου του έλαμπε, ακτινοβολούσε την αγιότητα του Θεού, φανέρωνε την καθαρότητα του χαρακτήρα του. Πάρτε στα χέρια σας το δεκάλογο μόνο της Παλιάς Διαθήκης και συγκρίνετε τον με το φημισμένο δωδεκάφυλλο του αρχαίου ελληνικού Πανθέου, με κάποια πάνδημη Αφροδίτη στον Ακροκόρινθο. Με. Ποια χασματική απόσταση. Ποια σύγκριτη υπεροχή σε σύγκριση με όποια ανθρωπόφτιαχτη θρησκεία. Γι' αυτό αναφωνεί στην Έξοδο 15-11 «Τις ομοιός σου, Κύριε, μεταξύ των θεών, τις ομοιός σου, άνδοξος εις αγιότητα». Είναι το βιβλίο του ηθικού νόμου του Θεού, το βιβλίο της αγιότητας. Ψαλμός Μισήτα 8, «Ο Κύριος κάθεται επί θρόνου αγιότητος». Είναι εδώ που και οι άπιστοι αναγκάζονται να νομολογήσουν και να αποκαλυφθούν. Αλλά επιτροχάδι. Ένα τρίτο βιβλίο, το οποίο μπορούμε να φιλομετρήσουμε, μια τρίτη φανέρωση, χειρονομία του Θεού. Πολυμερός και πολυτρόπος είναι αυτό που θα ονόμαζα το βιβλίο των κριτών, όχι εξαντλητικά και αποκλειστικά το ομώνυμο βιβλίο της Παλιάς Διαθήκης. Είδαμε τους Ιουδαίους, μόνον αυτούς, αδύνατοι και άβουλοι στο να βρουν το δρόμο τους στου Θεού το θέλημα και την αγιότητά Του, να κινούν τότε, το πάλι, την αγάπη του Θεού και να τους επιστιάχτεται. Να τους επαναφέρει στο δρόμο από όπου είχαν απομακρυνθεί. Να τους στείλει κριτές. Να τους φανερώσουν την αμαρτία τους. Να τους καλέσουν σε μετάνοια. Να τους οδηγήσουν σε μια καινούρια ζωή, σύμμορφη με το θέλημα του Θεού. Και αυτοί, όλοι εμείς, ήρχισαν πάλι να πράττωση πονηρά, τελείες, και έπραξαν πάλι πονηρά, ξανά τελείες. Όταν απέθνησαν, ο Κρητής επέστρεφαν και διευθύροντο. Εποδεί τούτη μέσα στο βιβλίο των Κρητών. Φτιάχνοντας ένα φαύλο, αένα, ο κύκλο. Πτώση, κρίση, μεταμέλεια, επίκληση του Θεού, αποστολή από τον Θεόν των δούλων του. Έστειλε κι άλλους και απέστειλε κι άλλους και απέστειλε κι άλλους, διαβάσαμε. Ανάνυψη, καινούργιες μέρες πνευματικές. Μετά από κάποιους μήνες, κάποια χρόνια, ξεβγατίζει ο άνθρωπος του Θεού. Μένουν μόνοι τους, ξαναπέφτουν. Και μέσα σε αυτόν το φαύλο κύκλο της ανθρώπινης αδυναμίας και της ανθρώπινης αμαρτωλότητας, πόσα απέστειλε και απέστειλε του Θεού μπορούμε να οροθετήσουμε. Διαβάστε ξανά, αν θέλετε, τον Ματθαίο ΚΑ. Διαβάστε την παραβολή εκεί και το βιβλίο των Κριτών, αλλά και τον Ισαΐα, και συμφωνήστε μαζί μου. και ο κατάλογος ακόμα δεν έχει τελειώσει. Δεν είναι μόνο το βιβλίο της δημιουργίας. Δεν είναι μόνο το βιβλίο του ηθικού νόμου. Δεν είναι μόνο το βιβλίο των κριτών. Έχουμε το βιβλίο της προφητείας. Πόσο συναρπαστικό και πόσους αιώνες καλύπτει. Εδώ εφαρμόζεται ξανά, το απέστειλεν, πάλιν απέστειλεν και άλλους απέστειλεν. Και δεν είναι μόνο οι κατεγραμμένοι μεγάλοι και μικροί προφήτες της Παλιάς Διαθήκης. Είναι μυριάδες, μυριάδων φωνές που από το χάραμα της ανθρώπινης ιστορίας, από εκείνο το αυγερινό το σπέρμα της γυναικός, γένεση γάμα 15, ως το στεντόριο, ήδη η αξίνη κείται προς τη ρίζα των δέντρων, Ματθαίος γάμα 10, του πρόδρομου βαπτιστή. Ήταν η τρανή υπόσχεση του Θεού ότι στο παρανθρώπις αδύνατον, Κύριε, και ποιος είναι δυνατόν να σωθεί, ποιος είναι δυνατόν να αντιπεξέλθει, ποιος μπορεί να ανταποκριθεί, ποιος θα τα βγάλει πέρα, παρανθρώπις αδύνατον. Ήταν, λέγω, όλη αυτή η προφητεία, η τρανή υπόσχεση του Θεού, ότι στο παρανθρώπις αδύνατον θα έστερνε αυτός, από τον ουρανό σωτήρα, λυτρωτή, φως σε σκοτεινό τόπο, όπως θα μας πει ο Πέτρος στη δεύτερη επιστολή του Α19. Υπήρξε η προφητεία μέσα από τους μακρόσυρτους αιώνες προ Χριστού. Ζωντάνεψε ελπίδες, παρηγόρησε καρδιές, κράτησε ασυνέφιαστη την προσδοκία του λυτρωτή. Ακόμα από πολύ παλιά ξέρω ότι ο λυτρωτής μου ζει. Τι ήταν δυνατόν να κάνει και δεν το έκαμε. Και δεν σταματάμε μόνο εδώ. Υπάρχει κι άλλη χειρονομία. Υπάρχει κι άλλο φανέρωμα. Θα το ονομάσω και με συγχωρείτε αν είναι αδόκιμος ο όρος μου, το βιβλίο της σιωπής. Είχε και τούτη η σιωπή τη σχέση της μέσα, τη θέση της μάλλον, μέσα στα σχέδια του Θεού. Ήταν τότε που η αυλαία της Παλιάς Διαθήκης είχε πια πέσει. Τότε που το αφούγκρασμα των καρδιών μπορούσε να συλλάβει το πλησίασμα του πληρώματος του χρόνου που θα ερχόταν και ήρθε, όπως μας διατυπώνεται στην προς Γαλάτας 4.4. Τότε που πανανθρώπινος ήταν ο αναστεναγμός και η προσδοκία του μεγάλου ερχομού. Τότε που σε πολλούς που φάνηκαν λίγο, τρεμόφεξαν και σβήσανε, ακούμπησε η λαχτάρα και η αγωνία του κόσμου ξανά και ξανά. Μήπως είσαι εσύ ή μήπως κάποιος άλλος είναι ομελούμενος να έρθει. Και ερχόντουσαν και παρεχόντουσαν και εμφανίζονταν και εξαφανίζονταν. Όλα αυτά πάλι, πολυμερός και πολυτρόπος, δούλοι και δούλοι, ο ένας μετά τον άλλο, ποικιλία και μέσων και τρόπων ανεξάντλητη, όσο ανεξάντλητη ήταν και είναι η αγάπη του Θεού για τον αμαρτωλό, όσο και η πατρική λαχτάρα του Θεού, λαχτάρα του Θεού και όχι έρωτας του Θεού, όπως ελέγχθηκε χθες από επίσημα υποτίθεται χείλη στην τηλεόραση, ότι το βιβλίο της Αποκάλυψης είναι ένα ερωτικό τραγούδι. Και εραστές είναι ο άνθρωπος από τη μία και ο Θεός από την άλλη. Ο Θεός να μας φυλάξει από χειρότερα. Όσο λέω και η πατρική λαχτάρα του Θεού, να δει τον καρπό τον πνευματικό στα δημιουργήματα της αγάπης του. Αυτά τα περιέμενεν και περιέμενεν ο Θεός και περιέμενεν και έστειλε ώσπου ήρθαν οι ύστερες μέρες. Ύστερον δε. Και γι' αυτό είπα ότι αν με επέτρεπε ο συντάκτης του προγράμματος, θα διόρθωνα τον τίτλο του θέματός μου, όχι ίστατη έκκληση, αλλά ίστατη χειρονομία. Γιατί έκκληση καλείς κάποιον σε κάτι να δεχθεί, και είναι και αυτό μέσα στο Ευαγγέλιο. Αλλά εδώ είναι ίστατη προσφορά, ίστατη χειρονομία. Ίστατη, τελευταία δηλαδή, από μια σειρά πολλών άλλων. Αλλά όχι όμως ίστατη, αλλά και υπέρτατη. Ο Μάρκος μας το υπογραμμίζει αυτό. Η φανέρωση του Θεού, το πολυμερός και πολυτρόπος, το λαλίσας ο Θεός για των προφητών και τα λοιπά, δεν είναι ένα ντιμινουέντο που σβήνει, σβήνει, σβήνει και στο τέλος έχω και κάτι άλλο, στέλνω και εκείνο, μήπως και αυτό σου κάνει. Αλλά είναι ένα κρεσέντο, με μια κορώνα, δόξας, αλληλούια. Διότι ο Μάρκος μας υπογραμμίζει έτη έναν έχων. Δεν του είχε μείνει τίποτα. Όλα τα είχε στείλει, όλα τα είχε δώσει. Όλος είχε δοθεί. Παντελώς είχε σκύψει. Και έτη έναν έχων. Μάλιστα, όχι έναν δούλο, γιατί δούλους είχε πολλούς. Και είχε στείλει πολλούς. Έναν ιόν και μάλιστα έναν ιόν αγαπητών. Η έσχατη λοιπόν χειρονομία του Θεού στο ξεδίπλωμα της φανέρωσής του, της αποκάλυψής του, των χειρονομιών του στον κόσμο, η έσχατη είναι και υπέρτατη. Που θα πει τίποτα άλλο και τίποτα πιο υψηλό δεν είχε να προσφέρει ο επουράνιος πατέρας. Στο παχνί της Βηθλεέμ ο πλούσιος γίνηκε φτωχός. Ο ισόθεος άδειασε τον εαυτόν του. Θεός εφανερώθηκε σαρκή και πάνω στο ξύλο του σταυρού του Γολγοθά ο μη γνωρίσες αμαρτία γίνηκε αμαρτία. Για σε και για με, για όλους τους αμαρτωλούς, Β' Κορινθίους 5:21. Ανέβηκε πάνω σε εκείνο το σταυρό, υπερπαντώσε να γευθεί θάνατο, όπως μας βεβαιώνει ο συγγραφέας της προς Εβραίους Β' 9. Και γίνηκε κατά τον ίδιο συγγραφέα 5:9, αίτιος σωτηρίας αιωνίου. Θέλω να βιαστώ. Να φτάσω σε κάποια συμπεράσματα. Η παραβολή και ιδιαίτερα τα τελευταία της εδάφια μας οδηγούν σε μερικά πολύ αξιοπρόσεκτα συμπεράσματα. Προσέξατε εκείνο το όταν είδαν τον ιόν εξέβαλον έξω τα μπελώνος και φώνευσαν. Δεν μιλούν αυτά τα δύο ρήματα για το δράμα, το ακατανόητο ανθρώπινο δράμα. Ίδια η συμπεριφορά στο πάλε όπως και στον ιό. Ίδιο το πάλεμα με κάθε τρόπο, με οποιαδήποτε φιλοσοφία, μα και οποιαδήποτε θρησκεία, έστω και χριστιανική, εάν πρόκειται να είναι χωρίς Χριστόν και να έχει εκβάλει τον Χριστόν. Δεν σας είπα όλη την πικρία μου για το πρόγραμμα της τηλεόρασης. Γιατί αν θα το έκανα θα σας έλεγα και για προχθές. Που κάποιος πανεπιστημιακός δάσκαλος προλόγησε εκείνο που θα ακολουθούσε η Αποκάλυψη και εξήγησε, κρατήστε την αναπνοή σας, ότι η Αποκάλυψη δεν είναι προφητικό βιβλίο. Δεν μιλάει για πράγματα που μέλει να γίνουν. Αλλά απλούστατα όλες εκείνες οι προτροπές, οι αποτρεπτικές που δίνει, είναι γιατί η λατρεία των αυτοκρατόρων της Ρώμης, άνοιξε μια μεγάλη παρένθεση, η οποία είχε μεταφυτευθεί και στις επαρχίες της Ρωμαϊκής, είναι αλήθεια όλα αυτά, ιστορικά βεβαιωμένα. Όλα αυτά ήταν λοιπόν, προσέξτε, να μην προσκυνήσετε τους Τέσσαρες και να προσκυνείτε μόνο τον Θεό. Αυτό τα εκατομμύρια των Ελλήνων είδαν προχθές και χθες είδαν τη συνέχεια για το ερωτικό άσμα. Ο Θεός είναι ερωτευμένος με τους ανθρώπους και ο άνθρωπος ερωτευμένος με τον Θεό. Αυτή είναι η πεμπτουσία υπό όλου του χριστιανισμού και αυτό αποκορυφώνεται, δεν ξέρω πώς το περιέγραψε, στην Αποκάλυψη. Αλλά φίλοι μου, μια πίστη, μια θρησκεία που έχει εκβάλει τον Χριστό και τον έχει θανατώσει είναι σαν να παίρνεις από το σούπερ μάρκετ ένα καφέ ντε καφεϊνέ. Ένα χριστιανισμό χωρίς Χριστόν. Και ο Θεός να μας φυλάξει. Να κηρύττουμε πιστά, πεισματικά θα έλεγα, και αταλάντευτα, ώσπου να έρθει ο Κύριος. Ότι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, ήρθε σε αυτόν τον κόσμο, όχι για να διδάξει, εδίδαξε ότι ήταν θαυμαστός, όχι για να θαυματοποιήσει, ήταν απαράμιλα τα θαύματά του, αλλά για να δώσει λύτρον την ψυχή του αντίπολων. Ενιό είναι η άλλη φράση η οποία μας δίδεται. Επεσχάτου των ημερών τούτου ελάλησε ενιό. Σημαίνει ότι σε αυτό το ένα ευλογητό πρόσωπο ευδόκησε κατά την Κολοσσαίς Α19 που ξέρετε πόσο φροντίζει ο συγγραφέας της να μιλήσει για την πληρότητα της Εκκλησίας, του σώματος του Χριστού, ευδόκησε ο Πατέρας παν το πλήρωμα κατοικήσε. Είχα κατέβει, η μνήμη είναι μια παράξενη λειτουργία από αυτόν τον άμβονα, όχι ακριβώς αυτόν, πριν από πολλά χρόνια, ζούσε ο Μεταλλινός ακόμη ανάμεσά μας. Ένα βράδυ και πήγα κάτω εκεί να χαιρετήσω τον κόσμο. Και εκείνο που είχε μια κοπέλα έντονα να μου αντίπει είναι ότι είχε έρθει και εκείνο το βράδυ και τ' άλλο το βράδυ μου δήλωσε μάλιστα την ιδιότητά της. Δεν θέλω να την φανερώσω για να μην νομιστεί ότι κάνω φτηνό πνεύμα. Ότι τα κηρύγματά μας δεν έχουν καμιά παραλλαγή. Δεν έχουν καμιά ποικιλία. Είναι ο Υιός. Εκείνος που έχει τον Υιόν, έχει τη ζωή. Και Απόστολος Παύλος, στον οποίον ζήτησαν με ανταπόδοση, ελευθερία, κίνησης, εισόδου στις συναγωγές, σε κομμάτια μεγάλα της Μεσογείου, λίγο να βάλει ουραϊσμό μέσα, είπε «Δεν καπηλεύουμε το Λόγο του Θεού, δεν νερώνουμε το Ευαγγέλιο». Και ανεκήρυτα περί το μη ότι άλλο δεν θα διωχόμουν πια, θα είχε καταργηθεί το σκάνδαλο του Σταυρού. Και ένα τελευταίο συμπέρασμα. Η ίστατη προσφορά του Θεού, αφού το λέει όχι μόνο ο τίτλος του προγράμματος, το λέει στον Ισαΐα που διαβάσαμε, το λέει στο Αλφα Εβραίους, το λέει στο Ματθαίο Κάπα Αλφα, ύστερον δε, έναν έτη έχων ιών, η ίστατη προσφορά του Θεού, φίλοι μου, φίλοι μας, μιλάω εκ μέρους όλων των λυτρωμένων αυτής της αίθουσας, σε σένα τον επισκέπτη, η ίστατη προσφορά του Θεού ακολουθείται από μεγαλειώδη σωτηρία ή από ολοσχερή απώλεια. Την όποια δε από τις δύο επιλογές θα την κάνεις εσύ ο άνθρωπος. Γιατί ο Θεός ό,τι είχε να δώσει το δώσε. Ό,τι είχε να πει, το είπε. Ελάλησε νιό. Αποκάλυψη άλλη δεν υπάρχει. Και δεν χρειάζεται. Και μην πεις, μα γιατί ο Θεός να περιμένει και τα λοιπά από μένα. Γιατί τότε θα σου πω, τι ήταν δυνατόν να κάνει ο Θεός και δεν το έκανε. Πολυμερός και πολυτρόπος, πάλι και πεσχάτου των ημερών τούτων, ελάλησε. Με τη δημιουργία, με τον ηθικό νόμο, με τους κριτές, με την προφητεία, με την περίοδο της σιωπής. Ελάλησε νιό. Τι ήταν δυνατόν να κάνει ο Θεός και δεν το έκανε. Ξέρω, αβρισκόντας αυτό το βήμα, ο αείμνηστος δάσκαλός μας, τον θυμήθηκα άλλη μια φορά σήμερα, ο Κώστας Μεταλλινός, θα έλεγε εκείνο το κλασικό, το οποίο πρέπει να το επαναλαμβάνουμε κι εμείς. Με άλλο πνεύμα εκείνοι τον έσπρωχναν στο σταυρό. Με άλλο πνεύμα τον εξέβαλαν και τον φώνευσαν.
1: για να ζήσουν επιτέλους ελεύθεροι από θρησκεία ή με μια θρησκεία που να τους αφήνει ελεύθερους. Και με άλλο πνεύμα ανέβαινε εκείνος, ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Εκείνος που έγινε αίτιος

ఇవరని ఆది చేస్తాను, ఎంగయ్యత్తు పచ్చారు ఆది చేస్తే, ఓ యోస ఆది చేస్తే, తమ ఉప్పితే పోసో సస్పరకలో అస్థితిస్తుంది మీ దేని నోర సోలు ఇయే ఓర నల్లి గీసం వనద Και να πει ο καθένας από εμάς, Θεέ μου, σε ευχαριστώ. Πολυμερός και πολυτρόπος. Όλα γύρω μου και όλα μέσα μου με οδηγούν σε σένα, Κύριε. Και σε ευχαριστώ γιατί μίλησες και ενιώ. Σε ευχαριστώ για τη φανέρωση τη σωτηρία του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστώ γιατί ζω και εγώ στην περίοδο τη χάριτος και μπορώ να μπω μέσα στο σώμα των λυτρωμένων σου, στην εκκλησία του Κυρίου. Σε ευχαριστώ διότι εγώ άνθρωπος μπορώ με την υπογραφή μου να κλείσω όλη τούτη την προσφορά από το πάλι μέχρι σκάτω των ημερών αλλά και την ίστατη προσφορά με μια μεγαλειώδη σωτηρία την οποία χαρίζει σε εκείνους που με μετάνοια και πίστη επιστρέφουν και σε εμπιστεύονται. Φίλε μου, φίλοι μου, εάν το κήρυγμά μας δεν σε ικανοποίησε, εάν ζητάς και κάτι άλλο αν υπάρχει, εάν περιμένεις μήπως ο ουρανός φανερώσει κάτι καινούριο, μπορώ με όλη τη συνέστηση της ευθύνης και σοβαρότητας να σου πω ότι ο Υιός είναι η τελευταία λέξη του Θεού σε σένα, για σένα και η προσωπική μεγάλη σου ευκαιρία απόψε. Μακάρι να την εκμεταλλευτείς. Η χοροδία μας θα μας κλείσει με τον ύμνο «Μόνο το αίμα καθαρίζει» και τον αδερφό μου, τον αγαπητό, τον Γιάννη, θα καλέσω να έρθει στο βήμα να κλείσει με προσευχή.

Παρακαλώ, όρθιο. Αγαπημένε μας Πατέρα, σε ευχαριστούμε για την άπειρη αγάπη Σου. Ευχαριστούμε γιατί δεν μας εγκατέλειπες στο σκοτάδι και στην άγνοια. Δεν στάθηκες πετρόκαρδος. Μίλησες στον άνθρωπο, εύγλωτα, συγκλονιστικά. Πατέρα, ευχαριστούμε για την αποκάλυψή Σου στη δημιουργία. Ευχαριστούμε για τον νόμο Σου, τον τέλειο. Ευχαριστούμε για τις επεμβάσεις Σου στην ιστορία του λαού Σου του Ισραήλ. Απέστειλες άοκνα, απέκαμε σε λεόν. Ευχαριστούμε για τους προφήτες, τους φλογερούς, τους φοβερούς αγγελιαφόρους των βουλών Σου. Ευχαριστούμε και για την εύγλωτη σιωπή Σου. Ω Πατέρα ουράνιε, σε ευγνωμονούμε εκ βαθέων για την αποστολή του Υιού Σου. Ευχαριστούμε για τον Χριστό, για τη γέννησή Του στη Φάτνη, για την θυσία Του στο Σταυρό. Είναι η πιο καταπληκτική, η ίστατη, η πιο θαυμαστή χειρονομία Σου. Πατέρα ουράνιε, αποκάλυψέ μας τον Υιόν Σου. Άνοιξε τα μάτια μας να δούμε την αγάπη Σου, καθώς μας αποκαλύφθηκε πάνω στο Σταυρό στο Γολγοθά. Να δούμε το αίμα, το ακάνθινο στεφάνι, τα καρφιά του μαρτυρίου, τα φρικτά δεινά που υπέστη ο Υιός Σου, αντί ημών και υπέρ ημών. Πατέρα ουράνιε, το μήνυμα που ήρθε στις ακοές μας αυτό το βράδυ, ποιος ξέρει, μπορεί να είναι για κάποιους από ανάμεσά μας η ίστατη έκκληση της αγάπης Σου, να επιστρέψουν σε Σένα, να μετανοήσουν, να αφυπνιστούν. Ποιος ξέρει, μπορεί να είναι ο στερνός χτύπος του Ιησού Χριστού στην καρδιά κάποιου από ανάμεσά μας. Πατέρα ουράνιε, δώσ' μας τη χάρη να εννοήσουμε την κρισιμότητα των καιρών, να συνειδητοποιήσουμε το γεγονός ότι διερχόμαστε την έσχατη ώρα. Ευχαριστούμε για τον υπηρέτη Σου που χρησιμοποίησες απόψε, τον αγγελιαφόρο Σου. Παρακαλούμε να τον ευλογήσεις πλούσια, με κάθε πνευματική ευλογία. Εν το ονόματι του Χριστού. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

ιστορικούς χρόνους η ελληνική γλώσσα απλώνεται κυρίως στη στερεά Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, τη Μακεδονία, μέχρι την Πελαγωνία, το σημερινό μοναστήρι. Στην Ήπειρο, λίγο πιο πάνω από τον Αόο, στα Ιόνια νησιά, τα νησιά του Αιγαίου και του Μυρτώου Πελάγους, στα Ιωνικά παράλια της Μικράς Ασίας μέχρι τη Λυκία, την Παμφιλία, και κατεβαίνει νοτιότερα Κύπρο και κρυφτούς ιστορικούς χρόνους, και χωρίσαμε τους χρόνους στα άλλα μαθήματα, μην επαναρχόμεθα. Ήδη η ελληνική γλώσσα είναι διαμορφωμένη και ανεβαίνει προς την Ιλυρία, επίδαμνος κατά τους αρχαίους, Χαλκιδική, Θράκη, Προποντήρα, Εύξηνο, Αζωφική, όπου όλα τα σημερινά παράλια, τα ρωσικά του Ευξήνου Πόντου, αποτελούν εστίες διαμόρφωσης ιδεών και φιλοσοφιών, και κατεβαίνει προς τα κάτω στην Κυρήνη, στην Αίγυπτο, η Ναυκρατής στην Αίγυπτο, στη Σικελία, τα βόρεια αφρικανικά παράλια, φτάνει μέχρι τις πύλες του Άτλαντα και από εκεί κατεβαίνει στη Μέση Ιταλία, Νεάπολη, η Νεάπολη, η ελληνική πόλη, η Νάπολη που λένε οι Ιταλοί, Μασσαλία και τα Ισπανικά παράλια. Με τις κατακτήσεις των βασιλέων, των Μακεδόνων βασιλέων, η ελληνική γλώσσα έχει πια πλήρως ολοκληρωθεί και διαμορφωθεί. Είναι η λεγόμενη Αττική γλώσσα ή δόκιμος Αττική γλώσσα, και τότε είναι που απλώνεται σε όλον τον γνωστό κόσμο. Ένα από τα χαρακτηριστικά της ελληνικής γλώσσας είναι η δυνατότητα να πλαστουργεί υιοθετημένες ξένες έννοιες. Κάτι που η σημερινή γλώσσα, η ελληνική, δεν το έχει. Η παλαιά το είχε. Παραδείγματος χάρη, σήμερα λέμε όλοι, και μπήκε στο ελληνικό λεξιλόγιο η λέξη τσεκ. Δουλεύουν όλοι με τσεκ, τσεκ, τσεκ, τσεκ. Μπήκε πια και εις τους νόμους μπήκε ως τσεκ. Νομοθεσία έτσι ήταν. Πώς να το πεις αλλιώς? Χρεοπιστωτικό. Τι? Η ίδια πλαστουργή δυνατότητα και ικανότητα της γλώσσας της δημιουργεί την πρόσβαση σε καινούρια ρήματα. Τα ρήματα αυτά κυρίως διαμορφώνονται πλαστουργικά στο χώρο τριών διαλέκτων. Των της Ιωνικής, Ίας, Ιώτα, Αλφα, Σίγμα, Ιώνες, η Δωρεής και η Αιωλική διάλεκτος. Ιωνική, Δωρεϊκή και Αιωλική διάλεκτος. Πολύ νωρίς, από τον Ισοκράτη στον Πέμπτο Πανηγυρικό, οι Έλληνες αποκαλούνται υπεπαιδευμένοι. Ανάποδα, όποιος είναι πεπαιδευμένος αποκαλείται Έλληνα. Ό, θα λέγαμε σήμερα, υποκαθιστά η λέξη Έλλην τη λέξη μορφωμένος. Ο Ισοκράτης γράφει «Και των Ελλήνων όνομα πεποίηκε νικέτη του γένους», δεν αναφέρεται δε στο γένος, «αλλά της διανοίας δοκίν είναι, και μάλλον Έλληνας καλείστε, του της παιδεύσεως της ημετέρας ή του της κοινής φύσεως μετέχοντας». Έλληνες λέει πια, και στην εποχή, σας επαναλαμβάνω, του Σοκράτη, στο Πανηγυρικό, τον Πέμπτο. Έλληνες λέει, δεν είναι οι ανήκοντες σε ένα φιλετικό κύκλο, σε μια φυλή, αλλά εκείνοι οι οποίοι έχουν ήδη της παιδεύσεως της ημετέρας της φύσεως μετέχοντας. Καθώς πρέπει και πρέπει πάντα να ακολουθούμε την πορεία του μαθήματος, θα εντοπίσουμε ακόμα ένα σύνδρομο στοιχείο,
που πολλοί το κατατάσσουν στο χώρο της σοφίας ή της φιλοσοφίας των Ελλήνων, που μάλλον όμως πρέπει να τοποθετηθεί στο χώρο της γλώσσας και της πλαστουργικής ικανότητας του Έλληνα. Έτσι, ο Έλληνας διαθέτει μια μοναδική συνδρομή, ένα συνδυασμό αισθήματος, φαντασίας και διανοία. Αίσθημα, φαντασία και διανοία. Ο Χατζηδάκης γράφει, είναι ο μοναδικός τούτος συνδυασμός που διαθέτει τούτος ο λαός. Η εισαγωγή νέων λέξεων και νέων ενιών κατά ταύτα υπήρξε μοιραία. Αλλά σε λίγο, τούτες οι καινούργιες, οι λέξεις και οι έννοιες μπαίνουν σε ρηματικά καλούπια, αποκτούν δικό τους όνομα, εντάσσονται στην σύνθετη πλοκή του λόγου στον καθημερινό βίο. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ για όσους θα ήθελαν να δουλέψουν στον χώρο αυτό και να κατατοπιστούν πληρέστερα, να εργαστούν και να πάρουν μάλλον να μελετήσουν οι εργασίες στα ελληνικά του Κοραή, του Μαυροφρύδη, του Σάθα, του Γιάνναρη, του Χατζηδάκη. Και ας είναι που πρέπει να δοξάσουμε τον Θεό, γιατί ο ίδιος ο Κύριος πριν χιλιάδες χιλιάδες πολλά χρόνια διαμόρφωσε μια μοναδική γλώσσα σαν ένα ευαίσθητο εργαλείο για να εκφράσει τις μοναδικές του στο χώρο της Καινής Διαθήκης πνευματικές έννοιες.

Προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

σε σένα τον ένδοξο Θεό, τον Πατέρα μας. Προσερχόμεθα τούτο το πρωινό με το δικαίωμα που μας χάρισε ο Υιός σου αγαπητός, ο Κυριός μας ο Ιησούς Χριστός. Να σου εκφράσουμε, Άγιε Πατέρα μας, την ευχαριστία μας, την ευγνωμοσύνη της καρδιάς μας για την ανεκδίγητη αγάπη που έδειξε σε μας τους αμαρτωλούς και ελεηνούς. Ενώ, Άγιε Πατέρα, θα είχες κάθε λόγο να μας αφήσεις, να μας εγκαταλείψεις, να μας απορρίψεις, γιατί είχαμε αμαρτήσει ενώπιόν σου και μας είχες προειδοποιήσει. Αλλά η αγάπη σου άνοιξε τους ουρανούς σου, άνοιξε την αγκαλιά σου και την καρδιά σου και μας χάρισες ό,τι πολυτιμότερο είχες, τον Υιόν της αγάπης σου. Σε ευγνωμονή ψυχή μας για την ανεκδίγητη αγάπη σου που έδειξες προς εμάς, Πατέρα. Σε ευχαριστούμε για τον Χριστό που μας έστειλες. Είχαμε ανάγκη από έναν δυνατό σωτήρα που να μας αγαπήσει και να δώσει την ζωή του υπέρ ημών. Σε ευχαριστούμε διότι τούτο το έκαμε με την καρδιά του και με τη θέλησή του ο Υιός σου αγαπητός, ο Κυριός μας, ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος έδωσε την ζωή του λύτρο αντιπολών. Ευχαριστούμε για το έργο του Σταυρού, για το έργο της αντικατάστασης. Ευχαριστούμε που το Πνεύμα στο Άγιο φώτισε το έργο του Σταυρού και μας βοήθησε και καταλάβαμε γιατί ήλθε ο Χριστός, γιατί ανέβηκε στο Σταυρό, γιατί έδωσε το πολύτιμό του αίμα. Ευχαριστούμε διότι ο Κύριος πήρε την δική μας την θέση, πλήρωσε ο Άγιος, ο αναμάρτητος υπέρ των αμαρτωλών και ανόμων, ο δίκαιος υπέρ των αδίκων. Πατέρα, ευχαριστούμε για την παντοδυναμία του αίματος του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, δια του οποίου λυτρωθήκαμε, αγιαστήκαμε και τώρα μπορούμε να ερχόμαστε στα Άγια των Αγίων σου και να σε προσφωνούμε, Πατέρα, και η ψυχή μας και η ύπαρξή μας να δονείται από ευφροσύνη και χαρά. Σε ευχαριστούμε διότι τώρα η ζωή μας πήρε νόημα, έχει περιεχόμενο και σκοπό, έχει ελπίδα ζωντανή. Είναι ο Κυριός μας ο Ιησούς Χριστός, ο αναστημένος Χριστός, που τώρα κάθεται στα δεξιά σου, μεσητεύων υπέρ ημών. Πατέρα αγαπημένε, ευχαριστούμε διότι τώρα είμαστε τέκνα δικά σου. Είμαστε οι εκλεκτοί σου, οι υγειασμένοι σου, που μας προορίζεις για τον ουρανό σου, που μας προορίζεις να κληρονομήσουμε την αιώνια και ένδοξη βασιλεία σου. Πατέρα Άγιε, μπροστά σε αυτό τον πλούτο, μπροστά σε αυτό τον χήμαρο των αληθιών σου, των υποσχέσεών σου και των ευλογιών σου, σε παρακαλούμε, βοήθησέ μας να περιπατήσουμε αξίως της προσκλήσεως με την οποία μας προσκάλεσες εις τη δική σου δόξα και βασιλεία, να φέρουμε επαξίως το όνομά σου μέσα στον κόσμο. Να μας κάνεις, Άγιε Πατέρα, Χριστοφόρους, να δώσουμε το μήνυμα του Σταυρού. Πατέρα Άγιε, χρησιμοποίησε την Εκκλησία σου να εξαγγείλει τα σαρετάς του Κυρίου Ιησού Χριστού, την σωτηρία που προσφέρει σε κάθε αμαρτωλό.

Ευχαριστούμε, Πατέρα, αγαπημένε, για την ευκαιρία που μας χαρίζει σήμερα να ακούσουμε τον Λόγο Σου. Ήθε φεύγοντας από αυτή την αίθουσα να μπορούμε δια Πνεύματος Αγίου να πούμε ναι στον Λόγο Σου, με διάθεση εσωτερική να τον ζήσουμε, να τον βιώσουμε, να τον κάνουμε ναι και αμήν μέσα στη ζωή μας και στην πορεία μας. Παρακαλούμε, Άγια Πατέρα, όπου κι αν κηρυχθεί ο Λόγος ο Άγιος σήμερα, ήθε να πέσει στην γη την καλή και αγαθή και να φέρει καρπών πολλήν για τη δόξαν Σου. Ας είναι τούτη η ημέρα μια ημέρα αγαθών αγγελιών, μια ημέρα όπου πολύτιμες και αθάνατες ψυχές θα επιστρέψουν στον Χριστό τον Σωτήρα μας. Ήθε να ακουστεί σήμερα με παρησία ότι ο Χριστός σώζει αμαρτωλούς, να γίνει γνωστή η αγάπη Σου και η δωρεάν σωτηρία που προσφέρεις δια Ιησού Χριστού σε κάθε έναν που απλώνει και θέλει να πάρει την σωτηρία Σου. Και στη χώρα μας και στην πατρίδα μας, Πατέρα, να κάνεις έλεος, να φέρεις άρχοντες και αρχομένους σε μετάνοια, σε συντριβή, μήπως και δούμε καιρούς αναψυχή σαν έθνος. Δώσε ειρήνη, παρακαλούμε, στα όριά μας, γαλήνη στο εσωτερικό και άνοιξε δρόμους ευαγγελισμού, ώστε όλοι οι συμπατριώτες μας να μάθουν, να ακούσουνε το χαρμόσυνο μήνυμα του Ευαγγελίου Σου. Πατέρα αγαπημένε, ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας αυτό το πρωινό. Παρακαλούμε με το Πνεύμα Σου το Άγιο να μας αγγίξεις, να μας μιλήσεις. Παρακαλούμε η ειρήνη δική Σου ας σταθεί επάνω από την Εκκλησία Σου, ώστε μετά προσοχής να παρακολουθήσουμε τον Λόγο Σου τον Άγιο. Ευχαριστούμε για ό,τι θα κάνει σήμερα. Στο όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Αμήν. Με αριθμό 4, λατρεία τιμή εις τον πλάστην Θεών.

Αμήν. Θα διαβάσουμε, αδελφοί μου, τον πρώτο ψαλμό, σελίδα 5-13. Σελίδα 5-13. Μακάριος ο άνθρωπος, ώστις δεν περιεπάτησεν εν βουλία σεβών και νοδό αμαρτωλών, δεν εστάθη, αλλά και επί καθέδρας κλεβαστών δεν εκάθισεν, αλλά εν το νόμο του Κυρίου είναι το θέλημα αυτού, και εν το νόμο αυτού μελετά ημέραν και νύχτα. Και θέλει είστε ως δένδρον πεφυτευμένων παρά τους ρίακας των υδάτων, το οποίον δίδει τον καρπόν αυτού εν καιρό αυτού. Και το φίλον αυτού δεν μαραίνεται, και πάντα όσαν πράττει θέλουν συνευωδωθεί. Δεν θέλουν είστε ούτως οι ασεβείς, αλλά ως το λεπτόν άχυρον το οποίο εκρύπτει ο άνεμος. Δια τούτο δεν θέλουν εγερθεί οι ασεβείς εν κρίση, ουδέ η αμαρτωλή εν τη συνάξη των δικαίων. Διότι γνωρίζει ο Κύριος την οδόν των δικαίων, η δε οδός των ασεβών θέλει απολεστεί. Αμήν. Διότι γνωρίζει ο Κύριος την οδόν των δικαίων, η δε οδός των ασεβών θέλει απολεστεί. Αγαπητοί μου αδελφοί και φίλοι, δύο κατηγορίες ανθρώπων υπάρχουν. Οι δίκαιοι και οι ασεβείς. Τρίτη κατηγορία σύμφωνα με τον Λόγο του Θεού δεν υπάρχει. Οι άνθρωποι βέβαια, κυρίως μέσα από το κανάλι των διαφόρων θρησκειών, προσπάθησαν και δημιούργησαν μια τρίτη κατηγορία, την οποία τοποθέτησαν ανάμεσα στις δύο που αναφέραμε. Είναι η κατηγορία του λίγο απ' όλα, και λίγο ευσέβεια και λίγο ασέβεια, και αυτό που βγαίνει είναι ένα κατασκεύασμα το οποίο σου προκαλεί αποστροφή και αηδία. Και αν την ονομάσουμε και εμείς τρίτη κατηγορία, τούτη την κατηγορία, ο Θεός την βελίτεται, την απορρίπτει, δεν θέλει να την δει στα μάτια Του. Αλλά αγαπητοί μου, ας δούμε ποιοι είναι οι δίκαιοι. Αυτοί που δικαιώθηκαν με την πίστη τους στο πρόσωπο και στο έργο το λυτρωτικό του Κυρίου Ιησού Χριστού, και έκτοτε στέκονται στην χάρη του αίματος του Ιησού Χριστού. Αυτοί είναι οι δίκαιοι που δικαιώθηκαν με την πίστη τους στο πρόσωπο και στο λυτρωτικό έργο του Ιησού Χριστού. Αυτοί που δέχτηκαν την παντοδυναμία του αίματος του Ιησού Χριστού μέσα στην ζωή τους. Το αίμα εκείνο που καθαρίζει, που λευκαίνει καρδιές, που γράφει ονόματα στο βιβλίο της ζωής. Όχι δική τους δικαιοσύνη, διότι η δικαιοσύνη των ανθρώπων είναι ως ρυπαρό ημάτιο. Με την πίστη μας στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού πήραμε το ένδυμα το δικό Του. Φορείς και φοράω το ένδυμα της δικαιοσύνης του Ιησού Χριστού και με αυτό παρουσιαζόμαστε ενώπιον του θρόνου του Άγιου Πατέρα. Και ποιοι είναι οι ασεβείς? Εκείνοι που απέρριψαν το αίμα της χάριτος του Ιησού Χριστού. Αυτοί που θεώρησαν κοινό το αίμα της λύτρωσης του Ιησού Χριστού. Αυτοί που περιφρόνησαν το αίμα της αιώνιας διαθήκης του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ασεβείς, σύνθετη λέξη από το αλφα το στερητικό και από το ρήμα σέβω που σημαίνει σέβομαι. Ασεβείς είναι αυτός που δεν τιμά τον Θεό, περιφρονεί με την διαγωγή του, με τη συμπεριφορά του, με τα λόγια του τον Θεό. Δεν τον έχει στην ζωή του σαν το αλφα και το ωμέγα. Αυτός είναι ο ασεβείς που απορρίπτει, που δεν δέχεται, που περιφρονεί το έργο της αγάπης του Ιησού Χριστού. Και θα ήθελα πολύ σύντομα, αγαπητοί μου, να δούμε τι περιμένει τους δικαίους. Εδώ στη γη, όχι. Επάνω στον ουρανό, τι περιμένει τους δικαίους. Δόξα, αγαπητοί μου, περιμένει τους ανθρώπους που δέχθηκαν τη δικαιοσύνη του Θεού δια Ιησού Χριστού. Τότε, οι δίκαιοι εκλάμψουσιν ως ο ήλιος. Ποιος μπορεί να δει κατάματα τον ήλιο? Έτσι θα είναι ο δίκαιος ντυμένος μέσα στην αιωνιότητα. Τον περιμένει αμαράντινο στεφάνι δόξας,
Όταν φανερωθεί ο αρχιτιμήν, τότε θέλετε λάβει τον αμαράντινον Στέφανο της δόξης. Περιμένει τον δίκαιο τιμή, εις εσάς τους πιστεύοντας είναι η τιμή. Και μια κληρονομιά θαυμάσια και μοναδική, εις κληρονομίαν άφθαρτον και αμίαντον και αμάραντον πεφυλαγμένην εν της ουρανής διημάς. Κληρονόμη δε Θεού, συγκληρονόμη δε Ιησού Χριστού. Το έχεις αντιληφθεί, πιστε άνθρωπο, ότι είσαι κληρονόμος μιας αιώνιας και δοξασμένης βασιλείας? Και όχι μόνο, σε περιμένει, πιστε άνθρωπε, θρόνος, μάλιστα θρόνος, ως της νικά, εις αυτόν θέλω δώσει να καθίσει μετεμού εν το θρόνο μου. Και θρόνος, θα πει κάποιος, σημαίνει εξουσία και βασιλεία, βεβαίως, έχει και συνέχεια. Ως της νικά και ως της φυλάτη σημείωσέ το μέχρι τέλους τα έργα μου. Εις αυτόν θέλω δώσει εξουσίαν επί των εθνών. Το μυστικό είναι μέχρι τέλους. Εάν υπομένομεν, θέλομεν και συμβασιλεύσει. Τι περιμένει τον πιστό άνθρωπο? Τον άνθρωπο που πίστεψε, που δέχθηκε τον Χριστό προσωπικό του σωτήρα. Τον περιμένει δόξα και τιμή. Τον περιμένει βασιλεία, εξουσία και θρόνος αιώνιος. Αλλά για να δώσουμε την διαφορά, να τονίσουμε, ας δούμε τι περιμένει και τον ασεβή. Τον ασεβή τον περιμένει ο Άδης. Οι ασεβείς θέλουν επιστραφή στον Άδη, ή στον τόπο της βασάνου, εκεί είναι η θέση τους, εκεί όπου θα είναι ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Τον περιμένει τον ασεβή το πυρ το αιώνιο. Πυρ θέλει κατατρώγει αυτούς. Πυρ αιώνιο και σκοτάδι αιώνιο περιμένει τους ασεβείς. Και θα είναι ντυμένοι με την εσχήνη και με τον ονειδισμό. Εις ονειδισμόν και εις κατεσχήνην αιώνιον. Η απώλεια είναι η κληρονομιά τους. Τον οποίον το τέλος είναι η απώλεια. Και θα ήθελα πολύ απλά, αλλά με αγάπη ψυχή, να σε ρωτήσω. Θα περάσεις την αιωνιότητα εις τον Άδη, εις τον τόπο της βασάνου, εκεί που είναι ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων? Θα περάσεις την αιωνιότητα μέσα στην εσχήνη και στον ονειδισμό? Θα περάσεις την αιωνιότητα μακριά από το φως του προσώπου του Θεού και του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού? Στο χέρι σου είναι που θα περάσεις την αιωνιότητα. Το είπα και την άλλη φορά, εκείνος ο τίτλος που με άγγιξε βαθύτατα, του Αγγελόπουλου. Μια μέρα και μια αιωνιότητα. Η ζωή σου και η ζωή μου είναι μια μέρα. Θα θυσιάσεις την αιωνιότητα για μια ημέρα? Σε καλώ στο όνομα του Ιησού Χριστού το πρωινό να ανοίξεις την καρδιά σου και να δεχτείς τον Χριστό σωτήρα σου. Για σένα και για μένα ήλθε στον κόσμο. Για σένα ανέβηκε στο Σταυρό και έδωσε το αίμα του το πολύτιμο. Θα το φωνάξω και σήμερα, το αίμα του Ιησού Χριστού μπορεί να καθαρίσει αμαρτωλές καρδιές, να τις λευκάνει. Σήμερα είναι η καλύτερη σου ημέρα και είναι και η καλύτερη ημέρα του Θεού για να γίνει η γιορτή μεγάλη πάνω στον ουρανό. Εκεί όπως είσαι, προσευχή σου και πες από την καρδιά σου ένα ευχαριστώ για το έργο της αγάπης που έκαμε ο Θεός δια Ιησού Χριστού για σένα. Ήθε τούτη ημέρα να μείνει μέσα στη μνήμη σου και στην αιωνιότητα, να θυμάσαι. 19 Αυγούστου του 2001 που έδωσα την καρδιά μου στο Χριστό, που πήρα τη μεγάλη απόφαση να ακολουθήσω τον Χριστό στη ζωή μου. Το εύχομαι ολόψυχα. Αμήν. Να ψάλουμε παρακαλώ τον ύμνο 101. Πρόσεξε εις του Χριστού τα λόγια.

Άμεν. Σήμερα το βράδυ, 7:30, η μελέτη μας, αγαπητοί μου αδελφοί, τούτο το πρωινό, θα είναι από το Ευαγγέλιο του Λουκά, από το ΙΒ κεφάλαιο, σελίδα 9-18. Από το ΙΒ κεφάλαιο και από το εδάφια 49 μέχρι και το 53, σελίδα 9-18.

πυρ ήλθον να βάλω εις την υγιήν, και τι θέλω αν ήδη ανοιχθεί, βάπτισμα δε έχω να βαπτιστώ και πώς στενοχωρούμε έως σου εκτελεστεί. Νομίζετε ότι ήλθω να δώσω ειρήνη εν τη γη, ουχή σας λέγω, αλλά διαχωρισμών. Διότι από του νυν θέλουσιν είστε πέντε εν οίκο εν ίδια και χωρισμένοι, οι τρεις κατά των δύο και οι δύο κατά των τριών. Θέλει διαχωριστεί πατήρ κατά Υιού και Υιός κατά Πατρός, μήτυρ κατά θυγατρός και θυγάτυρ κατά μητρός, πενθερά κατά της νύμφης αυτής και νύμφη κατά της πενθεράς αυτής. Αμήν. Ο Κύριος να ευλογήσει τον Λόγο τον Άγιο, αγαπητοί μου. Με τα λόγια αυτά του Κυρίου, ο Κύριος απευθύνεται σε ανθρώπους πιστούς σοβαρούς, σε ανθρώπους που έβαλαν το χέρι τους επάνω στο αλέτρι και ούτε αριστερά, ούτε δεξιά, ούτε πίσω, ούτε λόγια πολλά. Ήλθα εγώ, ο Χριστός. Γιατί ήλθα? Βαλήν. Τι βαλήν? Πυρ. Πού? Εις την γην. Αγαπητοί μου, φωτιά είναι ο Χριστός και είναι απλό, διότι ο ίδιος, όπως λέει, ήρθε να βάλει φωτιά στη γη, διότι ο ίδιος είναι φωτιά, είναι πυρ κατακαίων. Η φωτιά του Χριστού χωρίζει, κατακαίει τους ανθρώπους από τους φίλους, από τους οικείους. Τους χωρίζει η φωτιά του Χριστού. Και είναι κάτι που πιστεύω θα σας έχει απασχολήσει. Δεν αντέχουν οι ξύλινες γέφυρες στο κατακαίον πυρ του Ιησού Χριστού. Δεν αντέχουν εκείνες οι ξύλινες γέφυρες που μας συνδέουν, που μας οδηγούν σε πρόσωπα και καταστάσεις του χθες. Η φωτιά του Χριστού τις κατακαίει. Και κάποιος θα πει, μα αυτό το πρόσωπο το αγαπώ. Πώς να κάψω, πώς να πυρπολίσω τη γέφυρα που μας ενώνει? Πρόσεξε, άλλο αγάπη και άλλο διασυνδέομαι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ουδε μία σχέση έχεις με τον άνθρωπο που μένει πέντε τετράγωνα μακριά από το σπίτι σου. Αλλά όταν ακούσεις πως έχει ανάγκη, θα τρέξεις να δώσεις το αίμα σου. Άλλο λοιπόν αγαπώ και άλλο διασυνδέομαι. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε να βάλει φωτιά στις διασυνδέσεις. Αγαπητή ψυχή, άφησε τη φωτιά του Ιησού Χριστού να κατακάψει κάθε γέφυρα που σε οδηγεί σε πρόσωπα και καταστάσεις του χθες. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε ακόμα να βάλει φωτιά μέσα μας και να κατακάψει τον ίδιο τον εαυτόν μας, και από αυτή τη φωτιά να μείνει λίγη στάχτη. Όπου δεις πρόσωπο που κρατάει στη ζωή του και την διασκέδασή του και τη χαρά του και την απόλαυσή του και την εκδρομή του και την εξοχή του και το φαγητό του, εκεί να βάλεις ερωτηματικό εάν επέρασε η φωτιά της παρουσίας του Ιησού Χριστού. Ο Κωνσταντίνος Μεταλλινός έλεγε, αυτά είναι πάθη. Πάθος είναι, αγαπητοί μου, όταν σηκώνεσαι το πρωί και δεν βρίσκεις καφέ να πιεις και κάνεις το σπίτι άνω κάτω με τις φωνές και με τις γκρίνιες σου επειδή ξεχάσανε να αγοράσουν καφέ. Λέει, μα τι ζήτησα, λέει, να πιω κανένα ούζο, ένα καφεδάκι ζήτησα. Ναι, αλλά αν το καφεδάκι φτάσει στο σημείο που δεν μπορείς να το ελέγξεις, να το ποδηγετήσεις, τότε δεν είναι μόνο πάθος, αλλά είναι και απόδειξη στη ζωή σου ότι το πυρ του Ιησού Χριστού δεν επέρασε από την ζωή σου. Και ακούς τον άλλον και λέει, έλα να σου πω τι άκουσα να φρίξεις. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Ότι ακόμα δεν καήκανε τα αυτιά σου. Κάποιος άλλος λέει, έκανα υπομονή μέχρι που δεν έπαιρνε άλλο. Και τότε του τα είπα για να ξέρει άλλη φορά να μην λέει για μένα. Απέδειξες κάτι. Η γλώσσα μου και η γλώσσα σου δεν έχουν γίνει ακόμα στάχτη. Ενώ θα έπρεπε να ευχαριστήσεις τον Θεό για αυτή την ψυχή που είπε όσα είπε για σένα. Όπως πρέπει να ευχαριστείς και να ευχαριστώ τον Θεό για τον πόνο που είχε στην κοιλιά σου. Ωραίος ο πόνος. Γιατί αν δεν πονούσες θα είχες αφήσει ολόκληρο το παχύ έντερο.
Τώρα όμως που πόνεσες, επρόλαβες και σου κάνανε 5 πινκυλίνες και έγινες καλά. Ο πόνος σε έσωσε. Και ο πόνος που σου προξένησε αυτή η ψυχή με το να σου πει όσα σου είπε, ήταν μια χρυσή ευκαιρία, μια ευλογημένη στιγμή για να αποδειχθεί ότι η γλώσσα μου και η γλώσσα σου έχουν καεί. Ελάτε αγαπητοί μου αδελφοί να κάνουμε τούτο το πρωινό ένα πείραμα. Να πάρουμε χαρτί και μολύβι και να γράψουμε τι είναι ο Ιησούς Χριστός για μας. Τι είναι ο Ιησούς Χριστός για μας. Είναι λυτρωτής, είναι σωτήρας, είναι Κύριος, είναι αδελφός, είναι φίλος, είναι ποιμήν, είναι. Ωραία είναι όλα αυτά που έγραψες, σε συγχαίρω. Αλλά δεν είδα κάτι άλλο στον κατάλογό σου. Δεν μου έγραψες αν ο Χριστός είναι για σένα φωτιά. Εάν υπήρξε ο Χριστός για σένα στη ζωή σου φωτιά. Αγαπητοί μου, πώς πάμε με τη φωτιά του αγιασμού του Ιησού Χριστού. Πώς πάμε με τη φωτιά της ταπεινώσεως του Ιησού Χριστού. Άλλος τα ξέρει όλα. Άλλος είναι ειδικός καταρτισμένος. Άλλος είναι ειδικός ευλογημένος. Άλλος ισχυρίζεται ότι κατέχει τα πάντα. Άλλος νομίζει πως έχει την πλήρη οδηγία, την πλήρη αποκάλυψη. Αλλά αγαπητοί μου, όλα αυτά ικανοποιούν την σάρκα και το ανθρώπινο εγώ. Ψυχή, πολύ απλά θα ήθελα να σε ρωτήσω τούτο το πρωινό. Όχι αν δέχεσαι ότι ο Χριστός είναι φωτιά, γιατί είναι φωτιά. Αλλά αν ο Θεός άναψε στη ζωή σου μια πυρκαγιά. Και η φωτιά, αγαπητοί μου, που ανάβει ο Ιησούς Χριστός στη ζωή μας, δεν είναι μια φωτιά που άναψε και κατακάψαμε ό,τι όσα όποια και έσβησε. Λάθος! Η φωτιά την οποία ανάβει ο Ιησούς Χριστός στη ζωή μας είναι μια φωτιά η οποία διατηρείται μέχρι την ημέρα της αναχωρήσεώς μας. Διατηρείται μέχρι την ευλογητή εκείνη η μέρα που θα αποδημήσουμε εις Κύριον. Πάνω σε αυτή την αλήθεια και πραγματικότητα της άσβες της φωτιάς που ανάβει στη ζωή μας και στην καρδιά μας ο Ιησούς Χριστός, θα ήθελα να φέρω μπροστά σας ένα παράδειγμα το οποίο να το μεταφέρουμε στην πνευματική μας ζωή και σφαίρα. Στην εποχή του πολέμου, σε εκείνες τις ταραγμένες ημέρες, σε μία περιοχή όπου υπήρχαν κάτι βίλες που σπάνια βλέπεις, που σπάνια συναντάς, έμεναν στρατιώτες. Δηλαδή τις είχε επιτάξει ο στρατός και έμεναν εκεί στρατιώτες. Ήτανε χειμώνας και έπρεπε οι στρατιώτες να θερμανθούν, να ζεσταθούν. Στην αρχή κάψανε ό,τι ξύλο βρήκανε, ό,τι κυβότιο υπήρχε. Μετά εκάψανε τα δέντρα του κήπου. Μετά εκάψανε τις καρέκλες. Μετά εκάψανε τα κάδρα. Μετά εκάψανε την εσωτερική ξύλινη σκάλα. Μετά εκάψανε τα βιβλία. Μετά εκάψανε ό,τι ήταν δυνατόν να καεί. Από κάποιες δε βίλες έβγαλαν τα κεραμίδια, θέλω να πω τα πέταξαν στον κήπο. Και έκαψαν τα μαδέρια, εκείνα τα μεγάλα ξύλα της σκεπής. Βλέπετε, οι άνθρωποι ήθελαν να ζεσταθούν και να μαγειρέψουν. Αδέλφια μου, ας είναι η προσευχή μας. Θεέ μου, σε παρακαλώ πολύ, βοήθησέ με να διατηρήσω άσβεστη τούτη την φλόγα, την κατακαίουσα φωτιά μέχρι την ημέρα της παρουσίας σου. Στην αρχαιότητα οι πρόγονοί μας ελάτρευαν τη θεά Εστία, κόρη και πρωτοπέδι του Κρόνου και της Ρέας, αδελφή του Δία. Η θεά Εστία εκπροσωπούσε την ιδέα της άσβεστης φλόγας. Υπήρχε κοινή Εστία για την πόλη, αλλά και Εστία σε κάθε ένα σπιτικό, όπου ημέρα και νύχτα έκαιγε τούτη η άσβεστη φλόγα. Και πάνω σε αυτές τις εστίες θυσίαζαν, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να απομακρύνουν κάθε κακό από τον τόπο τους, κάθε μάστιγα από τον τόπο τους και από το σπιτικό τους. Η εστία στο σπίτι, δηλαδή το σημείο όπου έκαιγε αυτή η άσβεστη φωτιά, ήταν στο κέντρο του σπιτιού. Είχε τη μορφή βωμού, θυσιαστηρίου, και εκεί συνεχώς τροφοδοτούσανε και θυσίαζαν και έκαιγε τούτη φλόγα όλη μέρα και όλη νύχτα. Τούτο εδώ πρέπει να το μεταφέρω στην προσωπική μου πνευματική ζωή.
Αδελφέ μου και αδελφοί μου, σε παρακαλώ για την αγάπη του Ιησού Χριστού, βγάζε κάθε μέρα ό,τι ο Λόγος του Θεού σου φανερώνει και το Πνεύμα του Άγιο σου αποκαλύπτει. Βγάζε τα και ρίχνε τα εις τη φωτιά του Χριστού. Ας απορρίψουμε παν βάρος και την ευκόλωση περιπλέκουσαν ημάς αμαρτία. Ας απορρίψουμε. Λένε για εκείνον τον κοινικό φιλόσοφο της Αθήνας, τον Διογέννη, ο οποίος δεν είχε τίποτα. Δεν είχε κανένα περιουσιακό στοιχείο. Κοιμότανε μάλιστα μέσα σε ένα ξένο πιθάρι εκεί στην πλάκα. Όλη η περιουσία του ήταν ένα πύλινο κύπελο, το οποίο το κρεμούσε εδώ από τη ζώνη. Τη ζώνη του δηλαδή, ένα σκηνή. Μια μέρα με το κύπελο στο χέρι πήγε σε μια βρύση να πιει νερό. Και εκεί βλέπει ένα μπιτσιρικά που έπινε νερό με τις χούφτες του. Και τότε ο φιλόσοφος γούρλωσε τα μάτια του και είπε: κοίταξε εκεί. Τούτο παιδί σήμερα με έμαθε ένα μεγάλο μάθημα. Και εγώ έσερνα μαζί μου αυτό το πύλινο δοχείο και όλο το πρόσεχα. Τι να το κάνω πια. Βάρος μου είναι. Και του δίνει μία και το συντρίβει. Σε παρακαλώ τούτο να το μεταφέρεις στην πνευματική σφαίρα και στον πνευματικό χώρο της ζωής σου. Πιστός είναι ο άνθρωπος εκείνος, διότι στην εποχή μας έχουμε πολλούς ορισμούς ποιος είναι πιστός. Αλλά αγαπητοί μου, πιστός είναι ο άνθρωπος εκείνος που κάθε μέρα καίει και κάτι στην φωτιά του Σταυρού του Ιησού Χριστού. Αυτός είναι πιστός. Που κάθε μέρα ρίχνει και κάτι στη φωτιά και την διατηρεί άσβεστη τούτη τη φωτιά που άναψε μέσα του ο Χριστός. Ήλθον βαλήν πυρ. Αδελφέ μου, μια γνωριμία που δεν οικοδομεί, που δεν συμβάλλει πνευματικά, κάψτην σε παρακαλώ. Ρίχνει στη φωτιά του Σταυρού του Χριστού και σου δίνεται η ευκαιρία και λες δυο λογάκια στην κουμπάρα σου, την Πινελόπη. Σου λες: κουμπάρα, και για σένα ήρθε ο Χριστός. Και για σένα ανέβηκε στο Σταυρό. Σε αγαπάει. Για σένα άπλωσε τα χέρια του. Για σένα έδωσε το πολύτιμό του αίμα. Σε περιμένει να του πεις ένα ευχαριστώ. Έγινε ο αντικαταστάτης σου. Πλήρωσε για τις αμαρτίες σου. Πες του ένα ευχαριστώ. Α, λέει, εμένα μη μου λες τέτοια πράγματα, γιατί μου βγαίνουν και σε κακό. Ποιος Χριστός και ποιο αίμα και ποια αντικατάσταση και ποια ενοχή μου. Μη μου λες τέτοια πράγματα μένα. Δεν δέχομαι ούτε Χριστό ούτε αντικατάσταση. Άκουσε, κουμπάρα. Μόνον και μόνο για την κουβέντα αυτή που είπες, δεν μπορώ να έχω πια σχέσεις μαζί σου. Εάν με χρειαστείς να με πάρεις τηλέφωνο και σε διαβεβαιώνω πως θα έρθω και με τα τέσσερα, να δώσω το αίμα μου, να σε βοηθήσω, να σου πλύνω τις μαρμάρινες τις κάλες σου επειδή σε πόνεσαν τα νεφρά σου. Αλλά σχέση ύστερα από αυτή την στάση, την εχθρική και προσβλητική που πήρες απέναντι του Κυρίου μου, του Ιησού Χριστού, του Σωτήρα μου. Τέλος, μέχρι εδώ, κουμπάρα Πινελόπη. Και το βράδυ γονατίζεις να προσευχηθείς και λες: Κύριέ μου, σε ευχαριστώ. Και έλεγα από το πρωί ότι θα μου σβήσει η φωτιά, αλλά εσύ με βοήθησες να κάψω τη σχέση μου με την κουμπάρα μου, μια σχέση 40 τόσων ετών. Αδέλφια μου, θα καεί και τούτο, θα καεί και τάλο. Μιλάω σε ανθρώπους που στη ζωή τους, σε κάποιο χιλιόμετρο της διαδρομής τους, ακούμπησαν το χέρι τους επάνω στο αλέτρι και δεν επιτρέπεται πια να γυρίσουν προς τα πίσω. Ουδείς βαλών την χείραν αυτού επί άρωτρων και βλέπων εις τα οπίσω είναι αρμόδιος για την βασιλείαν του Θεού. Πυρ ήλθον να βάλω. Θα καείς και θα καώ στη φωτιά του Σταυρού του Χριστού, εάν πράγματι θέλεις να ανέβεις στο όρος το Άγιο του Θεού. Θα ζεις σε μία καθημερινή φωτιά. Θα ζω σε μία καθημερινή φωτιά. Ένας μεγάλος άνθρωπος του κόσμου τούτου έγραφε στην αδελφή του που έμεινε μακριά του και είχε φέρει στον κόσμο ένα μωράκι. Μαζί με το γράμμα της έστειλε και δύο δέματα. Στο ένα δέμα είχε μέσα το δωράκι του μικρού ανιψιού του. Στο άλλο δέμα είχε μέσα ένα ράσο. Μάλιστα, ένα ράσο. Και της έγραφε: αυτό θα το φορέσεις. Είναι ο τίτλος της μάνας. Μέχρι σε ό,τι το παιδί δεν θα σε χρειάζεται. Μέσα σε αυτό το κουτί, τούτος ο σοφός αδελφός μπόρεσε, κατόρθωσε να κλείσει μια ολόκληρη πυρκαγιά
μια ολόκληρη φωτιά που θα κατάκαιγε τις αδελφείς του, τις σκέψεις, τα όνειρα, τα σχέδια, τις επιθυμίες, τις επιδιώξεις. Ένα ράσο, σύμβολο μιας εθελούσιας θυσίας, μιας καθημερινής φωτιάς. Μακάριες οι ψυχές εκείνες που έβαλαν ολόκληρη τη ζωή τους επάνω στο θυσιαστήριο του Χριστού και του είπαν: «Κύριε, βοήθησέ με να κατακαώ. Βοήθησέ με, Κύριε, η φωτιά σου όχι απλώς να με τσουρουφλήσει, αλλά να με κάνει στάχτη». Αδέλφια μου, ο Σταυρός του Χριστού είναι φωτιά. Και από αυτή τη φωτιά, εκείνο που θα μείνει είναι μόνον μία χουφτίτσα στάχτη. Ψυχή, υπάρχει για μένα. Υπάρχει και για σένα θυσιαστήριο. Είναι ο Σταυρός του Χριστού. Σε παρακαλώ, τοποθέτησε εκεί επάνω τον εαυτόν σου, έτσι ώστε να μην μείνει τίποτα από την παλιά σου ζωή. Εάν θέλεις να απολαύσεις τη νέα εν Χριστώ αναγεννημένη ζωή, εάν πράγματι θέλεις την συνανάσταση. Λουκάς, Ιωταβήτα 49. Πυρ ήλθον βαλήν. Λουκάς, Ιωταβήτα 50. Βάπτισμα δε έχω να βαπτιστώ. Τι είναι, αγαπητοί μου, το βάπτισμα? Το συγκεκριμένο πρόσωπο μπαίνει μέσα στο νερό και χάνεται κάτω από την επιφάνεια του νερού. Είναι ο τάφος. Και εκεί θα έπρεπε να μείνει. Αλλά παρεμβαίνουν οι δυνάμεις του Θεού, οι αναστάσιμες δυνάμεις, και τον ξαναφέρουν επάνω. Βάπτισμα, συνεπώς, είναι θάνατος. Θάνατος είναι το βάπτισμα, αγαπητοί μου. Και είπαμε στο πρώτο εδάφιό μας ότι προορισμός είναι να θέσω τον εαυτό μου επάνω στη φωτιά του Σταυρού του Χριστού. Και εκείνο που θα μείνει να είναι μόνο μια χούφτα στάχτη. Ούτε επιθυμίες, ούτε γήινα σχέδια, ούτε γήινες φιλοδοξίες, ούτε τίποτα που έχει σχέση με τη γη. Και αυτή τη στάχτη θα την πάρεις, θα την βάλεις μέσα σε ένα κουτί, χάρτινο, άδειο, χωρίς καμία αξία, και θα το θάψεις. Θα θάψω τον παλιό μου εαυτό κάτω από τη γη. Ακούγοντας κάποιος περί θαψίματος του εαυτού μας, θα πει: «Βρε, τι πράγματα είναι αυτά? Ας πηγαίνω εγώ, δεν είναι για μένα αυτά». Θυμηθείτε, σας παρακαλώ, αγαπητοί μου, όταν ο Ιησούς Χριστός μιλούσε στον ευρύτερο κύκλο των μαθητών του και τους έλεγε: «Εάν θέλετε να ζήσετε, θα με φάτε». Και τον πλησίασαν μερικοί μαθητές και του είπανε: «Σκληρός ο λόγος σου. Με αυτά που λες δεν θα μείνει κανένας κοντά μας». Και η απάντηση ποια ήταν του Κυρίου? «Μήπως κι εσείς θέλετε να υπάγετε?» Αγαπητοί μου, πολλά διαθέτει η εποχή μας. Αλλά ένα, νομίζω, είναι το βασικά αναγκαίο. Ένας τάφος. Αυτό έχουμε ανάγκη όλοι μας, από έναν τάφο μέσα στον οποίο θα θάψω τον παλιό μου εαυτό μαζί με τις επιθυμίες του. Τα μάτια μου και αυτά θα θαυτούνε. Είναι μερικοί που λένε ότι είναι πιστοί και ότι θαύτηκαν, αλλά άφησαν τα μάτια τους έξω από το λάκκο. Κάποιοι άλλοι λένε πως έθαψαν τον παλιό τους εαυτό, αλλά άφησαν τη γλώσσα τους έξω από τον τάφο. Κάποιοι άλλοι άφησαν τα αυτιά τους έξω από τον τάφο. Και αυτά, αγαπητοί μου, πρέπει να θαυτούνε. Όλος ο παλιός μας εαυτός. Βάπτισμα έχω. Είναι ανάγκη να βαπτιστώ. Και ακούσαμε τι ο λόγος του Θεού εννοεί όταν λέει να βαπτιστώ. Και πρέπει να το πω και να το υπογραμμίσω, ότι τούτο, ποιο, το βάπτισμα, ο θάνατος του παλιού μας εαυτού, πρέπει να το πω, πρώτον, δεν είναι εύκολο, και δεύτερον, δεν είναι και ευχάριστο, αγαπητοί μου. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει: «Μαζί με τον Χριστό συνετάφημε, σαν προϋπόθεση μαζί με τον Χριστό να συναναστηθούμε. Όσοι ευαπτίστητε εις Χριστόν, Χριστόν ενεδύθητε». Θα ήταν ιδιαίτερη χαρά μου αν έστω και μία ψυχή τούτο το πρωινό στεκότανε με σκυμμένο το κεφάλι μπροστά σε αυτή την μεγαλόπρεπη αλήθεια και έλεγε: «Ναι, θα ταφώ μαζί με τις επιθυμίες μου, τα όνειρά μου, τα γήινα σχεδιά μου, θα ταφώ». Η μεγάλη ανάγκη και πραγματικότητα είναι να συνταφούμε.
Αυτή είναι η μεγάλη ανάγκη όλων μας, αγαπητοί μου αδελφοί. Τώρα, πώς υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι προσδοκούν συνανάσταση πριν έχουν συνταφή, δεν το καταλαβαίνω. Δεν μπορώ να το εννοήσω. Δεν μπορώ και να το εξηγήσω. Πώς υπάρχουν άνθρωποι που προσδοκούν συνανάσταση χωρίς προηγουμένως να έχουν ταφή. Είναι μια μεγάλη αλήθεια η Γεθσημανή. Με τα δάκρυα, με τον αιμάτινο υδρότα, με την αγωνία, με τα γόνατα, με την προσευχή, με το ποτήρι, με το παραθείο. Και αυτό το ποτήρι θα το πεις μέχρι τελευταίας γουλιάς. Λέει δεν πίνεται, θα το πεις. Και μετά ο Σταυρός. Και μετά ο τάφος. Και μετά η ένδοξη Ανάσταση, αγαπητοί μου. Ναι, αγαπητοί μου αδελφοί, ζούμε δύσκολες ώρες και εποχές. Ζούμε σε εκείνες τις εποχές, τις χαλεπές, όπου πολλά έχουν αλλάξει. Είναι πολλοί που δεν επιθυμούν τη Γεθσημανή, ούτε το Σταυρό, ούτε τον τάφο, και θέλουν αβρόχης ποσή να φτάσουν στην Ανάσταση. Αλλά ο Λόγος του Θεού, αγαπητοί μου, δεν τα λέει έτσι. Μιλάει πρώτα για θάνατο και μετά για Ανάσταση. Και μετά για Ανάσταση. Και φτάσαμε στο σημείο εκείνο. Ένας ολόκληρος κόσμος να κινείται μέσα στην Εκκλησία του Χριστού χωρίς να έχει ταφή. Γράφει προφητικά ο Ψαλμοδός: «Θεέ, έθνη εισήλθαν στο ναό σου και εμόλυναν το αγιαστήριόν σου». Μήπως, αγαπητοί μου, χαμηλώσαμε το ύψος της μάντρας στην επιθυμία μας να δούμε ψυχές να μπαίνουν στην Εκκλησία και στη σωτηρία του Χριστού, και άθελά μας τους αποκρύψαμε τον Σταυρό και τη φωτιά του Σταυρού και την ανάγκη να πεθάνουνε και να ταφούνε. Μήπως, ρωτάω, μήπως είναι αυτός ο λόγος που πολλές φορές ακούμε ότι με μια χοροδία και με κάποια όργανα μουσικά πίστεψαν 583 ψυχές. Και ξέρετε, αγαπητοί μου, στο χαμήλωμα της μάντρας υπάρχει ένας διπλός κίνδυνος. Να μπουν μέσα στην Εκκλησία του Χριστού όχι πεθαμένοι, όχι θαμένοι άνθρωποι. Και από την άλλη, η μέσα να βγουν απ' έξω. Φοβούμε, και μακάρι ο φόβος μου να μην είναι βάσιμος, φοβούμε πως χαμηλώσαμε ανεπίτρεπτα τη μάντρα του αγιασμού της ζωής μας και της Εκκλησίας του Χριστού. Και φτάσαμε, αγαπητοί μου, στο σημείο ο κόσμος να μπαίνει μέσα στην Εκκλησία και η Εκκλησία να μπαίνει μέσα στον κόσμο, και τούτο το αλυσιβερίσι να δίνει και να παίρνει. Ξεθόριασε η κόκκινη διαχωριστική γραμμή του αγιασμού που ο Λόγος του Θεού έχει θέσει μεταξύ της Εκκλησίας και του κόσμου. Και είναι πολλές φορές που δεν ξέρεις που βρίσκεσαι. Είμαι σε γη Εκκλησίας ή σε γη κόσμου. Στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία, ουδήσε τόλμα να προσκοληθεί σε αυτούς, τους κατέκαιγε η φωτιά του αγιασμού. Κάποιος που τόλμησε μαζί με τη γυναίκα του, τους εξολόθρευσε το Πνεύμα το Άγιο. Πρέπει να μείνουμε κάπου, αγαπητοί μου αδελφοί και φίλοι. Λουκάς ΙΒ 49. Πυρ ήλθα να βάλω. Και το προϊόν αυτής της φωτιάς της πυρκαγιάς, μια χουφτίτσα στάχτη. Λουκάς ΙΒ 50. Βάπτισμα έχω βαπτιστήνε. Ένας λάκος, ένας τάφος, μέσα εις τον οποίον θα θάψω τον παλιό μου εαυτό μαζί με τις επιθυμίες του. Αγαπητοί μου αδελφοί, ίσως στις μέρες μας πια να πρέπει ο ένας να ρωτάει τον άλλον σεμνά, απλά, με ειλικρίνεια. Να τον ρωτάει όχι αν πιστεύει, αλλά αν ετάφει. Και αν σου πει κάποιος ότι πιστεύει, ρώτησε τον με αγάπη: αδελφέ μου, ετάφεις? Ήθε να με βοηθήσει ο Θεός το μεγάλο πνευματικό περιουσιακό μου στοιχείο να είναι μόνο ένα: ο τάφος. Εκείνο που έχω ανάγκη σήμερα είναι ένας τάφος να θάψω μέσα τον παλιό μου εαυτό,
μαζί με τις επιθυμίες του, με τις επιθυμίες της σαρκός. Γιατί, αγαπητοί μου αδελφοί, αν δεν συναποθάνουμε, δεν πρόκειται να συναναστηθούμε. Ήθε να μας βοηθήσει ο Θεός να ζήσουμε την αλήθεια μιας δυνατής πυρκαγιάς. Ήθε να μας πρητήσει το Πνεύμα το Άγιο με την πνευματική πραγματικότητα ενός τάφου. Βάπτισμα έχω να βαπτιστώ. Και πριν κλείσω την ώρα, θα ήθελα να πω και να υπογραμμίσω. Ό,τι έχει προκαλέσει τραγωδίες, δάκρυα, πόνο, στενοχώριες, θλίψεις σε προσωπικό επίπεδο και σε εκκλησιαστικό, προέρχεται, προσέξτε, από ανθρώπους που έχουν πιστέψει, έτσι λένε, αλλά που η πραγματικότητα δείχνει ότι ποτέ δεν ετάφησαν. Και δεν ετάφησαν διότι ποτέ δεν είχαν πεθάνει. Μακάρι η Εκκλησία του Χριστού να αποτελείται από ανθρώπους πεθαμένους, από ανθρώπους θαμένους, για να ζήσουμε την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Ήθε ο Κύριος να ευλογήσει τον Λόγο Του. Ήθε ο Κύριος να σχολιάσει τούτα τα λόγια, τούτα τα δύο εδάφια μέσα στην καρδιά μας. Ήθε το Πνεύμα του Θεού να μας βοηθήσει, έτσι ώστε να θελήσουμε και να ζητήσουμε να μας χαρίσει ο Θεός έναν τάφο μέσα στον οποίο να θάψουμε τον παλιό μας εαυτό μαζί με τις επιθυμίες Του. Σαν προϋπόθεση για μια συνανάσταση στην παρουσία Του και στη δόξα Του. Αμήν. Να ψάλουμε, αδελφοί, παρακαλώ, το 249. Πως θέλω να είμαι κοντά στον Χριστό. 249.

Ουράνια και αγαπημένε μας Πατέρα, από τα βάθη της καρδιάς μας σε ευχαριστούμε για τον Λόγο Σου τον Άγιο που μας έχεις ακουμπήσει στα χέρια μας. Ευχαριστούμε για το Πνεύμα Σου το Άγιο που μας δίνει ευκαιρίες και μας υπενθυμίζει αλήθειες μεγάλες και αναγκαίες για την πορεία μας, για την πνευματική μας ζωή. Πατέρα αγαπημένε, βοήθησε τον δούλο Σου να θέσω τον εαυτό μου επάνω στη φωτιά του Σταυρού του Χριστού και από αυτή τη φωτιά να μην μείνει τίποτα παρά μόνο μια χουφτίτσα στάχτη. Και βοήθησε μας αυτή τη στάχτη από τον παλιό μας εαυτό να τη θάψουμε, να τη βάλουμε μέσα σε έναν τάφο που παρακαλούμε να μας χαρίσεις σαν το μόνο μεγάλο περιουσιακό μας πνευματικό στοιχείο. Πατέρα, δώσε να ποθήσουμε έναν τάφο στη ζωή μας μέσα στον οποίο θα βάλουμε τον παλιό μας εαυτό μαζί με τις επιθυμίες του, τις επιδιώξεις, τα σχέδιά του και τα όνειρά του τα γήινα και σαρκικά. Πατέρα, ποθούμε να ζήσουμε την Ανάσταση του Χριστού. Θέλουμε να απολαύσουμε τη νέα εν Χριστώ αναγεννημένη ζωή. Γι' αυτό σε παρακαλούμε, δώσε να θέσουμε τον εαυτόν μας στο Σταυρό του Χριστού, στη φωτιά του Σταυρού του Χριστού. Πατέρα αγαπημένε, ό,τι ήταν από σένα, από το Πνεύμα Σου, κράτησε το στις καρδούλες μας, δούλεψε το μέσα και κάντο ναι και αμήν. Ας μείνουν τα δύο δυνατά εδάφια τα δικά Σου, ας μείνουν τα λόγια του Κυρίου μας Λουκάς για τα Β' 49 και 50 και σχολίασέ τα εσύ όπως ξέρεις με το Πνεύμα στο Άγιο. Πατέρα αγαπημένε, προετοίμασέ μας παρακαλούμε τώρα και για την επόμενη ώρα. Βάλε στην καρδιά μας και στα χείλη μας πνεύμα ευχαριστίας και έκφραση ευγνωμοσύνης για την μεγάλη αιώνια λύτρωση που μας χάρισες δια Ιησού Χριστού, στο όνομα του οποίου προσευχόμαστε. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού.

0: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744065788.
1: Αφήστε τα να έρθουν. Αφήσατε τα παιδεία να έρχονται προς εμέ και μη εμποδίζετε αυτά, διότι των τιούτων είναι η Βασιλεία του Θεού. Λουκάς 18:16. Τίποτα το πιο συγκινητικό από τον τρόπο με τον οποίο ο Ιησούς Χριστός ασχολείται με τα παιδιά. Τίποτα πιο ενθαρρυντικό για τους χριστιανούς γονείς. Οι γονείς οδηγούσαν τα παιδιά τους στο Χριστό. Οι μαθητές τα απομάκρυναν, περιφρονώντας αυτή την απλοϊκή πίστη. Πόσο μακριά βρίσκονταν από τις σκέψεις και την καρδιά του δασκάλου τους. «Αφήστε τα παιδιά να έρθουν σε μένα», έλεγε ο Κύριος. «Μην τα εμποδίζετε». Αυτά τα μικρά παιδιά είναι έτοιμα να δεχθούν την ευλογία που ο Κύριος δίνει. Ανοίγουν την καρδιά τους γεμάτα εμπιστοσύνη στη φωνή του Ευαγγελίου. Όλα τους φαίνονται απλά και θαυμαστά. Πόσες φορές γίνονται παραδείγματα στους μεγάλους και ακόμα και στους ίδιους τους γονείς τους. Όμως δυστυχώς, είναι αλήθεια ότι η χλιαρότητα της πίστης μας, η ασυνέπεια της συμπεριφοράς μας, η θέση που δίνουμε στις γήινες ματαιότητες, απομακρύνουν από τον Ιησού αυτά τα παιδιά και τα εμποδίζουν να πάνε σε Αυτόν. Ποια είναι τα ενθύμια που επιθυμούμε να χαραχθούν μέσα στο πνεύμα των παιδιών μας? Ας συμπεριφερόμαστε έτσι, ώστε η μνήμη τους να συγκρατήσει τα ίχνη της παρουσίας του Χριστού μέσα στο σπίτι μας. Ας μην ξεχνάμε κάποιες απλές αρχές. Παιδιά που δεν μεγάλωσαν με αγάπη, έγιναν ενήλικες

0: που δεν αγαπούσαν. Παιδιά που δεν μεγάλωσαν με σοφία Θεού, έγιναν ευκολότατα λεία στην αμαρτία, στο θάνατο. Κύριέ μου, πόσες φορές γινόμαστε εμείς οι μεγάλοι αιτία τα παιδιά μας να τα κλέβει η αμαρτία, τα εμποδίζουμε κυριολεκτικά να έρθουν στη ζωή, στο φως, στον Ιησού Χριστό. Αξίωσέ με να τα μιμηθώ στην απλότητα της πίστης, της αγάπης, αλλά και της εξάρτησης από σένα.
1: Ο επικίνδυνος άνθρωπος. Πρόσφατα ένας ερευνητής σε πειράματα γενετικής στο εργαστήριό του χρησιμοποίησε λάθος μικρόβιο, ένα επικίνδυνο στέλεχος που προήρχεται από έντομο της Αφρικής. Αυτός ο άνθρωπος πολύ γρήγορα υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει τις ερευνές του, γιατί οι συνέπειες κάποιου ενδεχόμενου ατυχήματος ήταν ανυπολόγιστες σε έκταση. Ένας άλλος πολυφημισμένος επιστήμονας δέχτηκε οξύτατη κριτική επειδή πειραματίστηκε πάνω στη διαίρεση των ανθρωπίνων γονιδίων. Κάποιοι που παρακολουθούσαν τα πειράματα πανικοβλήθηκαν γύρω του με το ενδεχόμενο επέμβασης του ανθρώπου στα μυστήρια της κληρονομικότητας του βιολογικού κυττάρου. Είδαν τις προεκτάσεις και με αγωνία πολέμησαν την προσπάθεια στη ρίζα της. Πρόκειται και για τα δύο αυτά που αναφέραμε περιστατικά, για αληθινά περιστατικά, που όμως δεν φτάνουν σε όλους μας, γιατί είναι πολύ ειδικά στο περιεχόμενό τους και αγγίζουν άγνωστες στους πολλούς ανθρώπους πλευρές της επιστήμης. Ας δούμε όμως πιο αναλυτικά πού βρίσκεται ο πυρήνας των ανησυχιών που εκφράζονται και υπονοούνται πιο πάνω. Όταν ο πατέρας λέει στο μικρό του το παιδί «φύγε από εκεί γιατί έχει καλώδια του ρεύματος», δεν το κάνει γιατί είναι παράξενος ο πατέρας, ούτε γιατί είναι υπερβολικός. Το κάνει γιατί βλέπει. Βλέπει κάτι που το παιδί του δεν μπορεί να αντιληφθεί. Στα καλώδια υπάρχει ο θάνατος, κρυμμένος, και είναι δύσκολο να το καταλάβει το μικρό παιδί το αβοήθητο. Στην ιστορία του άνθρωπος υπήρξε ταραγμένος και ανήσυχος αδιάκοπα. Βρέθηκε σε ένα κόσμο γεμάτο μυστήρια, γεμάτο ερεθίσματα. Είναι μια άλλη μεγάλη ιστορία αυτή, η ανάγκη δηλαδή που σπρώχνει τον άνθρωπο στην έρευνα, στην αναζήτηση. Πήρε λοιπόν τα εργαλεία του και ανασκουμπόθηκε. Να λύσει τα μυστήρια, να ξεκλειδώσει, να μάθει, να ανακαλύψει. Ρωτάει κάποιος, είναι κακό αυτό? Και η απάντησή μας είναι όχι. Μάλλον φυσιολογικό είναι. Όμως είναι τα καλώδια στη μέση που δημιουργούν το πρόβλημα. Κάποιος πρέπει να προστατέψει τον άνθρωπο και να το κατευθύνει, γιατί πολλές φορές η έρευνά του μπορεί να φτάσει σε επικίνδυνα ύψη, στο θάνατο. Γιατί έτσι όπως πορεύεται ο άνθρωπος μπορεί να χουφτιάσει ξαφνικά το θάνατο, όπως πολλές φορές έγινε στο παρελθόν. Θυμόμαστε τη Χειροσίμα, θυμόμαστε τον Αγκασάκη, τη Μιναμάτα, την κατάρα του DDT, το δράμα της Θαλιδομίδης, την εκατόμβη του εξαχλωροφέν στη Γαλλία, το Τσερνομπίλ, το Three Miles Island και τόσα άλλα που ο κατάλογος τους δεν τελειώνει. Και όλα αυτά ξεκίνησαν από έρευνα και από γνήσια προσπάθεια του ανθρώπου να μάθει και να εξερευνήσει. Φαίνεται καθαρά, όπου και αν κοιτάξεις, πως ο άνθρωπος δεν είναι ικανοποιημένος με τη ζωή που κάνει. Απλή και μεγάλη αλήθεια αυτή. Γι' αυτό αγωνίζεται να την αλλάξει, να τη γεμίσει, να φτιάξει κάτι άλλο στη θέση αυτού που έχει ήδη. Όμως όλες οι περιοχές δεν είναι για αγκάλιασμα. Ούτε τα χέρια του είναι για αυτές, ούτε μπορεί να σηκώσει το βάρος των ευθυνών που ακολουθούν. Οι επιστήμονες γνωρίζουν καλά πως οι κληρονομικές ιδιότητες των φυτών και των ζώων ελέγχονται από μεγάλα μόρια σε σχήμα αλυσίδας που υπάρχουν στο εσωτερικό του πυρήνα του κυττάρου. Είναι τα μόρια του DNA. Μοιάζουν με μια μακριά πλεξίδα με πολλές κατσαρές αναδιπλώσεις φτιαγμένες σαν μια διάτρητη ταινία ηλεκτρονικού υπολογιστή. Το γονίδιο είναι το απειροελάχιστο κομματάκι πληροφορίας πάνω στην ταινία αυτή. Οι πλεξίδες του DNA είναι σαν μπερδεμένο κουβάρι σφιχτοπλεγμένες μέσα στο κύτταρο του σώματος. Εκείνο που έχει τεράστια σημασία είναι πως το DNA δίνει τις κληρονομικές εντολές και είναι ο χημικός κώδικας υπεύθυνος για το σχηματισμό του νέου οργανισμού, για τον εξοπλισμό του και τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες του είδους στο οποίο ανήκει. Τα ξανθά μαλλιά, το ύψος, το βάρος, ο μεταβολισμός, τα γαλανά μάτια ή τα πράσινα, όλα ελέγχονται από τα γονίδια του DNA. Οι έρευνες έχουν επίμονα συντονιστεί στις μέρες μας στον τρόπο της δυνατής επέμβασης του ανθρώπου σε αυτά τα μόρια του DNA και στα υπεύθυνα για τις ιδιότητες του ανθρώπου γονίδια. Γιατί κάθε κληρονομήσιμο χαρακτηριστικό ενός οργανισμού υπάρχει και στο υπεύθυνο γονίδιο. Αυτό μεταβιβάζει την εντολή και έτσι εγκαθίσταται η νέα ιδιότητα στο κάθε είδος. Ανασυνδυασμός του DNA είναι η συγκόλληση γονιδίων με σκοπό την ελεγχόμενη και κατευθυνόμενη παραγωγή επιθυμητών χαρακτήρων και ιδιοτήτων στους οργανισμούς. Τα πειράματα στον τομέα αυτό είναι εκτεταμένα και συνεχώς προοδεύουν και μέχρι κάποιου σημείου έχουν αποδώσει. Οι προσπάθειες αποδείχτηκαν ωφέλιμες σύμφωνα με όσα ισχυρίζονται σχετικά δημοσιεύματα. Χρησιμοποιώντας για παράδειγμα το βακτηρίδιο Escherichia coli, που είναι και σαπρόφυτο στο ανθρώπινο σώμα και ουσιαστικά ακίνδυνο μικρόβιο, μπόρεσαν με τη μέθοδο του ανασυνδυασμού των γονιδίων να φτιάξουμε βακτήρια που παράγουν ινσουλίνη για την αντιμετώπιση του διαβήτη. Με ανασυνδυασμό ακόμα γονιδίων παράγουμε αυξητική ορμόνη, αναγκαία για την αντιμετώπιση μιας αρρώστιας, ενός συνδρόμου που λέγεται υποφυσιογενής νανισμός. Ακόμα και βακτήρια χρησιμοποίησαν οι άνθρωποι ικανά να καθαρίζουν τις θάλασσες, τις κοιλίδες, τις θαλάσσιες κοιλίδες του πετρελαίου και προσπαθούν στην κατεύθυνση αυτή πολλά εργαστήρια να προοδεύσουν. Όταν η αλήθεια είναι μισή, πρέπει να τονίσουμε δεν είναι καν αλήθεια, είναι ψέμα. Και μάλιστα είναι από τα πιο επικίνδυνα ψέματα. Και το λέμε αυτό γιατί υπάρχουν, εκτός από τα πολυχειροκροτημένα αυτά νέα που αναφέραμε σχετικά με τον ανασυνδυασμό των γονιδίων, υπάρχουν και μερικά άλλα στοιχεία στα ψηλά των εφημερίδων. Εκεί περνούν κάτι ειδησούλες περίεργες. Γράφονται κάποιοι φόβοι, αμφιβολίες, κάποιοι ενδιασμοί που στέκουν κάτω από το νερό, θα λέγαμε. Δεν καταφέρνουν να βγουν στην επιφάνεια και πνίγονται από ασφυξία. Πρώτα απ' όλα έρχεται το γεγονός πως είναι βεβαιωμένο πως δεν γνωρίζουμε ακόμα τη φύση της ομαλής λειτουργίας και δράσης των γονιδίων. Το έχει αναφέρει πρόσφατα και ο Μάικλ Χάρπολτ του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνιας σε ομιλία του πάνω σε θέματα καρκίνου. Ξεκινώντας με αυτή τη βάση, εύκολα καταλαβαίνουμε πως δεν γνωρίζουμε όλα όσα χρειάζεται ώστε να προχωρήσουμε σε βάθος και με ασφάλεια σε τέτοιου είδους έρευνα όπως είναι ο ανασυνδυασμός. Είναι λοιπόν πολύ πιθανό οι επεμβάσεις μας πάνω στο DNA να δημιουργήσουν νέα, μεταλλαγμένα στελέχη καταστροφικών και θανατηφόρων μικροοργανισμών. Αν κάτι τέτοιο συμβεί σε πρώτη φάση, τα υπόλοιπα βήματα είναι απλά και εύκολα. Ξεφεύγοντας από τον έλεγχο των εργαστηρίων, τα μικρόβια αυτά θα ταλαιπωρήσουν την ανθρωπότητα με ασθένειες νέες και άγνωστες στη φύση και την αντιμετώπιση τους. Με τρόπο βλέπουν πολλοί γιατροί και επιστήμονες το ενδεχόμενο ανασυγκολημένο DNA να προκαλέσει γεγονότα με βαριές επιπτώσεις για τη ζωή όλων μας. Όπως τονίζει ο James Baikie της ιατρικής σχολής του Harvard, όσο το συγκολλημένο DNA αποδεικνύεται αποδοτικό και τα προϊόντα του εμπορεύσιμα, τόσο τα προβλήματα ασφάλειας υποβαθμίζονται. στις μέρες μας το 80 με 85% των εργαστηρίων πάνω σε θέματα γενετικής γίνονται σε ελεύθερα επαγγελματικά εργαστήρια με προσωπικό που αλλάζει συνεχώς και με προφυλάξεις μηδαμινές. Η διασπορά κάποιου επικίνδυνου στελέχους είναι θέμα κάποιων ωρών και μπορεί να γίνει πολύ απλά με το σχόλασμα του προσωπικού ή όταν αλλάζουν βάρδια οι άνθρωποι. Θα μεταφέρει το προσωπικό στο σπίτι του, στους συγγενείς του και από εκεί θα μολυνθεί ολόκληρη περιοχή και ίσως ολόκληρη χώρα. Δικαιολογώ τόσο πολύ τους ανθρώπους, με βάση όλα όσα είπαμε μέχρι τώρα, τους ανθρώπους που φοβούνται και που αντιμετωπίζουν με αγωνία το μέλλον. Τι κρύβει αλήθεια για τους ανθρώπους της γης? Φαίνεται πως νέες αρρώστιες απειλούν την ανθρωπότητα. Ο βιολογικός πόλεμος είναι πλέον μια πολύ επικίνδυνη και πολύ σατανική επινόηση. Όπως τα μονοκινητήρια αεροπλανάκια κάποτε ράντιζαν τα χωράφια με DDT, παρόμοια αεροσκάφη θα εξαπολύουν βόμβες βακτηρίων και θα μολύνουν τα νερά. Από ομαδικές θανατηφόρες αρρώστιες θα πεθαίνουν οι άνθρωποι και δεν θα μπορεί κανείς να τους βοηθήσει. Ούτε και οι ίδιοι που δημιούργησαν και έσπηραν τον θάνατο. Είναι αλήθεια και πρέπει να το περιμένουμε, θα δούμε πολλά ακόμα. Αλίμονο σε αυτούς που βλέπουν, σε όσους διαβάζουν και ακούν και καταλαβαίνουν. Οι μέρες που έρχονται θα είναι απίστευτα σκληρές και δύσκολες. Γιώματες φρίκι. Το βλέπουν όλοι αυτό, μόνο που μερικοί προσπαθούν να χαμογελάσουν. Σήμερα φτάσαμε στο σημείο να στέκουμε απελπισμένοι μπροστά στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Ποιο περιέχει λιγότερο δηλητήριο, μικρότερη ποσότητα καρκινογόνων? Όμως δεν είναι αυτό το τέλος, δυστυχώς. Πολύ ανάγλυφα ο λόγος του Θεού δίνει την εικόνα των ημερών που θα ακολουθήσουν. Ιδού έρχονται οι μέρε, μας λέει στο Ευαγγέλιο του ο Λουκάς, στο ΚΓ κεφάλαιο 29 και 30 εδάφια. Έρχονται οι μέρε κατά τις οποίες θέλουσι οι ποιοι, μακάριε εστήρε και εκυλίε έτινες δεν εγέννησαν και οι μαστοί ήτινες δεν εθύλασαν. Τότε θέλουσι αρχήν συναλέγουσι, εις τα όρη πέσετε πάνω μας και στα βουνά σκεπάσατε ημάς. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο. Ίσως και δεν χρειάζεται. Ο κόσμος μας, αυτός ο κόσμος, πέρασε ολοκληρωτικά στα χέρια και στα σχέδια του εγωισμού του ανθρώπου, της φιλαυτίας του ανθρώπου, του αυταρχισμού του ανθρώπου. Αυτός είναι που ανέλαβε τη διαχείρισή του, τη συντήρησή του, τη ρότα του και το έκανε αυτό με εγωισμό άμετρο. Έτσι θελικά, όπως λέμε. Προσπαθεί να επιβάλλει το δικό του τρόπο ζωής, το δικό του θέλημα και πιστεύει πως πορεύεται ορθά. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, χιλιάδες ερευνητές και γενετιστές, βιολόγοι, παιδαγωγοί ονειρεύονται την ολοκληρωτική εξουσία του ανθρώπου πάνω στις γενετικές πληροφορίες, στις καταθέσεις του ατόμου μέσω των γονιδίων του κυττάρου, του ανασυνδυασμού, όπως είπαμε. Αναπολούν τη μέρα που θα εφαρμοστεί ο αυριανός βιολογικός έλεγχος και θα εμφανιστεί ο υπεράνθρωπος. Θα μιλάει δύο γλώσσες, θα διαβάζει Σέξπιρ, θα σπουδάζει πληροφορική και όλα αυτά μέχρι τα 5 του χρόνια. Με την επέμβαση στα πολύπλοκα νημάτια του DNA πιστεύουν οι άνθρωποι να κατορθώσουν τη μαζική παραγωγή ατόμων Μότσαρτ και Αϊστάιν ή και τυποποιημένα εργατικά ανθρωπάκια τύπου Α και τύπου Δ, όπως τα περιγράφει ο μεγάλος της επιστημονικής φαντασίας, ο Άλντους Χάξλεϊ. Το όνειρο της ευγονικής, όπως είναι γνωστό, είναι ένας θανάσιμος κίνδυνος στα αδέξια χέρια του ανθρώπου, που όσο ανέβηκε στη γνώση άλλο τόσο προόδευσε σε καταστροφικότητα και κακία. Όσο πιο υπεράνθρωποι, τόσο πιο απάνθρωποι γινόμαστε, σημειώνει πολύ εύστοχα ο Έριχ Φρομ. Υπάρχει ο κίνδυνος να δουν το φως τραγικά λαγόχυλα άτομα και μογγολικά όντα με αναρρύθμιτες διαμαρτίες περί τη διάπλαση, όπως λέγονται στην ιατρική, που να μεταβιβάζονται κιόλα οι κληρονομικότητες αυτές και σε άλλα άτομα και σε άλλους απογόνους. Μη σκεφτείτε πως είναι μακριά όλα αυτά. Ήδη τα πρώτα βήματα έχουν γίνει και ολοκληρώνονται στις μέρες μας με τα πειράματα κλονισμού, τα παιδιά του σωλήνα, την τελειοποίηση του ανασυνδυασμού. Νομίζω πως δεν είναι ούτε υπερβολή, ούτε ουτοπία να μιλήσουμε για τραγικές μέρες, για τις δικές μας τις μέρες, που μας περιμένουν με φοβερές συνέπειες. Πόσοι θα ζήσουν, ποιοι θα αντέξουν, κάποιος ερευνητής το απάντησε και αυτό με φανερή όμως δόση πικρού, μαύρου χιούμορ. Μόνο οι κατσαρίδες θα αντέξουν και θα καταφέρουν να επιβιώσουν, έλεγε. Είναι το μόνο από τα γνωστά ζώα που ανέχεται τεράστια ποσά ραδιενεργού ακτινοβολίας και εμφανίζει τρομερή αντοχή στην τοξικότητα της ραδιενέργειας. Η άλλη πραγματικότητα, η εντελώς αντίθετη, μας προσφέρεται μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής. Όσοι δε εδέχθησαν αυτόν τον Ιησού Χριστό το λυτρωτή, εις αυτούς έδωσε εξουσία και να ονομαστούν Υιοί Θεού εις τους πιστεύοντες εις το όνομα Αυτού. Ναι, πορευόμαστε προς το τέλος. Ναι, δεν υπάρχει μεγάλο περιθώριο. Οι δικοί του όμως θα έχουν άλλη μεταχείριση. Οι δικοί του τα παιδιά του Θεού που τον αναγνωρίζουν και πιστεύουν στον Ιησού Χριστό είναι το αντικείμενο της αγάπης του Πατέρα Θεού του Δημιουργού. Θα τους πάρει αμέσως, θα τους πάρει μαζί του ο ζωντανός Κύριος στον ουρανό κοντά του, στη βασιλεία του, για να μην υποφέρουν στην κόλαση που θα ξεσπάσει πάνω στον ταλέπορο πλανήτη μας και που ήδη το ζούμε και το γευόμαστε καθημερινά. Μερικοί περιμένουν τη σωτηρία και τη λύτρωση να έρθουν και αυτά από την επιστήμη. Είναι τόσο μεγάλη η ανοησία ετούτη, γιατί η επιστήμη όχι ό,τι είχε να δώσει το έδωσε. Έχει χαράξει την πορεία της, τον προσανατολισμό της. Σωτηρία και λύτρωση βρίσκονται στα χέρια μας και είναι υπόθεση εντελώς προσωπική. Σωτηρία από τον εγωισμό μας, λύτρωση από το δράμα της σκληρής αμαρτίας μέσα μας, είναι μονάχα η ταπείνωση του ανθρώπου και η γνήσια αποδοχή του ζωντανού Ιησού Χριστού να διαφεντέψει στην καρδιά μας, να γίνει Κύριος στη ζωή μας, να μεταφέρει Αυτός τη ζωή Του μέσα μας και να την κάνει ζωή μας. Ο ζωντανός Ιησούς Χριστός έχει τη δύναμη να χαρίζει μια καινούργια ζωή στον άνθρωπο της αμαρτίας. Όχι καλύτερη ζωή, όχι ομορφότερη, όχι συγχωρημένη, αλλά καινούργια. Εμείς κρατάμε το ναι και το όχι στα χέρια μας. Δηλαδή κρατάμε την αποδοχή ή την απόρριψη της αγάπης Του στα χέρια μας. Ο κόσμος μας δεν έχει να προσφέρει τίποτε άλλο, τίποτα νέο, τίποτα σωστότερο. Θα συνεχίσει την τρελή πορεία του, την αυτοκαταστροφική, με κατάληξη το θάνατο. Δοξάζουμε και ευχαριστούμε το Δημιουργό μας, τον Πατέρα μας, τον Κύριό μας, τον Βασιλιά μας, που μας χαρίζει τη ζωντανή ελπίδα, τον Ιησού Χριστό. Δεν είμαστε μόνοι, δεν είμαστε χαμένοι, δεν είμαστε απελπισμένοι με τα μαντάτα που ακούγονται δεξιά και αριστερά. Δεν πιστεύουμε σε ένα καλύτερο αύριο, σε ένα καλύτερο, φωτεινότερο κόσμο. Ο Ιησούς Χριστός στην ψυχή μας είναι το σήμερά μας, το αύριό μας, η αιώνια ζωή μέσα μας. Αγκάλιασε τον Ιησού Χριστό, κάλεσε την αγάπη Του να σε γεμίσει. Πες ευχαριστώ στην προσφορά Του. Είναι απλός, αλλά και ο μόνος δρόμος για τη σωτηρία σου από την κατάρα τούτης της ανέλπιδης ζωής και από το φόβο της χαμένης αιωνιότητας. Ο Ιησούς Χριστός είναι η μόνη ελπίδα. Ο Ιησούς Χριστός είναι η μόνη απάντηση. Ο Ιησούς Χριστός είναι η δύναμη που σώζει και ολοκληρώνει τη ζωή του ανθρώπου και την φυγαδεύει από το δράμα της αμαρτίας και του αιώνιου θανάτου. Δάκρυα, πολλά δάκρυα. Είναι πολλές οι τραγικές καταστάσεις στη ζωή μας την καθημερινή. Η φτώχεια, για παράδειγμα, είναι τρομερό πράγμα. Αφήνει χαρακές στην ψυχή και μάλιστα χαρακές ισόβιες. Ο χωρισμός, στο τρένο, στο αεροδρόμιο ή μπροστά στο δικηγόρο για το διαζύγιο, μια τραγική εμπειρία. Η άγνοια, ποιος δεν την τρέμει, να πηγαίνεις προς τον κρεμό χωρίς φως, να πορεύεσαι στο θάνατο χωρίς να το βλέπεις. Μια από τις πιο τραγικές πτυχές της ζωής μας είναι τα δάκρυα. Πολλά δάκρυα. Πικρά δάκρυα, πονεμένα δάκρυα, απελπισμένα δάκρυα και κάποτε σιωπηλά δάκρυα. Η ζωή μας είναι ζυμωμένη με δάκρυα. Κάθε μέρα, κάθε άνθρωπος, κάθε δρόμος, κάθε βήμα. Οι νιόπαντροι μπροστά στο μωράκι τους. Κλαίει, κλαίει και διπλώνεται στα δύο το καημενάκι και κάθονται απέναντί του. Τι να του κάνουν. Τσεκάρουν όπως ο πιλότος που κάθεται στο κόκπιτ, τα κουμπιά, τσεκάρουν και αυτοί τι του έχουν κάνει. Είναι αλλαγμένο, είναι ταϊσμένο, είναι πλημμένο, είναι ζεστό, τα έχει όλα. Γιατί κλαίει. Από εδώ και πέρα, όσο αναπνέει, θα κλαίει κιόλας. Και πρέπει να το καταλάβουν και οι γονείς να το καταλάβει και το ίδιο. Αργότερα, πάλι δάκρυα. Όλοι μαζί αυτή τη φορά, και τα παιδιά και οι γονείς. Όταν ο Κανακάρης γυρίζει στις 12, στις 1, στις 2 το πρωί και κοιτάζονται τα γερόντια με απορία και ούτε δύναμη έχουν πλέον να κλάψουν. Πού είναι, πού κοιμάται, πότε θα γυρίσει, αν θα γυρίσει. Και το κορίτσι τους από την άλλη μεριά, όταν θα παρουσιάσει για πρώτη φορά το δικό της, το φίλο της, χωρίς συζητήσεις, χωρίς την έγκριση των γονιών, με το κατσαρό εκείνο μαλλί, εκείνος στα βυθισμένα του μάτια, τα ξενυχτισμένα του μάτια, με την απλησιά του και με το λεξιλόγιο των 80 έως 100 λέξεων, πάλι δάκρυα και πάλι αναφιλητό, η ζωή μας ολόκληρη μέσα στα δάκρυα. Δάκρυα στην πλατφόρμα του σταθμού την ώρα του χωρισμού. Δάκρυα στο αντικαρκινικό την ώρα του χειρουργείου που απαγορεύεται αυστηρός η είσοδος. Δάκρυα στο μονομελές και στο πτεσματοδικείο. Δάκρυα την ώρα που τον κατεβάζουν με δεξιοτεχνία με τα σκοινιά στο φρεσκοσκαμένο λάκκο. Διαβάζουμε στο σχολείο για την ιστορία του τροχού. Πώς ανακαλύφθηκε. Η ιστορία της φωτιάς. Η ιστορία του πολιτισμού μας. Προσθέστε και την ιστορία των δακρύων. Είναι ένα πολύ σοβαρό, πολύ αποκαλυπτικό κομμάτι. Θα βοηθήσει όλους μας. Αρκεί να το πούμε από την αρχή και να το συνειδητοποιήσουμε πως δεν έπλασε ο Θεός τα δάκρυα. Αυτά τα πικρά, τα απελπισμένα δάκρυα της ζωής, της αμαρτίας, δεν τα έπλασε ο Θεός. Αλλά ούτε και τη ζωή μας την έπλασε έτσι, με τόσο στιφή γεύση. Τη γεύση της άγνοιας, τη γεύση του φόβου, τη γεύση της κακίας, τη γεύση της απογοήτευσης. Δεν γέννησε ο ζωντανός Θεός του ουρανού, ο Θεός της αγάπης και της δικαιοσύνης, δεν γέννησε τα δράματα της ζωής μας. Η αμαρτία μας, η αγάπη για τον εαυτό μας, ο εγωισμός του ανθρώπου και η απόρριψη του ζωντανού Θεού γενοβόλησαν στην ψυχή μας τον πόνο, τα δάκρυα, το θάνατο. Πήγαινε, αν θέλεις, μια επίσκεψη στον Κορυδαλό, στις φυλακές, στο Μαρκομιχελάκιο, στο Φάληρο, να πονέσεις, να σφιχτεί η ψυχή σου. Τα δράματα στη ζωή μας τα έφερε πάνω μας η αμαρτία, και αμαρτία θα πει απομάκρυνση, αποξένωση από το ζωντανό Θεό. Ο Λόγος του Θεού δίνει ένα τόσο όμορφο ορισμό για το θέμα της αμαρτίας. Πράττοντες τα θελήματα της σαρκός και των διαλογισμών, θα μας εξηγήσει ο Λόγος του Θεού, και έχει απόλυτο δίκιο για την αμαρτία στις μέρες μας. Ίσως θα μου πει κάποιος, και είναι πολύ σωστό, δάκρυσε και ο Ιησούς κάποτε. Εγώ θα συμπληρώσω, πολλές φορές δάκρυσε. Μπροστά στο ανθρώπινο δράμα, μπροστά στο θάνατο που απλώνει στην ψυχή όλων μας. Ένας χωμάτινος τάφος στο λιοπύρι της Ανατολής, ο τάφος του Λάζαρου, και μέσα του να λιώνει με αποκρουστική μυρωδιά η δόξα, το μεγαλείο, εκείνος για τον οποίο είπε ο Θεός «Ας κάμωμεν άνθρωπο, κατ' εικόνα και καθομοίωσιν ημών», και του χάρισε τον ίδιο του τον εαυτό, την ίδια του την αγάπη. Έτυχε να δω, συγχωρήστε μου για την αποκρουστική εικόνα, έτυχε να δω κάποτε ένα σκουλικιασμένο πτώμα στο νεκροτομείο, τότε που έκανα μια εργασία στο πανεπιστήμιο. Τον βρήκαν μετά από μέρες και τα σκουλίκια είχαν αρχίσει το έργο τους. λεκάνη γεμάτη, την ώρα που έκαναν νεκροψία στο πτώμα. Θεέ μου ο άνθρωπος, Θεέ μου η αμαρτία. Βρέθηκα κάποτε στις Βρυξέλλες, στο δρόμο με τα κορίτσια της βιτρίνας, τα window girls όπως λέγονται, και ανατρίχιασα. Και οι διάφοροι απ' έξω να περπατούν και να διαλέγουν μέσα στο μισοσκόταδο με τις μοβ λάμπες. Τι είναι χειρότερο, τα σκουλίκια του νεκροτομείου ή αυτό το θέαμα? Και αλήθεια, από τότε δεν μπορώ να απαντήσω ακόμα. Τα δάκρυα στη ζωή μας είναι συνδεδεμένα με το θερισμό, με την ώρα την τραγική του θερισμού, τη σίγουρη ώρα του θερισμού. Όπως ξέρουμε πολύ καλά, την ώρα της σποράς έχει ο άνθρωπος και γέλια και κεράσματα και όνειρα και γαργαλιτά και αστεία, μετά έρχονται τα δάκρυα. Όταν το σπίτι που χτίστηκε στην άμμο σοριαστεί κάτω και διαλύσει, ο τότε είναι πολύ αργά. Ακόμα και για τα δάκρυα είναι πολύ αργά. Όμως η αμαρτία δεν έφερε μόνο δάκρυα στα μάτια των ανθρώπων. Έφερε δάκρυα και στα μάτια του Κυρίου, στα μάτια του αγαπημένου μας του Σωτήρα, που πονούσε και πονάει τον άνθρωπο για το κατάντημά του. Και είναι γεγονός πως κλαις όταν ξέρεις, όταν βλέπεις, όταν μπορείς να διακρίνεις. Διαφορετικά η αμαρτία τυφλώνει, αναισθητοποιεί. Στα γόνατα της Δαλιδά πάβει κάθε επικοινωνία με την αλήθεια, με την πραγματικότητα. Κλαίει ο διπλανός, κλαις κι εσύ, και δεν καταλαβαίνεις το γιατί. Κοιτάζεις παράξενα, κοιτάζεις απορριμμένος. Ίσως κάποτε με το κλάμα του άλλου εσύ να θέλεις να γελάσεις κιόλα. Προσπερνάς, κουνάς το κεφάλι με νόημα. Ο Κύριός μας με πόνο κάποτε αναφώνησε κοιτάζοντας την Ιερουσαλήμ. Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, πόσες φορές, ενώ εγώ θέλησα, εσείς δεν θελήσατε. Ο Κύριος βλέπει, γι' αυτό κλαίει. Πρώτα βλέπει και μετά κλαίει. Εσύ δεν βλέπεις, γι' αυτό ίσως γελάς. Και κερνάς και εύχεσαι και παραγγέλνεις τον καρσόν να φέρει μία επανάληψη. Εσύ δεν ξέρεις που οδηγούν τα βήματά σου. Κάποιος σε συντηρεί με ψέματα. Σε έχει βυθίσει στο σκοτάδι. Σε κρατάει στο σκοτάδι. Καλός είσαι, έτσι σου λέει. Χίλιοι χριστιανοί δεν φτάνουν σαν και σένα. Θα πετύχεις. Δεν εσύ έχεις ανάγκη των Θεών. Θα γίνεις μεγάλος και τρανός. Και εσύ φουσκώνεις με αυτά τα ψέματα και καμαρώνεις. Ενώ ο Κύριος δίπλα σου βλέπει. Βλέπει γκρεμό και βλέπει θάνατο. Πόσο όμορφα μιλάει στους νέους μας με ειλικρίνεια ο Κύριος. Εφραίνου νεανίσκε εν τη νεότητή σου, και η καρδία σου ας εχαροποιεί, πλην έξευρε, ότι διαπάντα ταύτα ο Θεός θα σε φέρει σε κρίση. Βιβλίο του Εκκλησιαστή, Ιώτα Α, 9. Η ώρα της κρίσης του Θεού έχει πολλά και πικρά δάκρυα. Αρκετές φορές είναι δάκρυα χωρίς αντίκρισμα, χωρίς ανακούφιση, χωρίς δυνατότητα επιστροφής, χωρίς αποτέλεσμα. Εδώ θα μπορούσαμε ίσως να διακρίνουμε κάτι πραγματικά αποκαλυπτικό. Να κλαίει ο Κύριος της αγάπης και να μην κλαις εσύ είναι τρομερό. Και μάλιστα αντί να κλαις διασκεδάζεις, χορεύεις, τραγουδάς. Κάποιος γιατρός βλέπει μια χλωμάδα στο πρόσωπό σου. Εσύ τσουγκράς τα ποτήρια και εκείνος βλέπει θάνατο μπροστά σου, χωρίς να μπορεί να σε βοηθήσει, αφού δεν το θέλεις. Υπάρχει και η αντίθετη περίπτωση, η αντίστροφη. Κλαις εσύ και δεν κλαίει ο Κύριος. Μάλιστα, αντιθέτως χαίρεται, δια έναν αμαρτωλό μετανοούντα. Είναι η ώρα της μετάνοιας, είναι η ώρα της συντριβής, η ώρα της επιστροφής. Είναι δάκρυα χαράς αυτά τα δάκρυα, δάκρυα ευγνωμοσύνης, δάκρυα καθαρά αναγνώρισης, δάκρυα που αρέσουν στον Θεό, γιατί οδηγούν από το θάνατο στη ζωή, στην ψυχή του ανθρώπου. Υπάρχουν ακόμα και άλλη μια κατηγορία δακρύων. Υπάρχουν τα πριν δάκρυα και τα μετά δάκρυα. Τα πριν δάκρυα είναι τα μόνα με αξία, με περιεχόμενο, πριν γίνει η ζημιά, πριν έρθει ο θάνατος με εξουσία και με απαιτήσεις. Τα μετά από τη ζημιά δάκρυα, τα μετά δάκρυα συνήθως δεν ωφελούν. Δεν βοηθούν σε τίποτα. Έρχονται μετά τη ζημιά, όταν έχει κλείσει η πόρτα, όταν είναι ήδη πολύ αργά. Υπάρχουν δάκρυα που φέρνουν αποτελέσματα και δάκρυα που είναι περιτά, που δεν οδηγούν πουθενά. Συνήθως αυτό που δίνει αξία στα δάκρυα είναι η καρδιά του ανθρώπου. Δάκρυα χωρίς καρδιά είναι δάκρυα χωρίς αντίκρισμα. Κανένας πουθενά δεν τα αναγνωρίζει, δεν τα εξαργυρώνει. Νομίζω πως είναι αληθινό να πούμε πως μπροστά στην αγάπη του Θεού όλοι οι άνθρωποι κάποτε θα κλάψουν. Κάποια μέρα ίσως είναι υποχρεωτικό. Σίγουρο αυτό, βεβαιωμένο. Το κρίσιμο σημείο είναι το πότε θα κλάψουμε. Το γιατί θα κλάψουμε. Θα κλάψουμε πριν ή θα κλάψουμε. Δόξασαν και τον τίμησαν με τη ζωή τους. Κάποιοι άλλοι θα ακούσουν «Πηγαίνετε από μένα οι εργαζόμενοι την ανομία. Δεν σας γνωρίζω». Και αυτοί με δάκρυα θα φύγουν. Πάλι τα δάκρυα. Όμως δεν έκλαψαν τότε που έπρεπε. Δεν έκλαψαν όπως έπρεπε. Τώρα θα κλαίνε αιώνια και χωρίς περιθώρια επιστροφής, αφού η πόρτα της χάρης θα έχει κλείσει οριστικά. Μη λυπάσαι αυτόν που κλαίει εδώ κάτω. Λυπήσου αυτόν που περνάει καλά και ευρύχωρα και άνετα και μπαινοβγαίνει ίσως σε κάποιες εκκλησίες και με το ίδιο άνετα σπρώχνει τις βιντεοκασέτες για να διασκεδάσει, ενώ τα μάτια του είναι κατάστεγνα και τα γόνατά του τρυφερά και αχρησιμοποίητα. Αυτός ο άνθρωπος δεν έκλαψε. Δεν γονάτισε με μετάνοια να επιστρέψει στον Θεό. Κλάψε κι εσύ με αυτούς που κλαίνε. Έχει τόσα πολλά τούτη η ζωή της αμαρτίας για να κλάψεις. Τα χρειάζεται ο Κύριος τα δάκρυά σου. Είναι πολύτιμα γι' αυτόν. Κλάψε αν μπορείς για τα τρελοκομεία. Κλάψε για τα ψυχιατρία. Κλάψε για τον Άγιο Σάβα για τη χημειοθεραπεία. Κλάψε για το διαλυμένο σπίτι του αδελφού σου. Κλάψε για την κοπελίτσα που το βλέπεις ότι πηγαίνει σαν να περπατάει πάνω σε ναρκοθετημένο έδαφος και θα σκάσει η νάρκη και θα διαμελήσει η ζωή της, το σπίτι της, ο κόσμος της ολόκληρος. Κλάψε, κλάψε. Για αυτούς που τους αρέσει να γαργαλίζεται η ακοή τους και να ακούνε καλαμπούρια και αστεία. Κλάψε για αυτούς που, όπως λέει ο λόγος του Θεού, αγαπάνε το ψέμα. Κλάψε για αυτούς που αποκοιμήθηκαν στα γόνατα της Δαλιδά. Στα γόνατα με το συμβιβασμό, που αγαπάνε την αμαρτία, που παίζουν με την αμαρτία. Κλάψε για αυτούς που κοιμώνται πάνω στην κορφή ενός καταρτιού. Κλάψε όσο μπορείς. Κλάψε τώρα όσο είναι καιρός. Κλάψε και για τον εαυτό σου, για το σπίτι σου, για τα αδέλφια σου. Κλάψε για να καρπίσει η υπηρεσία σου. Γιατί θα έρθει ώρα όπου ο δοξασμένος Κύριος της αγάπης θα εξαλείψει κάθε δάκρυ από τα μάτια μας. Αυτή είναι η γνήση, τα παιδιά του, οι δικοί του που τον τίμησαν, οι ολόκληροι, οι καλώς γνωριζόμενοι, όπως τους αναφέρει ο λόγος του Θεού. Ο ίδιος ο πατέρας της αγάπης θα τους σκουπίσει το πικρό δάκρυο της αμαρτίας και θα τους τιμήσει, θα τους δοξάσει όπως ξέρει εκείνος να αμείβει όσους τον τίμησαν εδώ κάτω με την τέλεια καρδιά τους. Κλάψε μπροστά στον Ιησού Χριστό. Κλάψε με επίγνωση, με γνησιότητα για την αμαρτία σου, για την κατάτια σου, για τον εγωισμό σου μακριά του. Κλάψε και ζήτησέ του να έρθει στη ζωή σου, να κατοικήσει στην καρδιά σου, να γίνει ο καινούριος σου εαυτός, να γίνει ο Κύριος της καρδιάς σου, ώστε να φτάσεις στο όμορφο, στο ζηλευτό σημείο, να μη ζεις πλέον εσύ, αλλά να ζει εκείνος μέσα σου και εσύ να ζεις ταυτισμένος μαζί του δια της πίστεως. Να τα δάκρυα που θα φέρουν αιώνια αποτελέσματα, θα φέρουν δόξα και ομορφιά στη ζωή σου, όπου θα την τιμήσει ο Κύριος με τη δικιά του τη δόξα, όταν θα σε γεμίσει και θα σε στεφανώσει στη βασιλεία του στον ουρανό. Μη φοβάσαι τα δάκρυα, τα γνήσια δάκρυα που γίνονται στο καιρό τους. Φοβήσου τα δάκρυα, ό, που έχουν πηγή τους τη σάρκα, που έχουν τον πόνο, που έχουν τη ζήλια, το φθόνο και που οδηγούν μακριά από τον Θεό χωρίς δυνατότητα επιστροφής. Η βασιλεία του τίποτα. Καταρρίφθηκε και αυτό το όχυρο. Πιάστηκε και αυτός ο στόχος, θα λέγαμε. Φτάσαμε επιτέλους στην εποχή που όλοι μιλούν για κρίση. Δεν ξέρουμε ποια είναι η κρίση, ποιος είναι το όνομά της, όμως όλοι μιλούν γενικά και αόριστα για κάποια κρίση. Είναι όμως η εποχή της απροσδιοριστίας, με κυρίαρχο στοιχείο το φόβο και την αγωνία, την άγνοια του άγνωστου. Από πού θα μας έρθει η κρίση? Μιλάμε για διέξοδα, όμως ποια είναι, ποιο είναι το πρώτο και ποιο είναι το δεύτερο? Μιλάμε για προβλήματα. Είναι πολλά ή είναι ένα? Ποιο είναι το κυρίαρχο, το βασικό? Ξέρουν οι άνθρωποι τελικά από τι πάσχουν, τι τους βασανίζει? Μπορούν να κατονομάσουν την ανάγκη τους, να τη δείξουν, να την περιγράψουν? Το μόνο βέβαιο είναι πως όχι. Τώρα πια όχι. Κάποτε ίσως να μπορούσαμε να πούμε και να απαριθμίσουμε. Όχι όμως σήμερα. Ρώτησε κάποιον λεπρό να σου δείξει την αρρώστια του. Ρώτησε κάποιον με μεταστάσεις να σου πει πού πονάει. Σίγουρα πολύ λίγα γνωρίζει ο ίδιος από το πραγματικό του δράμα. Μια λέξη ίσως για τις μέρες μας και για τους ανθρώπους πάρα πολλά έχει να μας πει και με ακρίβεια. Τίποτα. Η εποχή του τίποτα. Η εποχή του τέλειου κενού, της απουσίας των πάντων. Η βασιλεία του τίποτα. Ούτε ενδιαφέροντα, ούτε ερεθίσματα, ούτε οράματα, ούτε αξίες. Απλώς τίποτα. Ένα τίποτα εσωτερικό και βαθύ μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Ένα τίποτα τεράστιο που γεμίζει ολόκληρο το κόσμο μας. Τώρα, τι κόσμος είναι αυτός γεμάτος με κενό, με άγνοια, με ανορεξιά, με τίποτα? Ω, αυτό δεν το γνωρίζω. Και πώς το τίποτα μπορεί να γεμίζει τις ψυχές των ανθρώπων, πάλι δεν το έχω καταλάβει. Μυστήριο η ψυχή του ανθρώπου. Απλώνει και αγκαλιάζει όλες τις ηλικίες, όλες τις βαθμίδες, όλα τα στρώματα. Τίποτα και για τους νέους, που κάθονται στην καφετέρια και τρώνε τόσο εύκολα τα λεφτά των γονιών τους. Τίποτα και για τους μεγάλους, τίποτα και για τους όριμους, τίποτα και για τους στοχαστές. Τίποτα για τους φτασμένους, τίποτα για τους ονειροπόλους. Τίποτα για τους πλούσιους, τίποτα πια και για τους φτωχούς. Όσοι απόμειναν φτωχοί. Η ιστορία του τίποτα μέσα στην ψυχή του ανθρώπου είναι αρκετά παλιά. Θυμήθηκα που διάβασα για το βασιλιά της Γαλλίας που έφτιαξε τον κήπο των Βερσαλιών, με τόσες απίθανες ποικιλίες φυτών, με πίδακες του νερού, με λιμνούλες, με ποτάμια. Κάποτε ένιωσε την όθηση, λέει η ιστορία, να γράψει ημερολόγιο. Σήμερα υπάρχει αυτό το ημερολόγιο, όπως το έγραψε ο βασιλιάς τότε. Στο πρώτο φύλλο μια ανιαρή περιγραφή μιας βαρετής τελετής. Την επόμενη μέρα κάτι παρόμοιο. Η τρίτη μέρα κενή. Η τέταρτη προχειρογραμμένη και βιαστική. Και μετά διαβάζει κανείς. 24 Φεβρουαρίου. Τίποτα. 25 Φεβρουαρίου. Τίποτα. 26 Φεβρουαρίου. Τίποτα. Μετά σβήνει χωρίς κανένα ενδιαφέρον, χωρίς περιεχόμενο, και ο ίδιος ένας πραγματικά ζωντανός νεκρός. Βρέθηκα πρόσφατα στη Βιέννη και μου πρόσφεραν μια ξενάγηση στα ανάκτορα της Μαρία Τερέζα, στα 40 από τα 1400 δωμάτια που είναι αδύνατον να επισκεφτεί κανείς. Το μπλε δωμάτιο, το δωμάτιο με τα κινέζικα σχέδια ζωγραφισμένο με πενάκι, το δωμάτιο με τους χειροποίητους καθρέφτες από μουράνο, τα πολύφωτα από κρίσταλα βοημίας, οι πορσελάνινες σόμπες όπου άναβαν οι υπηρέτες πριν ξυπνήσει η βασίλισσα, το δωμάτιο που ο Μότσαρτ έπαιξε 4 χρονών μπροστά στη Μαρία Τερέζα και την κόρη της Μαρίας, Μαρία Αντουανέτα, των 15 χιλιόμετρων κήπο μέσα στα ανάκτορα και τόσα άλλα, και μέσα σε αυτά ένα πελώριο τίποτα ανάβλιζε για να φανερώσει το δράμα των ανθρώπων σε όλες τις εποχές. Η Μαρία Θηρεσία με τα 16 της παιδιά και το σύζυγό της πέθανε μέσα στα σαλόνια των στέψεων και των χωρών. Μέσα στις συναυλίες, αφού πέρασε 66 χρόνια, μέσα στο ψέμα, μέσα στο χωρίς αντίκρισμα περιεχόμενο της ζωής, χωρίς αξίες, μέσα στο τίποτα. Ίσως δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει πως το τίποτα αυτό σκοτώνει και μάλιστα αποδεικνύεται στην εποχή μας ότι είναι ο μεγαλύτερος φονιάς, αφού βρίσκεται πίσω από τις καρδιοπάθειες, τον καρκίνο, τις μεταστάσεις, το άγχος, τα ναρκωτικά. Ανάγκη για διέξοδο, ανάγκη για φυγή από το τίποτα, απελπισμένη αναζήτηση περιεχομένου για το κενό της ψυχής, για το δράμα. Και έτσι είναι που βρίσκεται το δράμα του νέου, της νέας, και που βρίσκει το δρόμο της ηρωίνης, που βρίσκει τη μαριχουάνα, που βρίσκει το LSD, ρίχνεται στην αγκαλιά των ναρκωτικών και ικετεύει για λύτρωση από το τίποτα που τον τρομάζει, που τον αηδιάζει το νέο. Κάποιο περιεχόμενο, κάποια ψέματα έστω, κάποια σκηνοθεσία να βρει για να ξεδιψάσει. Την ίδια ώρα και από την ίδια ανάγκη κάποιος άλλος, ο μαρσάρει την κούρσα του ή την μηχανή του τη μεγάλη και ζωγραφίζει πάνω στη γυαλιστερή άσφαλτο, ενώ οι 16 βαλβίδες της σφυροκοπούν τα μηνύγκια με τις δεκάδες τα ντεσιμπέλ. Και κάποιος τρίτος προσπαθεί στις λάγνες υποσχέσεις της σάρκας να νιώσει ζαλισμένος, χορτασμένος και γεμάτος. Το δράμα είναι το ξύπνημα από το ψέμα, με την πικρή και στιφή γεύση στο στόμα. Κάποια ικανοποίηση, κάποιο γέμισμα, πάλι τίποτα, ίσως χειρότερο αυτή τη φορά. Η κατάληξη αυτής της θλιβερής αλυσίδας είναι σε όλους μας τόσο γνωστή, χωρίς να χρειάζονται πολλά λόγια. Τελείωσε τη ζωή της η Δαλιδά, η περίφημη αυτή Γαλλίδα τραγουδίστρια, μέσα από πολλές απόπειρες αυτοκτονίας, την ανυπόφορη ζωή της, όπως η ίδια έγραψε στο σημείωμα που άφησε. Ζήτησε συγγνώμη και κατάπιε τα βαρβιτουρικά στο διαμέρισμά της στη Μονμάρτη, μόνη όπως μόνη έζησε και τα 54 χρόνια της. Θύμα και αυτή του τίποτα που δεν μπόρεσε να γιατρέψει καμιά δόξα, καμιά επιτυχία. Λίγες μέρες μετά όλος ο κόσμος ξαναανατρίχιασε όταν διάβασε στις εφημερίδες για την αλκοολική Ρίτα Χέιγουορθ που πέθανε με την μπουκάλα στο χέρι. Βαριά άρρωστη και γεμάτη λαχτάρα να φύγει μακριά από την κόλαση του τίποτα που μια ζωή ολόκληρη τη βασάνιζε. Μια σειρά γάμων που δεν άντεξε η ίδια, που δεν άλλαξαν τη ζωή της πάνω από 2-3 χρόνια με βία ο καθένας, η ντίβα του θεάτρου και του κινηματογράφου χαιρέτησε πικραμένη τα εγκόσμια αφού δεν υπήρχε για αυτήν λόγος ύπαρξης. Στο ίδιο μονοπάτι περπάτησαν πολλές δυστυχισμένες υπάρξεις που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν μέσα στην απελπισία της άδειας ψυχής, της άδειας μέρας, της άδειας ζωής. Χωρίς Θεό, χωρίς Χριστό, χωρίς ελπίδα, όπως ο Λόγος του Θεού τόσο όμορφα μας περιγράφει. Θυμόμαστε την πρώτη διδάξασα στη χρήση μιας χούφτας ναρκωτικών, την Μέρλιν Μονρόε, που αυτοκτόνησε για να γλιτώσει κι αυτή από το δράμα του τίποτα της ζωής της, ενώ γύρω της όλος ο τότε γνωστός κόσμος τη θαύμαζε, την αγαπούσε και τη χειροκροτούσε. Και ίσως δεν είναι που φτάσαμε εδώ το μόνο πραγματικά ενδιαφέρον σημείο της μελέτης μας. Ο μισθός με τον οποίο αμείβει η αμαρτία τους υποτακτικούς της είναι τούτο το πιο ενδιαφέρον σημείο, είναι ο θάνατος. Τίποτε άλλο. Μόνο θάνατος, καθημερινός θάνατος, αιώνιος θάνατος που αγκαλιάζει και υποδουλώνει την ύπαρξή μας ολόκληρη. Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Τα λέει όλα αυτό. Αυτός ο θάνατος ήρθε και μπόλιασε τον άνθρωπο. Μα από τότε που αρνήθηκε τον Θεόν και τον απόρριψε εγωιστικά και προτίμησε τη ζωή της αμαρτίας, ο άνθρωπος υποφέρει. Αγάπησε τον εαυτό του και απόρριψε τον νόμο του Θεού, απόρριψε την αγάπη του, απόρριψε το θέλημά του. Δεν είμαστε πλασμένοι για το θάνατο, δεν φτιαχτήκαμε για τη ζωή του τίποτα, για την άδεια ψυχή όπως μας πρίκησε η αμαρτία. Τα καημένα τα παιδιά παλεύουν μέσα στο τίποτα που τους προσφέρει η εποχή μας, να ανασάνουν, να ζήσουν, όμως δεν μπορούν. Με καταφύγιο τις καφετέριες, τις εφήμερες μεταξύ τους σχέσεις, την αμφισβήτηση, την πολιτική, το γκρέμισμα, την ονειροπόληση και κάποτε την άσπρη σκόνη, αγωνίζονται τα καημένα να γεμίσουν το τίποτα που βλέπουν γύρω τους να χάσκει και μέσα τους να απειλεί και τόσο ελάχιστα πράγματα καταφέρνουν. Θέλουν να απαντήσουν στην υποκρισία, στην άγνοια, όμως δεν έχουν τίποτα για ικανοποίηση. Την εξήγηση τη δίνει τόσο όμορφα ο λόγος του Θεού. Είναι τόσο πραγματική, είναι τόσο αληθινή. Εμένα έχουν εγκαταλείψει οι άνθρωποι την πηγή των ζωντανών υδάτων και έσκαψαν για τους εαυτούς τους λάκους, λάκους συντετριμμένους που δεν μπορούν να κρατήσουν νερό. Ιερεμίας, β' κεφάλαιο, 13 εδάφιο. Αυτό το εμέ εγκατέλειπον του ζωντανού Θεού είναι το κλειδί που ερμηνεύει την εποχή μας και τους ανθρώπους της. Έξω από τον Θεό είναι το τίποτα. Χωρίς τον Θεό είναι το τίποτα. Μόνιμος ακόλουθος της ανθρώπινης ψυχής, το ψέμα και ο θάνατος. Όλα έξω από την αγάπη του Θεού είναι λάκοι συντετριμμένοι που δεν μπορούν να ξεδιψάσουν, που προσφέρουν μονάχα απόγνωση και φόβο στην ανθρώπινη ψυχή, την υποδουλωμένη στον εγωισμό. Για την απάντηση στο σύγχρονο δράμα της στήρας ζωής, πάλι από το ίδιο σημείο θα αρχίσουμε. Πρέπει να επιστρέψουμε σε Αυτόν, Αυτόν που εγκαταλείψαμε. Μας έχει χαρίσει το δρόμο, είναι ο Ιησούς Χριστός ο δρόμος της επιστροφής. Να αποδεχτούμε τον Χριστό, να καλέσουμε τον Χριστό στη ζωή μας, με ταπείνωση, με αναγνώριση, με διάθεση υποταγής στο θέλημά Του. Ο δρόμος της επιστροφής μας χαρίστηκε, είναι έτοιμος, ο ζωντανός, ο αναστημένος Ιησούς Χριστός, η ζωή ημών μας έχει δοθεί για να ζήσουμε δι' αυτού, που σημαίνει έξω από Αυτόν, χωρίς Αυτόν, είναι το δράμα, είναι ο θάνατος. Μας χαρίζει τον εαυτό Του για να δραπετεύσουμε από το κελί του εγωισμού μας, από το κελί της φιλαυτίας μας και να παραδοθούμε στη ζωή, να αποκτήσουμε τον Ιησού Χριστό που είναι η ίδια η αιώνια ζωή, στον αναστημένο Κύριο που είναι ο μόνος δυνατός να λυτρώσει την ανθρώπινη ψυχή από την τραγωδία της μοναξιάς μέσα από το καθημερινό τίποτα της αμαρτίας. Στο χέρι μας είναι να διαλέξουμε. Θα μείνουμε στο τίποτα του εγωισμού μας ή θα αγκαλιάσουμε τον Ιησού Χριστό με λαχτάρα να μας χαρίσει την όμορφη ζωή, τη δικιά Του ζωή, την πλούσια, την καθαρή ζωή που είναι η μόνη ζωή, η μόνη ζωή που αξίζει να ζήσεις γιατί έχει αιώνιες προεκτάσεις δόξας και τιμής στην παρουσία, στη δοξασμένη παρουσία του Βασιλιά μας αιώνια μαζί Του.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ευλογημένο το όνομα.
2: Τι λέει εδώ? Εδώ λέει το εξής. Άκουσε εδώ, ρε ψυχή. Άρα μην μου τα λες εμένα, λέει, εγώ τα ξέρω. Αλλά εγώ τον Ιησού Χριστό τον αγαπάω. Ωραία. Εγώ αυτά τα πράγματα τα διαβάζω. Δεν μου λες. Εμπειρία της δυνάμεως την οποία εκπέμπει έχει ο Χριστός. Έχεις εσύ. Δεν ξέρεις. Εδώ ήρθες να σε εξετάσω και είμαι καθηγητής της γεωγραφίας και σε ρωτάω να μου πεις ποια είναι πρωτεύουσα της Αγγλίας. Και μου λες, να σας πω, λέει, ένα λεπτό, λέει, να σας πω, λέει, για την Σαλαμίνη Ναυμαχία. Έχασε μάλλον. Να σας πω για τη μάχη των Πλατεών. Όχι, να μου πεις τέτοια πράγματα. Να μου πεις αυτό που σε ρωτάω. Ξέρεις. Μια φορά, λέει, στα παλιά τα χρόνια, σας το έχω ξαναπεί, ήταν ο Μέρμιγκας, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου της Ιατρικής Σχολής. Ρωτάει ένα φοιτητή, μου λες, παιδί μου, τι λέει. Ξέρεις, λέει, το φάρμακο του καρκίνου. Κύριε καθηγητά, λέει, με συγχωρείτε, λέει. Το διάβασα, λέει. Το ήξερα. Αλλά το ξέχασα. Και γυρίζει ο Μέρμιγκας στους άλλους δύο καθηγητάς, λέει. Δυστυχισμένη ανθρωπότητα, λέει. Ένας, λέει, το ήξερε το φάρμακο και αυτός το ξέχασε. Αγαπητοί μου, ακούστε, να σας πω κάτι απλά. Απόψε, στην πρώτη ώρα τουλάχιστον, έχουμε τούτο το προνόμιο. Να μπορούμε να συνοηθούμε καθώς μιλάμε την ίδια γλώσσα. Σε ρωτάω άλλο. Και σε ρωτάω γιατί έχεις το δικαίωμα να με ρωτήσεις. Την πείραν της δυνάμεως του Ιησού Χριστού την έχεις? Ο Ιησούς Χριστός είναι πηγή δυνάμεως. Δεν είναι πηγή γνώσεως. Ο Ιησούς Χριστός δεν είναι πηγή θρησκευτική. Ο Ιησούς Χριστός έχει καμία σχέση με τον χριστιανισμό και με τις εκκλησίες. Τι είναι αυτά που μου λες? Ο Ιησούς Χριστός είναι δύναμη ο ίδιος, μεταμορφωτική. Τώρα καταλαβαίνετε γιατί οι άνθρωποι εφεύραμε όλοι μαζί, ή θελημένος ή όχι, ας το ξέρει ο Θεός. Και κάναμε ένα θαυμάσιο δογματικό σχήμα με εδάφια και άλλα εδάφια και αν δεν είναι αυτό και εις πολλά γαρτέωμες άπαντες και τούτο και εκείνο και τα δέσαμε μεταξύ τους μάλλον με σελοτέιπ. Αυτά δεν δένονται αλλιώς, δηλαδή. Δεν είναι δέσιμο αυτό. Και τα καταφέραμε τελικώς να δημιουργήσουμε ένα τύπο χριστιανισμού ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με αυτό το βιβλίο. Ούτε μία. Αυτό το βιβλίο μιλάει εδώ πέρα για στενή πύλη. Εμείς την κάναμε πολύ πλατιά. Μιλάει για ανήφορο. Ποιος ανήφορος? Μιλάει για διωγμό. Ποιος διωγμός? Μιλάει για ατραπό γεμάτη αγκάθια. Πού τα βρήκα? Πού τα?
1: Αγαπητοί αδελφοί, επειδή πρέπει, νομίζω, και φίλοι μας, να πούμε την αλήθεια. Πολλές φορές μας συμβαίνει το εξής. Κάποιος έχει μια αρρώστια. Χ. Και ξοδεύει όλη του την περιουσία, ξέρετε. Όχι για να γίνει καλά. Ξοδεύει όλη του την περιουσία μέχρι ότου βρει ένα γιατρό να του πει, ξέρεις, δεν έχεις αυτή την αρρώστια. Άμα λέει. Γιατρέ, μέσωσες. Μας αρέσει
2: ανθρώπινο είναι, ξέρετε. Να σου πει, δεν μπορεί και να μην είναι, ξέρω, μάλλον όμως δεν είναι. Διότι αν είχε συμβεί αυτό, δεν θα άκουγες από το δεξί σου αυτή. Θες πέρα από το δεξί μου αυτή ακούω, άρα δεν είναι έτσι, αγαπητοί. Ο Λόγος του Θεού λέγει ότι ο Ιησούς Χριστός έχει, περιέχει, εκπέμπει μία μεταμορφωτική δύναμη. Έτσι λέει εδώ. Και όποιοι τον ακουμπούσανε, αισθανότανε ότι δύναμις εξήρχετο επί πάντας και ιάτο. Εάν θέλετε να ψάξουμε λίγο πιο μπροστά στο Μάρκο έψιλον 30, γράφει τα εξής. Είναι τότε με την αιμορροούσα γυναίκα και ευθέως ο Ιησούς όταν κατάλαβε την εν εαυτό δύναμη εξελθούσα εξ αυτού. Πού να σας το πω. Καμιά φορά με απασχολεί, λέω, Θεέ μου, τι σχήματα να βρεις για να το πεις στον άλλον. Πέστε ότι έχετε πάνω σας ένα βάρος 100 οκάδες, 100 κιλά. Τον νιώθεις αμέσως αν κάποιος το τραβήξει 15-20. Είναι πιο ελαφρύ. Κάπως έτσι ένιωθε ο Ιησούς Χριστός. Ευγήκε δύναμης, αλλά δεν ευγήκε. Αν μπορούσα να πω, θα έλεγα κάποιος άλλος πήρε δύναμη. Την δύναμη του Χριστού. Δεν είναι δύναμη εγκεφαλική. Δεν είναι δύναμη νοητική. Δεν είναι γνωσιολογική υπόσταση αυτή της δυνάμεως. Είναι δύναμη. Σας έλεγα κι άλλη φορά. Δεν είχα, είναι ακόμα. Σκεφτείτε ότι είναι θεία μου. Πόσων αιώνων γυναίκα θα είναι τώρα. Ζει ακόμα. Γυναίκα του αδερφού της μητέρας μου. Αυτή η γυναίκα φοβότανε, αλλά ένα πράγμα παθολογικό. Μόνον άνθρωποι μη ισορροπημένοι νοητικά μπορούσαν να φοβόνται κατά αυτόν τον τρόπο. Σε σημείο που παιδιά γελάγαμε με κάτι άλλα παιδιά και ξαδέρφια που πηγαίναμε το καλοκαίρι στο σπίτι της και της λέγαμε το πιο φανταστικό πράγμα, ξέρω εγώ, τι φανταστικό κουτό πράγμα μπορεί ένα παιδί να επινοήσει. Αυτή δεν κοιμόταν όλη νύχτα. Μπορούσε να σε κρεμάσει ένα μαύρο πανί εκεί στην πόρτα μπροστά και δεν έπαιρνα και την πόρτα αυτή. Τελειά, έβγαινε από το παράθυρο. Μου έλεγε λοιπόν η γυναίκα αυτή το εξής. Αρρώστησε η μητέρα της, έπαθε εγκεφαλικό. Αυτή και η μητέρα της μόνες. Σε μια αγρικία έξω. Έπρεπε να πάει το ταχύτερο δυνατόν κάτω να βρει τον γιατρό, να τον φέρει με ποιο μέσο να τον φέρει, να δει τη μητέρα της. Ο πιο κοντινός δρόμος για να κατέβει στο χωριό, αντί να κάνει ένα τρομακτικό κύκλο, γνωρίζω το μέρος αυτό, ο Βασίλης ο Κάντας δεν είναι απόψε να μας τα πει, ήταν να περάσει μέσα από το νεκροταφείο. Νύχτα η ώρα, 12, 1 τα μεσάνυχτα. Λοιπόν αυτή η γυναίκα που της βάζαμε ένα πανί μαύρο και δεν παίρναγε από την πόρτα, η γυναίκα που μέχρι αστιότητα σε φοβότανε, πέρασε τον τοίχο, μπήκε μέσα στο νεκροταφείο, πέρασε την πόρτα του νεκροταφείου με τα φουστάνια της εποχής εκείνης να την αρπάξει κάτι και τα λοιπά, σαν τρελή να πάει να δει το γιατρό. Όταν γύρισε είχε πεθάνει η μητέρα της. Και έμενες έτσι και λες, τώρα δύο πράγματα συμβαίνουνε. Ή αυτά που φοβότανε δεν είναι αλήθεια, ή, ναι αυτό το ή, ήταν η δύναμη της αγάπης. Είναι μία δύναμη αυτή. Δεν σας είναι γνωστή εκείνη η ιστορία που τη λέμε κάθε φορά, με εκείνη τη μάνα που της πήρε το πουλί, το μωρό, όταν θερίζανε ένα μεγάλο πουλί, ένας αετός, επήρε το μωρό. Έτσι τα αρπάζουν αυτά παιδιά. Το πήγε και τα κούμπησε πάνω ψηλά. Το μωρό. Ανέβηκε ένας μέχρι 10 μέτρα, ανέβηκε ένας άλλος 20 μέτρα, ανέβηκε κάποιος άλλος ειδικός, ο Ριβάτης, 50 μέτρα. Και ξαφνικά λέει τι να δούνε. Μια αδύνατη κοπέλα, σαν σκελετό. Κανέβηκε απάνω. Τούτο εδώ το παιδό, παιδόπουλο ήταν, 20 χρόνια κοπέλα, 22. Δεν ανέβηκε αυτή. Ανέβηκε η μάνα. Εκείνη την ώρα ένιωθε δύναμη μέσα της. Και τι είναι αυτές οι δυνάμεις μπροστά στις δυνάμεις του Ιησού Χριστού ο Λουκάς. Λίγο πιο κάτω, στο Ήτα 46. Λέει, όταν η γυναίκα είδε πως την πρόσεξε, γιωμάτη φόβο έπεσε στα πόδια του και μπροστά σε όλο τον κόσμο του είπε για ποιο λόγο τον άγγιξε. Προσέξτε την ομολογία αυτής της ψυχής και πως αμέσως εθεραπεύθη. Αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Μην τραπείς να ακούσεις τα λόγια τα οποία είπε στο Φίλιππο. Τα θυμάσαι? Καημένε Φίλιππε, λέει, χρόνια είμαι μαζί σου και δεν με ξέρεις. Είδες, όχι και δεν σε ξέρω, λέει. Δεν με ξέρεις. Πολλές φορές γίνεται αυτό μέσα σε ένα ανδρόγυνο. 50 χρόνια παντρεμένοι. Και σε κάποια στιγμή ο ένας ή ο άλλος κάνει μια πράξη υπέροχη, ηρωισμού, θυσίας. Και τον κοιτάζει ο άλλος. Λέει, γιατί με κοιτάς? Λέει, γι' αυτό που έκαμες. Φαίνεται, λέει, πως 50 χρόνια είμαστε παντρεμένοι και δεν με ξέρεις. Με ξέρεις. Δεν έχει καμία σχέση ο Ιησούς Χριστός που ακούμε προφωνή. Φιγούρες με, πέτρες με, με ψηφίδες. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Ο Ιησούς Χριστός είναι στο μέτρο το ανθρώπινο η παρουσίαση των ιδιωτήτων του Θεού. Ο ίδιος ο Θεός το άλλο εγώ του κατεβαίνει εν ανθρωπίσας για να μπορέσει ο άνθρωπος να δημιουργήσει συνθήκες εν Θεώσεως. Θεοί είστε εσείς. Κύριος ο Θεός να μας αποκαλύψει, αγαπητοί μου. Κύριος ο Θεός να δούμε ποιος είναι. Στη βραδιά εκείνη της τρικυμίας, όταν σηκώθηκε απάνω, κοιτάζει τα κύματα. Και απευθύνεται στη θάλασσα. Και οι μαθητές μες τη νύχτα γυρίζουν έντρομοι ο ένας τον άλλον. Ποιος είναι αυτό? Τι είναι ούτως? Ποιος είναι? Ποιος είναι? Ήθελα απόψε ούτε τα νερά σου να ταράξω, τίποτα από αυτά, ούτε ερωτηματικά να σου βάλω, μόνο να σε ρωτήσω, έχεις ολοκληρωμένη αντίληψη ποιος είναι? Τον ξέρεις? Πολλές φορές ακούω μερικούς ανθρώπους και λένε, λέει, ένα θαύμα έκαμε ο Θεός, λέει, μα τι, δοξασμένο, λέει, το όνομά του. Και γελάω. Αδερφέ μου, λέει, δεν το πιστεύεις? Όχι, δεν το πιστεύω. Άλλο πράγμα, λέω, μου προκανεί έκπληξη. Έπρεπε να σου δημιουργούνται ερωτηματικά και έπρεπε να εκπλήσεσαι όταν δεν ζεις σε κατάσταση θαυμάτων. Και όχι όταν ο Θεός κάνει θαύματα. μπορείς να πεις για ένα γλόμπο και μια λάμπα ηλεκτρική που έχεις στεριωμένη πάνω από το τραπέζι σου, θα πεις ωραία λάμπα, κάπου κάπου φωτίζει, ξέρεις κιόλας. Τι ωραία λάμπα κάπου κάπου φωτίζει η λάμπα. Άλλο να μου πεις, είναι μια θαυμάσια λάμπα, κάπου κάπου μόνον μας τα χαλάει και σβήνει. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Ώστε κάπου κάπου ο Χριστός κάνει επεμβάσεις στη ζωή σου. Ώστε κάπου κάπου εσύ βλέπεις τη δύναμη του Ιησού Χριστού στη ζωή σου. Ώστε το συνήθως γινόμενο στην πορεία, την εξελικτική της ύπαρξής μας είναι κάπου κάπου γνωρίζουμε το μεγαλείο του. Κάπου κάπου. Όπως γίνεται δηλαδή κάπου κάπου κοιτάς τον ουρανό και κάποιο αστέρι διά τον λάμπει και σβήνει και χάνεται. Αυτό ήταν που είχες υπόψη σου. Λάθος. Διαστροφή. Ο Ιησούς Χριστός είναι ένα πρόσωπο που αξίζει να το γνωρίσουμε εις βάθος. Ο Ιησούς Χριστός δεν δίνει λύσεις στα προβλήματά μας. Άλλο σφάλμα αυτό. Ο Ιησούς Χριστός είναι η λύση στα προβλήματά μας. Εκείνος είναι η λύση. Δεν είναι αλήθεια ότι το ψωμί έχει την ιδιότητα να χορταίνει τον άνθρωπο. Το ψωμί είναι χορτασμός στον άνθρωπο όταν το φάει. Αυτά τα πράγματα οφείλουμε. Είμαστε υποχρεωμένοι, εάν όντως ερευνούμε την αλήθεια, να τα γνωρίζουμε και να τα ζούμε. Ξέρεις τι σου έστειλε ο Θεός. Σκεφτείτε ότι υπάρχει μία αποθήκη στην Αθήνα η οποία έχει όλα τα αγαθά που μπορεί να φανταστεί κανείς, που πουλάνε όλα τα καταστήματα και τα ειδικά μαγαζιά στην Αθήνα. Εμείς πάμε και γυρεύουμε. Σε παρακαλώ πολύ, λέει, Θεέ μου, δίνεις μία κονσέρβα ντομάτα. Τι πάει για τόσα. Σε παρακαλώ, Θεέ μου, μου δίνεις, λέει, και ένα κουτί γλυκό, βερίκοκο. Πάει. Μου δίνεις, λέει, και ένα κιλό κιμά. Λάθος. Ο Ιησούς Χριστός είναι το κλειδί της αποθήκης. Δεν ήρθε ο Χριστός εδώ πέρα να σας δίνει την κονσέρβα και να έχουμε την ντομάτα και πάρε στείλε και μια τσατσάρα που γύρευες. Δεν ήρθε ο Χριστός, αδελφέ, γι' αυτό. Ο Ιησούς Χριστός είναι το κλειδί της αποθήκης. Όλα είναι δικά σου. Ένα αυτό. Και δι' αυτού σκάβει στη γη. Απάνω που σκάβουν εκεί πέρα να βρούνε τι βρίσκουν στα βουνά. Και την έσκαψε, λέει, βρήκες τίποτα? Δεν βρήκα τίποτα. Λένε πως έχει, λέει, από κάτω, ξέρω εγώ, μαγνήσιον. Δεν βρήκα τίποτα. Έχει ασίμι. Δεν βρήκα τίποτα. Έχει νίκελ. Δεν βρήκα τίποτα. Ρε, περίεργο, λέει. Για πάνω εδώ, τι έσκαψε? Και αυτό είχε σκάψει με τα νύχια του δυόμιση πόντου, έτσι, το χώμα. Ε, πού το? Ρε, έτσι σκάβουνε. Σε 2,5 πόντους ήθελες να βρεις νικέλιο από κάτω. Ρε, θα κατέβεις κάτω 2,5 χιλιόμετρα με ασανσέρ. Μία ώρα κατεβαίνουν κάτω στις στοές για να βρούνε τα πολύτιμα. Υπάρχουν. Με τα νύχια σου έσκαψες. Θα σου κάνει τι? Να βγάλεις τι? Σε 2,5 πόντους ούτε πέτρες δεν υπάρχουν. Φτενό χώμα υπάρχει. Σε παρακαλώ, κάτω από αυτό το πνεύμα, πήγαινε απόψε στο σπίτι σου. Θα έλεγε κάποιος, και λέει, και τι λέγατε μια ώρα εκεί πέρα? Και αυτός λέει, φώναζε ο άνθρωπος εκεί πέρα. Αυτός λέει, φώναζε και μας είπε να γνωρίσουμε τον Χριστό. Μπράβο, λέει, και δεν σηκώθηκε κάποιος από εσάς να του πει, άντε κάτσε στη γωνία σου, Κύριε, εμείς τον ξέρουμε τον Χριστό. Δεν σας είπα τι πράγμα. Άλλο ήθελα να σας πω. Εγνώρισες τον Ιησούν Χριστόν? Τις είναι. Τη δύναμή του τη γνώρισες. Την εξερχομένη επί το ιάσθε δύναμη Έχεις προσωπική εμπειρία αυτού του πνευματικού καθεστώτος. Γιατί είναι καθεστώς πνευματικό αυτό εδώ. Και ζει ο άνθρωπος. Είσαι κακομοιριασμένοι. Σας είχα ξαναπεί την άλλη φορά όλα τα ίδια και τα ίδια, λέει ο Γιώργη. Και πάει η οικογένεια στο Σούνιο. Νοικιάζαμε χρόνια στον Πειραιά που είμαστε ένα μικρό δωμάτιο και πηγαίνανε μόλις τα παιδιά πρώτη δημοτικού ή από τον νηπιαγωγείο που πηγαίνανε τα πιτσιρίκια. Έμενα κάτω, ανέβαινα κάθε 15 μέρες, μια φορά το μήνα, όταν μπορούσα ανέβαινα. Την ημέρα λοιπόν που θα έφευγε η γυναίκα μου μου λέει, σου έκαμα λέει και ένα ταψί μουσακά. Φάε και το υπόλοιπο βάρτο λέει να μην χαλάσει το ψυγείο. Σας το έχω ξαναπεί. Πάω το μεσημέρι σπίτι, θυμάμαι. Κοιτάζω για το μουσακά. Τίποτα. Δεξιά, αριστερά, κοιτάζω, τίποτα. Κάτι άλλο υπήρχε, έφαγα, είχα πάρει και ψωμί, θυμάμαι, και καρπουζάκι. Λέω, θα τσέτυχαν πολλές δουλειές, δεν έκαμε τίποτα, λέω, τι να κάνει. Τα παιδιά να τα ετοιμάσει και με τσιρίκια, να πάει με το αυτοκίνητο, να πάει εδώ στο παιδί του Άρεος, από το παιδί του Άρεος να ξαναπάει, πω, 15 συγκοινωνίες. Την άλλη μέρα το πρωί κάτι συνέβη, κάτι θέλησαν από το Σούνιο, κάποιος κάτι, δεν θυμάμαι, με παίρνει στο τηλέφωνο εκεί που δουλεύω, το θυμήθηκα, μου λες, τι λέω, τι έγινε για το μουσακά. Δεν ποιο μουσακά, λέει, το μουσακά, δεν τον έφτιαξα. Τι ήταν αυτό, δεν τον είδα, λέω. Τι ήταν, λέω, από εθέρας. Ο εθέρας εξατμίζεται. Πού τον είναι, λέει, μέσα στο φούρνο, λέει, μέσα από την κουζίνα εκεί πέρα, την ηλεκτρική. Πάω το μεσημέρι, λοιπόν, ευτυχώς δεν είχε χαλάσει ακόμα, ήταν ζεστός μάλιστα ακόμα. Κάνω έτσι, ήτανε του λόγου του μέσα. Ναι, ναι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έχει κρυμμένες δυνάμεις ο Χριστός. Έχει κρυμμένες ευλογίες ο Χριστός. Είναι η εκπλήρωση των ονείρων σου. Θα το πιστέψεις αυτό. Και θα ευχαριστήσεις. Μιλάγαμε προ καιρού με μια ψυχούλα. Έρχεται κάθε Πέμπτη στην εκκλησία του Παγκρατίου. Αυτή η καημενούλα πιστεύει πως ο άντρας της ήταν δάσκαλος του Αποστόλου Παύλου, πριν πιστέψει ο Απόστολος Παύλος. Τι της κάνει. Άκουσα εδώ, της λέω, και μου λέει, να το πάρουμε θέμα προσευχής. Λέω, τι να πάρουμε θέμα προσευχής. Λέει, να μαλακώσει η καρδιά του. Λάθος. Άκουσα εδώ, της λέω. Να πάρεις θέμα προσευχής και να του λες, Θεέ μου, σε ευχαριστώ, γιατί ο άντρας μου επίστεψε. Γελάει η καημενούλα. Κάτι έτσι, ένα ωραίο προσωπάκι, μεγάλη γυναίκα στα χρόνια. Δεν ξέρει, μου λέει, θα το πιστέψεις και θα ευχαριστήσεις τον Κύριο. Να μου λες, τι λέω. Και λέγαμε το παράδειγμα που συχνά αναφέρουμε και εδώ. Μαζεύεις 3,5 εκατομμύρια απάνω στον Καναδά. Δουλεύεις 40 χρόνια και τα φέρνεις εδώ. Και πας στο σπίτι σου το βράδυ και λες, άκουστε εδώ. Έκλεισα ένα διαμέρισμα, 3,5 εκατομμύρια. Και πας αύριο, την άλλη μέρα, με τους ανθρώπους, είναι το διαμέρισμα. Τι διαμέρισμα να δείτε. Μία μάντρα είναι, γεμάτη σκουπίδια και μία γάτα με την ουρά της και κάνει βόλτες. Άνθρωπε, σου λένε, τι έπαθες. Έδωσες τα λεφτά μας, τον κόπο μας, τόσα χρόνια εκεί πάνω. Πού ήταν το διαμέρισμα. Α, εδώ θα γίνει διαμέρισμα. Αυτό θα έχει 5 πατώματα. Απετά το 5 πάτωμα θα έχει ένα ρετυρέ. Αυτό το ρετυρέ είναι δικό μας. Το κοιτάζει άλλη, δεν πει τη γάτα μόνον. Αλλά δεν έχει δίκιο. Δεν έχει δίκιο. Έτσι γίνεται. Επίστεψε και απολαμβάνει. Πίστεψε, ψυχή. Βάλε μέσα στο μυαλό σου τα πιο τρελά πνευματικά αντικείμενα. Έτσι κάποιος θα τα χαρακτήριζε. Και ακούμπησε στα πόδια του Ιησού Χριστού εκ των προτέρων την ευγνωμοσύνη σου. Υπό έναν όρο. Υπό έναν όρο. Κύριε, να σε γνωρίσω εις βάθος τις είσαι. Ο Κύριος να κάνει έλεος απάνω μας. Ο Κύριος να μας ετοιμάσει για τις δύσκολες μέρες που έρχονται. Διότι σε λίγο θα σου πει κάποιος.
1: Για να δω, αγαπητέ μου. Για κάτσε εδώ. Εσύ λέει τι είσαι.
2: Χριστιανός είμαι.
1: Τι χριστιανός είναι.
2: Περίεργος χριστιανός. Για δεν είσαι μαζί με όλους τους άλλους. Όλος ο κόσμος ενώθηκε, λέει. Του λόγου σου τι παριστάνεις. Ξέρεις.
1: Α,
2: τι ξέρεις. Εσύ είσαι, λέει, ο χριστιανός. Και άλλοι τι είναι, λέει. Ο Βραίοι είναι οι άλλοι. Τούρκοι είναι οι άλλοι, λέει. Εσύ είσαι χριστιανός. Κάτι άλλο έχεις εδώ. Δεν έχω τίποτα, λες. Δεν είμαι τίποτα. Α, πα, πα, πα, πα, πα. Λέει το Ευαγγέλιο. Και οι άλλοι λέει, το Ευαγγέλιο πιστεύουν. Για δεν ενώνεσαι μαζί τους. Ευλογημένο να είναι το όνομα του Θεού. Θα είναι οι ώρες εκείνες που θα μας χρειαστεί. Θα μας χρειαστεί να γνωρίσουμε την εξερχομένη δύναμη από το πρόσωπο του Υιού. Ναι, πατέρα μας. Δεν μπορούσε η ανθρώπινη καρδιά και το ανθρώπινο πεπερασμένο μυαλό να συλλάβει την μεγαλειότητά σου. Τη συμπύκνωσες. Την συρρήκνωσες. Την ελαχιστοποίησες. Και εις το πρόσωπο του Υιού μας την χώρισε. Να είναι δοξασμένο το όνομά σου. Να είσαι ευλογητός εις τους αιώνας. Ευχαριστούμε την καρδιά σου που τον έστειλε. Τον ευχαριστούμε τον Ιησούν, τον Κύριον. Διότι εδέχθη μόνος του εθελοντικά την τραγική αποστολή του θανάτου. Και ευχαριστούμε τον Παράκλητο για το βαπτισμό της Αποκαλύψεως εν τη αναγεννήσεως. Επισκέψου τη ζωή μας. Επισκέψου την Εκκλησία στον ανήφορο των τελευταίων χιλιομέτρων πρώτου τέλους. Και απόψε το αίτημά μας. Αποκάλυψέ μας τον Υιόν. Τι είναι. Και την δύναμη την εξερχομένη από αυτόν. Αμήν.

Είπανε και το 244 ότι προλάβουμε. Μέχρι ότι το βρει το αρμόνιο. Είναι 185 Θεσσαλονίκη. Να σας αναγγείλω με θλίψη ότι έφυγε για να είναι με τον Κύριο, αγαπητός αδελφός και αξιόλογος άνθρωπος, ο Άργος Ζωδιάτης.

Ευχαριστούντες τον Θεόν πάντων ένεκεν. Δια πάντα λέει τα χαριστέντα. Ποτέ δεν μπορείς να εκτιμήσεις τι έχεις παρά αφού το χάσεις. Παραπονιέσαι καμιά φορά, λέει πάλι η ώρα. Και το ρολόι βαράει στις 6 χειμώνα, καλοκαίρι, γρή στις 6 η ώρα. Το μεροκάματο. Αλλά πόσο ευχαριστώ το Θεό, γιατί μπορώ και πάω στο μεροκάματο. Ευλογία Θεού αυτή, η ψίστη. Είσαι εδώ απόψε, ευχαρίστησε το Θεό. Βλέπεις, δεν μου πεις δεν βλέπω καλά, βλέπεις. Σε ευχαριστούμε πολύ αγαπημένα Πατέρα, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε πολύ γιατί μας αποκάλυψες την πληρότητα του προσώπου σου. Στο πρόσωπο και το έργο του Ιησού Χριστού. Τον ευχαριστούμε γιατί στάθηκε για μας το προαιώνων εσφαγμένων αρνίων. Με την υψίστη απόφαση. Εάν το ανθρώπινο γένος πέσει, να κάνει έργο αποκαταστάσεως και να γεφυρώσει. Ευχαριστούμε το Πνεύμα το Άγιον που γλυκά και αθόρυβα, λεπτά και ευγενικά στη ζωή μας, στάθηκε οδηγία και πλήρωση, βαπτισμός αναγεννήσεως. Σε ευχαριστούμε και για τα υλικά αγαθά με επικεφαλής, την υγεία μας. Θυμήσου τον πόνο, την αρρώστια, τα γερατιά, τη θλίψη, οι χασμένες οικογένειες, τη χείρα, το φτωχό, το ορφανό. Θυμήσου το κορίτσι της Εκκλησιάς και το κορίτσι του Σαββάτου. Το σπιτικό του γραμμένου. Θυμήσου τον Κάντα, τον Ρωμαίο, τον Κώστα, την Αχτύπη. Τη Μαρία, τον Μιχάλη, τη Λόπη, τον Κόλα, την Άννα, τη Μαρία, την Ευτυχία, τον Τρίβα στη Βούλα, τη μητέρα του γιατρού. Το τριωρό μας απόψε. Είναι τιμή μας η ψίστη να κοινωνούμε μαζί σου. Ζητάμε την παρουσία του Αγίου Πνεύματος και τη μετατροπή της αίθουσάς μας σε ανώγειον επεμβάσεώς σου. Μίλησε, πρότρεψε, ετοίμασε, Αγιά σου εν το μέσο ημών. Αμήν. Απόψε να δούμε από το βιβλίο της Αποκαλύψεως από το δεύτερο κεφάλαιο μία λέξη. Θα διαβάσω Αποκάλυψης Β 12. Και εις τον άγγελον της Εκκλησίας που είναι στην Πέργαμο γράψε. Αυτά λέγει ο έχων την ρομφαία τη δίστομο. Ξέρετε τι είπα να πει δίστομος, ε? Μαχαίρι που κόβει και από τις δύο πλευρές. Γνωρίζω τα έργα σου και ξέρω ακόμα κάτι. Πού κατοικείς. Κατοικείς εκεί όπου είναι ο θρόνος του σατανά. Αλλά εν τούτης κρατείς το όνομά μου και δεν αρνήθηκες την πίστη μου και κατά τις ημέρες κατά τις οποίες ο αντίπας ο μάρτης μου ο πιστός ο οποίος
σκοτώθηκε κοντά σας. Εκεί όπου ο σατανάς κατοικεί. Θα ήθελα απόψε να δούμε μαζί αυτή τη μικρή λέξη μου. Εις το κριτικό κείμενο το μου επαναλαμβάνεται δύο φορές. Ο αντίπας μου, ο μάρτης μου. Αυτό το κείμενο εδώ είναι παρμένο από τον κώδικα της Κωνσταντινούπολεως, ο οποίος είναι ένας από τους πιο... δεν είναι από τους καλύτερους κώδικες. Δεν είναι κώδικας όπως ο Σιναϊτικός, ο οποίος θεωρείται ένας από τους καλύτερους κώδικες. Κι άλλη φορά, από πρώτη ώρα, πριν πολλά χρόνια, ασχοληθήκαμε με τη λέξη αυτή, ο μάρτης μου. Και θυμόσαστε, είχαμε πει πως όπως καμιά φορά όταν είμαστε μικρά παιδιά ανεβαίναμε πάνω από το χείλος του πηγαδιού και κάναμε «Α!» και σε λίγο ακουγόταν το πηγάδι «Ω!» και όσο πιο βαθύ ήτανε τόσο πιο υπόκοφος και αργούσε να ανέβει επάνω ο ήχος, η αντίχηση.

Δεν ξέρεις καλά τα πράγματα. Τα γεγονότα πρέπει να έχεις ειδικό μέτρο να τα μετράς. Και το μέτρο αυτό δεν είναι στα χέρια μας τώρα. Εν τη ημέρα εκείνη θα αποκτήσουμε το σωστό μέτρο. Και μόνο όταν αποκτήσουμε το σωστό μέτρο, τότε θα μπορέσουμε σωστά να κρίνουμε. Τώρα, τι να κρίνεις? Δεν ξέρεις. Δεν ξέρω. Για σκέψου κάποιον από εσάς να αποφασίσει να πει, ακούγοντας ένα Γερμανό ή έναν Έλληνα εκ Γερμανίας να μιλάει, λέει, πώς θα λέει τα γερμανικά? Έτσι και έτσι λέει. Δεν ξέρεις γερμανικά? Λέει, δεν ξέρω. Δεν κακομίρι. Δεν ξέρεις γερμανικά? Ας να μάθεις πρώτα γερμανικά και εδώ είμαστε και βλέπουμε. Δεν έχουμε το μέτρο ακόμα, αγαπητοί μου. Εδώ βλέπεις τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και χορεύει εκεί ένα παλιοκόριτσο και του κόβω το κεφάλι. Λες που είναι ο Θεός, να το ορίστε λέει. Τι μου λες εμένα? Λάθος. Επίτα από λίγα χρόνια είναι 50 μοτοσυκλέτες μπροστά, 45 ματ πίσω, από εδώ θωρακισμένα, από εκεί θωρακισμένα και από πάνω ελικόπτερα. Λέει, τι είναι αυτό? Λέει, είναι στη μέση, λέει, ο Παύλος. Και πού τον πάνε τον Παύλο? Τον πάνε από τον Αφρούριο, λέει, στο άλλο. Διαβάστε τις πράξεις των Αποστόλων. Έτσι. Γιατί μέσα στους σχεδιασμούς του Θεού ο Απόστολος Παύλος έπρεπε εξακολουθητικά να αποτελειώσει, να επιτελέσει ένα έργο. Και τον χρειαζόταν ο Θεός. Βάλε 500 μοτοσυκλέτες μπροστά, δεν υπάρχει τίποτα κανένας. Και εσύ τον πειράξει. Εφυλάγανε, η ιστορία λέει, ότι αν έπεσε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, την εφύσηξε ο Παύλος. Ξέρετε, παράξενο, έτσι είναι. Και η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία στέλνει ελικόπτερα και φυλάνε από πάνω τον Παύλο, μήπως τον πειράξουν και τον σκοτώσουν και τον παίρνουν από το ένα φρούριο στο άλλο. Δεύτερον, αυτό το μου είναι σαν το νόμισμα με δύο πλευρές. Η μία πλευρά είναι μη φοβηθείς τίποτα. Είσαι του Χριστού. Και ο Χριστός λέει, η Ελένη μου, ο Κώστας μου, αυτή είναι η Μαρίνα μου. Εάν κάποιος σε πειράξει, είναι σαν να πειράζει, λέει, την κόρη των οφθαλμών μου. Το μάτι μου μέσα. Δεν θα σου συμβεί τίποτα το οποίο ο Θεός πρώτον να μην γνωρίζει, δεύτερον να μην το επιτρέψει και τρίτον να μην είναι για τη δόξα του. Όσοι θα θυμόσαστε την Πέπη, σας έχω μιλήσει πολλές φορές για την Πέπη. Τι προσευχή, ορίστε. Προσευχές για αυτή τη γυναίκα, για αυτή την κοπέλα. Μια εξελικτική μορφή καρκίνου. Κύριε, την παίρνουν απάνω σε ένα νοσοκομείο. Πηγαίναμε, θυμάμαι, τη βλέπαμε πολύ συχνά. Μια μέρα, Μάρτης αδελφή, η οποία είναι εδώ, από το διπλανό κρεβάτι μια ψυχή γυρίζει και λέει, είναι, λέει, σωστό αυτό που κάνετε?

0: Σε μένα. Ποτέ δεν γυρίσατε, λέει, εκτός από την τυπική αυτή ευγένεια, τι κάνετε, πώς είστε, να μου πείτε δύο λόγια. Έχεις δίκιο. Συγγνώμη. Αυτή η ψυχή λεγότανε Σοφία. Από την Κωνσταντινούπολη. Έφυγε, αγαπητή μου, με ένα θριαμβευτικό πνεύμα. Με ένα πνεύμα μέσα της νίκης. Έπρεπε να ακούσετε την προσευχή της. Προσευχή ανθρώπου ο οποίος εγνώριζε την αλήθεια 40 χρόνια. Δίπλα της επιστρέφει και τρίτη ψυχή. Ένας ύμνος λέει, τα σχέδιά σου τα άγνωστα. Είμαστε όμως ακόμα στη μια πλευρά. Και θα ήθελα να πούμε 5 λογάκια και για τη δεύτερη πλευρά. Σου έχει τύχει πολλές φορές να μην μπορείς να βαστίξεις ένα μυστικό. Δικό σου. Μπορεί να τρελαθείς. Θέλεις έναν άνθρωπο να του πεις, αδερφέ μου, μπορώ να σου παρακαλήσω κάτι, ναι. Άσε να ανοίξω την καρδιά μου. Άσε να ανοίξω το φερμουάρ της ψυχής μου. Άφησέ με να σου πω 5 λόγια. Θα τρελαθώ. Μη σου φανεί παράδοξο. Και ο Θεός και ο Κύριός μας, ο Ιησούς μας Χριστός, ψάχνει να βρει ψυχές. Θα σου πω. Να βρει αδελφές ψυχές ο Χριστός. Να τους μιλήσει για τα σχέδιά του. Να τους αποκαλύψει τα μεγαλεία του. Ψάχνει να βρει άγιες υπάρξεις και να τους πει πάμε κάπου απόμερα οι τρεις μας να κλάψουμε. Τον θυμάσαι. Όταν το βράδυ εκείνο επήρε μαζί του τους τρεις για να προσευχηθεί και να κλάψει. Μη δεν είναι αλήθεια πως όλες αυτές τις ψυχές στην εκκλησία της Περγάμου τις αγαπούσε. Μη δεν είναι αλήθεια πως όλοι τούτοι ήτανε αγαπημένοι του, λυτρωμένοι, λουσμένοι, πλημμένοι, καθαρισμένοι. Όμως στέκει απάνω σε έναν άνθρωπο, σε ένα ανάστημα, σε ένα όνομα, ο αντίπας μου. Μέσα στην εκκλησία, δεν εννοώ τούτη, στην εκκλησία υπάρχουν τρεις κατηγορίες ανθρώπων. Το σύμμικτο πλήθος. Δεύτερον, οι πορευόμενοι και συμπορευόμενοι. Και τρίτον, οι ολίγοι και εκλεκτοί. Και μαθαίνουμε ότι ο διάβολος στις τελευταίες μέρες ενεργεί μια τρομακτική επίθεση, εάν του είναι δυνατόν να πλανήσει και τους εκλεκτούς. Ήθελα να σε ρωτήσω απόψε. Στάθηκες στα γόνατα της παρουσίας του Ιησού Χριστού να τον ρωτήσεις, Κύριε, ποια είναι τα ενδιαφέροντά σου? Για σκέψου να συναντηθείς με κάποιον και να τον ρωτήσεις για τη δουλειά του, για τα παιδιά του, για τη γυναίκα του, για την υγεία του. Μια εγχείρηση που είχε κάνει πριν ένα χρόνο. Να τον ρωτήσεις για το μικρό το παιδί, για το μεγάλο κορίτσι, για το σπίτι, για εκείνο το εξοχικό που είχε. να του ρωτήσει, να θυμηθείς και ένα γατάκι που είχε. Πανέβαινα πάνω σου εδώ και κοιμότανε. Και φεύγοντας, να μείνεις με το παράπονο, μα να μην με ρωτήσει. Εσείς τι κάνετε? Να κάτι καινούριο, να κάτι άλλο, να κάτι διάφορο. Να κάτι που θα ήθελα να προσευχηθείς για μένα. Ερώτησες ποτέ τα ενδιαφέροντα του Χριστού ποια είναι? Ο Κύριος ρωτάει για σένα. Προβλήματα, ζητήματα, αγωνίες, δάκρυα, ερωτηματικά. Τα θέματά σου, η δουλειά σου. Η όποια, τα θέματα που σε απασχολούν. Τα προβλήματα, τα άλυτα. Εσύ ρώτησες ποτέ τον Κύριο? Κύριε, κάμε με μέτοχο των ενδιαφερόντων σου. Πονάς, Κύριε. Κλαις, Κύριε. Αγωνιάς, Κύριε. Ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί για τις εκκλησίες το ρήμα «Οδύνο». Με πιάσανε οι πόνοι της γένας, λέει, για σας. Παρμένο από την ψυχοσύνθεση του ίδιου του Κυρίου. Πού είναι τα ενδιαφέροντά σου για τον Κύριο? Εδώ έχουμε απόψε έναν άνθρωπο που πέραν από τα όποια όσα θέματα τον βάρναν και τον απασχολούσαν, ενδιαφέρθηκε για την υπόθεση. Στάθηκε δίπλα στα ενδιαφέροντα του Χριστού. Η δόξα σου, η κυβωτό σου, ο πόνος, η θλίψη, οι εκκλησίες, τα παιδιά μας. Έχεις ρωτήσει ποτέ τον Κύριο? Κύριε, έχεις ενδιαφέροντα κι εσύ? Ο πατέρας μου μέχρι τώρα εργάζεται. Τι μπορώ να κάνω, Κύριε? Δεν θέλω να αναλάβω, δεν μπορώ να αναλάβω. Δεν μπορώ να τρέξω. Όμως έχω ενδιαφέροντα. Πες μου, τι συμβαίνει, Κύριε? Το απόλυτο του Κυρίου στέκει μαζί με τους φοβουμένους αυτών. Ήταν ένας άνθρωπος ο Αντύπας που πέραν και έξω από το κύκλωμα των ενδιαφερόντων που είχε σαν άτομο, σαν οικογένεια, είχε υπόψη του και κάποτε έβγαινε παρέα μαζί με τον Κύριο στα περιβόλια της Περγάμου και τον ρωτούσε τι ενακούφιση. Όταν το κοριτσάκι των 4 και των 3 ετών με μια ποδίτσα εννοεί να βοηθήσει τη μάνα, ή το αγόρι να ασχοληθεί σιάζοντας καρφιά απάνω σε ένα σίδερο για το παπουτσίδικο του πατέρα. Τι παρήγορο να μπορεί να πει ο Ιησούς Χριστός, ο Αντύπας μου. Αφήσαμε τον διάβολο και μας διόγκωσε μέσα μας. Όντως έχουμε προβλήματα, όντως έχουμε θέματα, όντως έχουμε ερωτηματικά. Όντως κάνεις έτσι γιατί να βγάλεις υδρότα, βγάζεις αίμα. Όντως το ψωμί δεν έχει πια μια κόρα από πάνω και μια από κάτω όπως ήταν παλιά. Το ψωμί έχει 4-5 κόρες από πάνω και 4-5 κόρες από κάτω όταν το βγάζεις από το φούρνο. Αν όμως είναι αλήθεια όλα τούτα, είναι αλήθεια και κάτι πρόσθετο. Ότι ο διάβολος μας τα διόγκωσε αυτά τα πράγματα. Μας τα φούσκωσε, μας τα μεγάλωσε και κατάλαβε αυτός ο αριθμός των προβλημάτων, των χρόνων μας, τα ενδιαφέροντά μας. Βλέπεις τον έναν, βλέπεις τον αγαπητό, λέει τι γίνεται, λέει καλά, λέει, στο Θεό, λέει. Η δουλειά μας, λέει, δύσκολη και μετά, λέει, έχουμε και υπερορίες, τώρα έχουμε και νυχτερινό. Τα ενδιαφέροντά του είναι τιμή σου, είναι δόξα σου, είναι προσωπική σου ευλογία να ασχοληθείς με τα ενδιαφέροντα και να ταυτιστείς με αυτά τα ενδιαφέροντα του Κυρίου. Πώς να ξεχάσω εκείνη την πολεμική προσευχή Υπάρχουν πολεμικές προσευχές. Είναι η συνομιλία του Αβραάμ με τον Ιησού Χριστόν. Να κερδίσει τα Σόδομα. Να μην καούνε τα Γόμορα. Πόσο θα ήθελα απόψε. Δεν σου λέγα να αφήσεις τη ζωή σου, το ψωμί σου, τα παιδιά σου, τον άντρα σου αύριο χωρίς καθαρό πουκάμισο. Θα σου λέγα κάτι. Υπάρχει ένα μικρό περιθώριο ανέσεως. Θα μου πεις είναι τόσο μικρό. Άφησε τον Κύριο να το καταλάβει για να γίνει μεγαλύτερο. Ψάχνει ο Κύριος. Το μάτι του βαθιά λυπημένο, δαχρυσμένο, με ένα λιγμό σαν κόμπο στο στήθος του. Να βρει έναν άνθρωπο. Να βρει δύο ψυχές που να μπορεί να κουμπίσει απάνω τους. Ξέρεις, Αδριανέ, Κύριε, με απασχολεί πολύ, Αδριανέ, η Αθήνα. Σας έλεγα και την άλλη φορά. Μοναδικό φαινόμενο σε όλη την ιστορία όλου του κόσμου, όλων των εποχών. Είμαστε το μόνο κράτος που η πρωτεύουσα έχει το 50% του πληθυσμού όλης της χώρας. Δεν είναι τίποτα άλλο αυτό από ένα χαστούκι που δεν το κατάλαβα. Με τον Απόστολο δεν πήγαμε ποτέ στην επαρχία. Και αποφάσισε ο Απόστολος να κάνει κάτι άλλο ο Κύριος. Να φέρει την επαρχία στα πόδια μας. Για να είμαστε αναπολόγητοι. Μιλάγαμε με έναν νεαρό που τον βλέπω απόψε ανάμεσά μας και του έλεγα, Γιώργη, δικαιολογείται μια μικρή συνάθρηση σε ένα κεφαλοχώρι με 1000 κατοίκους? Μου λέει, ναι κύριε Σπύρο. Αν είναι έτσι τα πράγματα, του λέω, τότε η Αττική μόνη χρειάζεται 40.000 εκκλησίες. 40.000 χιλιάδες είναι τα 4 εκατομμύρια. Αντίπα. Ο αντίπας μου. Και βγαίναν μαζί και κουβέντιαζαν. Και μιλούσε ο Κύριος και ο αντίπας άκουγε. Και δάκρυζε ο Κύριος και έκλαιγε ο αντίπας. Και λίγο τον αντίπα τον σκότωσα. Θα είχε σημασία για τον αντίπα εάν δεν τον σκότωναν, αν έμενε εδώ για πάντα, μέχρι σήμερα. Αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά να χρωστάς ένα κατοστάρικο. Να σε δω που στο χρωστάω απόψε και να μην στο δώσω απόψε, να στο δώσω αύριο το οποίο θα το βαστίξω το στάριο σου, να το κάνω τι. Ο αντίπας είχε μια ζωή. Στη ζωή αυτή γνώρισε την αλήθεια. Υπηρέτησε τους σχεδιασμούς της αλήθειας. Ταυτίστηκε με την ίδια την αλήθεια. Και ξαφνικά κάποιοι τον σκότωσαν. Το σημάδεψε ο Κύριος και ο αντίπας δοξάστηκε. Θα ήθελα να πάω στο σπίτι σου απόψε. Δεν μ' αρέσει να συμβουλεύω. Ο Κύριος μόνον έχει το δικαίωμα να πει λίγο πιο κάτω, σε συμβουλεύω να αγοράσεις από μένα. Ο άνθρωπος τι να συμβουλεύσει? Κύριε, πες του, στα γόνατα πέσε, συγχώρεσέ με. Σε απασχόλησα πολύ και ο Νίκος και τα μαθήματα του Νίκου και η χημεία του Νίκου και τα μαθηματικά του Νίκου και ο Νίκος έχει τριγωνομετρία και ο Νίκος, σε παρακαλώ πάρα πολύ πατέρα αγαπημένε, μεθαύριο εγγράφει φυσική και ο Νίκος... Συγγνώμη. Λες και δεν μου τον είχες δώσει εσύ τον Νίκο. Λες και εσύ δεν ενδιαφέρεσαι για τον Νίκο. Λες και αν δεν προσευχηθώ πως θα έχεις ξεχάσει τον Νίκο μου. Σε παρακαλώ, Κύριε, απόψε. Έτσι πες το. Βοήθησέ με. Να σε ρωτήσω. Τίμησέ με. Αποκάλυψέ μου. Έχεις προβληματισμούς και δάκρυα και πόνο και θλίψη. Τα πράγματα δεν πάνε καλά. Σε καμιά περιοχή, αρμόδιο πρόσωπο μου έλεγε, προβληματίζονται να βγάλουν το καινούριο σάλπισμα. Δεν έχουν λεφτά. Ακρίβηναν τα μελάνια, τα χαρτιά, τα εργατικά, τα τυπογραφικά. Και ο Κύριος γονατιστός
1: λέει,
0: δεν είμαι εκείνος που θα σου πω να μην μιλήσεις με τον Κύριο για τα προβλήματά σου ή τα ζητήματά σου. Άλλωστε πρέπει να ομολογήσεις πόσο γρήγορα απάντησες την προσευχή σου ο Χριστός. Είναι αλήθεια? Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Άνοιξε το πνεύμα σου απόψε στον Κύριο. Άρχισε μια καινούρια διασύνδεση με τον Κύριο. Έχεις δει μικρό παιδί να πέφτει στην αγκαλιά της μητέρας του και χωρίς να το ξέρει γιατί να κλαίει και εκείνο γιατί κλαίει η μάνα και να την ρωτάει γιατί κλαίς. Δεν μπορείς να καταλάβεις. Γιατί κλαίς. Δεν μπορείς να μου κάνεις τίποτα. Γιατί κλαίς. Το έπεσε στον Κύριο αυτό. Και ο Κύριος στις μέρες μας κλαίει. Και ακόμα θα σε παρακαλέσω πολύ προσευχή σου για μένα. Μην τον κάμω τον Κύριο να κλαίει. Για μένα. Θυμάμαι, Άννα, ένα τρομακτικό χαστούκι που έφαγε κάποτε, θυμάσαι. Μες στο πρόσωπο. Εγύρισε. Για πρώτη φορά παραπονέθηκε. Και είπε σε εκείνον τον άνθρωπο. Γιατί με χτυπάς. Τι σου έχω κάνει. Αν κακό σε λάλησα, πες μου, πόσο ευλογία θα ήταν στη ζωή μου και στη δική σου ζωή αν ανεβαίναμε μερικά σκαλάκια ψηλότερα απόψε. Αν τα ενδιαφέροντά του στεκόταν ενδιαφέροντα όλων μας. Θυμάμαι τον Κώστα το Μεταλλινό να λέει, δεν υπάρχει υπηρεσία στον Κύριο. Ο Κύριος δεν υπηρετείται. Ο Κύριος λατρεύεται. Στην Ελλάδα οι γυναίκες λένε το κατάλληλο ρήμα. Τώρα δεν ξέρω πια αν το χρησιμοποιούν. Τη δουλειά στο σπίτι την λέγανε λάτρα. Έχουμε λάτρα σήμερα. Από το ρήμα λατρεύω. Υπηρετώ. Αναλύσκομαι. Και θα χρησιμοποιήσει ο Παύλος και το δεύτερο ρήμα. Μοναδικός ομορφιά. Ρίχνω σταγόνα, σταγόνα το αίμα μου. Σημαδεύοντας τον ανήφορό μου. Εγώ δε ήδη σπέμφομαι. Πρέπει να τελειώσω. Αποκάλυψης Β 12-14. Δεν ξέρω αν υπάρχουν χρυσά μολύβια. Αν ναι, πάρε ένα και κάνε ένα μικρό κύκλο. Ο αντίπας μου. Τον εγνώρισα. Τον έλουσα. Τον έπλυνα. Τον καθάρισα. Τον αγίασα, τον ανάλαβα. Και σε κάποια στιγμή, σαν τον ήλιο, και το όμορφο το λουλούδι, το κίτρινο, εγύρισε το προσωπάκι του και μου είπε, «Κύριε, κάνε με μέτοχο των ενδιαφερόντων σε. Καταξίωσέ με και μένα». Το μεγάλο το δέντρο του Ευαγγελίου να το ποτίσω. Με λίγες σταγόνες αίμα, δεν διαθέτω τίποτε άλλο. Θα το καταδεχθείς, Κύριε? Κύριε, μας ευχαριστούμε. Σε ευγνωμονούμε. Να σου γυρέψουμε απόψε κάτι, αγιαστείτε το όνομά σου.
1: Στη ζωή μας ελθέτω η βασιλεία σου. Και τίμησε έναν έναν από τους δικούς σου τους σοβαρούς ανθρώπους. Βάζοντας δίπλα στο ονοματάκι τους. Αυτή τη μικρή λέξη. Μου. Επενετός ο πατέρας που σε έστειλε. Φιλάμε τις πληγές των ποδιών σου. Και ευχαριστούμε τον παράκλητο που σου αποκάλυψε την αλήθεια στην καρδιά μας.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Πατέρα μας Άγιε, στο θρόνο της δόξης σου ερχόμεθα και εμείς λατρευτές σου μαζί με όλο τον κόσμο, τον ουράνιο, για να αποδώσουμε σε σένα την δόξα, τη λατρεία και την τιμή. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί μας έφερε στον κόσμο τούτον με δοξασμένο σκοπό να ζήσουμε αιώνια στην παρουσία την ειδική σου. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου, για την θυσία του Υιού σου, του μονογενούς, για το αίμα που εχύθηκε στο Σταυρό, στο Γολγοθά, για το λίτρο που πληρώθηκε για τη λύτρωσή μας. Πολύ σε ευχαριστούμε για το Πνεύμα σου, το Άγιο, το Αγαθό, με το οποίο μας έχρισες, μας εσπράγησες, μας έκανες δικού σου. Παρακαλούμε πολύ το πρωινό τούτο να μας επισκεφτείς και να μας ευλογήσεις. Να μεγαλύνεις το όνομά σου ανάμεσά μας και να δοξάσεις το πρόσωπό σου ανάμεσά μας, υψώνοντας τον ιόν της αγάπης σου στις καρδιές όλων μας. Παρακαλούμε πολύ να επισκεφτείς κάθε παρόμοια συναναστροφή και στο έθνος μας ολόκληρο και σε ολόκληρο το πρόσωπο της γης, όπου υπάρχουν άνθρωποι δικοί σου αγορασμένοι με το αίμα του Χριστού, να τους λυτρώσεις, λυτρωμένους σου να τους ευλογήσεις και να δοξαστείς. Παρακαλούμε ακόμα, Κύριε Θεέ μας, να επισκεφτείς και τους νέους μας οπουδήποτε έχουν πάει στην εκδρομή τους, και εσύ ο Θεός να τους φυλάξεις από την αμαρτία και να είναι δική σου αφιερωμένη και μια ζωντανή μαρτυρία όπου σταθούνε και όπου βρεθούν. Παρακαλούμε πολύ να επισκεφτείς ολόκληρο το έθνος μας, άρχοντες και αρχομένους, να φέρεις σε μετάνοια ειλικρινή, σε πίστη στο πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Παρακαλούμε πολύ τα έθνη της γης να ελεήσεις και το λαό των Ισραήλ να τον φέρεις στους δεσμούς της Διαθήκης, να τον ανανύψεις ώστε να προσμένει το Μεσσία, το λυτρωτή του, και να έρθουνε κερία να ψυχείς από προσώπου σου του Θεού μας. Μείνε μαζί μας το πρωινό τούτο και ευλογών ευλόγησέ μας στο όνομα του Ιησού Χριστού, του Κυρίου, και για τη δόξα σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Να διαβάσουμε από το Λόγο του Θεού τον Ψαλμό Ροζίτα, μερικά εδάφια, και από τον Ισαΐα το Ξι Άλφα. Δοξολογείτε τον Κύριον, διότι είναι αγαθός, διότι το έλεος αυτού μένει εις τον αιώνα. Ας λέγωσι ούτως οι λελυτρωμένοι του Κυρίου, τους οποίους ελύτρωσε εκ χειρός του εχθρού και συνήγαγε αυτούς εκ των χωρών από Ανατολής και Δύσεως, από Βορρά και Νότου, περιεπλανώντο εν τη ερήμο, εν οδό ανίδρο, ουδέ έβρισκον πόλην διακατοίκηση, ήσαν πεινώντες και διψώντες, η ψυχή αυτών απέκαμνε εν αυτής. Τότε βόησαν προς τον Κύριον εν τη θλίψη αυτών και ηλευθέρωσεν αυτούς από των αναγκών αυτών και οδήγησεν αυτούς διευθείας οδού, δια να υπάγωσι εις πόλην κατοικίας. Ας υμνολογώσει εις τον Κύριον τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού τα προς τους Υιούς των ανθρώπων, διότι χόρτασε ψυχήν διψώσαν και ψυχήν πεινώσαν ενέπλησε από αγαθών. Τους καθημένους εν σκότη και σκιά θανάτου, τους δεδεμένους εν θλίψη και εν σιδήρο, διότι πείθησαν εις τα λόγια του Θεού και την βουλήν του υψίστου κατεφρόνησαν. Δια τούτο εταπείνωσε την καρδίαν αυτών εν κόπο, έπεσον και δεν υπήρχε ο βοηθόν. Τότε βόησαν προς τον Κύριον εν τη θλίψη αυτών και έσωσεν αυτούς από των αναγκών αυτών. Εξήγαγεν αυτούς εκ του σκότους και εκ της σκιάς του θανάτου και τα δεσμά αυτών συνέτριψε. Ας υμνολογώσει στον Κύριον τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού τα προς τους Υιούς των ανθρώπων, διότι συνέτριψε πύλας καλκίνας και μοχλούς σιδηρούς κατέκοψε. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Και διαβάζω επίσης από το Ξι Άλφα του Ισαΐα λίγα εδάφια. Πνεύμα Κυρίου του Θεού είναι πεμέ, διότι ο Κύριος με έχρισε για να ευαγγελίζομαι εις τους πτωχούς
Με απέστειλε για να γιατρέψω τους συντετριμένους στην καρδία, να κηρύξω ελευθερίαν εις τους εχμαλώτους και άνοιξην δεσμοτηρίου εις τους δεσμίους, για να κηρύξω εν αυτών ευπρόσδεκτων του Κυρίου και ημέραν εκδικήσεως του Θεού ημών, για να παρηγορήσω πάντα στους πενθούντας, για να θέσω εις τους πενθούντας εν Σιών, να δώσω εις αυτούς ωραιότητα αντί της τάκτης, έλεον εφροσύνης αντί του πένθους, στολήν ενέσεως αντί του πνεύματος της ακηδείας, για να ονομάζονται δένδρα δικαιοσύνης, φύτευμα του Κυρίου εις δόξαν αυτού. Δεν είναι πολύ μακριά ώστε να μην μιλάμε γι' αυτό, ούτε και πέρασε πολύ καιρός ώστε να το έχουμε ξεχάσει. Μόλις προχτές το έθνος ολόκληρο εγιόρτασε την εθνική του επέτειο, την επέτειο της ελευθερίας. Και δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι ολόκληρο το έθνος εχάρηκε σε αυτό. Και θα έπρεπε, αν ήταν δυνατόν, πολύ συχνά να θυμάται το γεγονός αυτό, το γεγονός της ελευθερίας, και να το θυμάται όχι με παράτες και με διαδηλώσεις, όχι με ομιλίες που περισσότερο κλείνουν, είτε υποκρύπτουν απειλές, είτε καθυσιολογούν εις τον εαυτόν μας, καθυσιολογούμε στον εαυτόν μας, ούτε με άλλες εκδηλώσεις τις οποίες κανείς θα φανταζόταν, αλλά με ταπείνωση, με εξάρτηση από τον Κύριο, με ευχαριστία και με ευγνωμοσύνη για το μεγάλο αγαθό το οποίο έδωσε της ελευθερίας. Ελευθερία. Μεγάλη λέξη και μεγάλο πράγμα η ελευθερία. Το να είναι κανείς ελεύθερος είναι μεγάλο θέμα και δεν μπορεί να το καταλάβει κανείς παρά μονάχα αν γευτεί προηγουμένως την δουλεία. Αλλά η δουλεία, βλέπετε, στέκει πολύ μακριά από μας. Άλλοι ήσαν εκείνοι οι οποίοι και ένιωσαν και υπέφεραν και τους εξευτελισμούς και τις ντροπές και τους διωγμούς και τους κατατρεγμούς και τις σφαγές και τις λαιλασίες και τις αρπαγές. Αυτά μένουν μακριά. Εμείς απολαμβάνουμε την ελευθερία και δεν την εκτιμούμε όσο πρέπει. Ελευθερία. Τι θα πει ελευθερία? Μεγάλη λέξη. Μαγική λέξη. Λέξη η οποία σημαίνει πάρα πολλά. Είναι το μεγαλύτερο δώρο του Θεού εις τον άνθρωπο. Είναι το ευγενέστερο πάθος της ανθρωπίνης ψυχής. Και ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο την ελευθερία με την οποία τον εσφράγισε και τον ανόρθωσε σε προσωπικότητα. Υπήρχε φυσικά προηγουμένως ο κόσμος του καταναγκασμού. Υπήρχε ο ζωικός κόσμος, μέσα στον οποίον κυριαρχεί η βασιλεία του σιδερόφρακτου νόμου της φύσεως. Όλα τα ζώα βρίσκονται κάτω από τον νόμο, τον σιδερένιο, τον φυσικό νόμο. Ο άνθρωπος όμως ξεφεύγει. Ο άνθρωπος έχει ένα στοιχείο μέσα του, χαρισμένο από το Θεό. Έχει ένα σπινθήρα από πάνω από τον ουρανό. Είναι μια πνοή του Θεού μέσα του. Είναι αυτή η ελευθερία. Φυσικά είναι συνυφασμένη τόσο πολύ με την ανθρώπινη ψυχή, ώστε να μην μπορούμε να νοήσουμε τον άνθρωπο χωρίς αυτό το θεόδοτο δωρόν, τη θεόδοτη χάρη μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Χωρίς ελευθερία άνθρωπος δεν υπάρχει. Αλλά ακριβώς επειδή είναι ένα δώρο το οποίο έδωσε ο Θεός και το έχει ο Θεός στην απόλυτη μορφή του, στον άνθρωπο δεν το έδωσε κάπως σχετικά και περιορισμένα, του έδωσε την ηθική ελευθερία, δηλαδή την ελευθερία να πράττει και να εκλέγει, να κάνει ηθικές επιλογές, να διαλέγει εκείνο που θέλει στον ηθικό τομέα, αλλά αυτό αποτελούσε μια προϋπόθεση. Μια προϋπόθεση και όρο εάν θα έκανε ο άνθρωπος καλή χρήση αυτής της ελευθερίας, κάποτε να του δοθεί η μεγαλύτερη ελευθερία, η πιο μεγάλη, τότε που ο άνθρωπος θα ήταν ελεύθερος και απέναντι της φύσεώς του,
απέναντι των φυσικών του αναγκών, θα ήταν Κύριος. Κύριος και πάνω στη φύση, επάνω στις φυσικές του ανάγκες. Διότι και ο πρώτος άνθρωπος, ο χωικός άνθρωπος, ήταν κατά κάποιο τρόπο περιορισμένος, κατά κάποιο τρόπο υπηρετούσε, ήταν δούλος στις φυσικές του ανάγκες. Αλλά η ελευθερία του ηθική, την οποία ο Θεός του είχε χαρίσει μέσα του, αποτελούσε προϋπόθεση και όρο. Εάν ο άνθρωπος έκανε καλή χρήση της ελευθερίας, κάποτε να υψωθεί και να ενθεωθεί και να γίνει μια κυρίαρχη προσωπικότης ακόμα και πάνω στη φύση του. Ώστε η ελευθερία ήταν μεγάλο πράγμα και μεγάλο δώρο δοσμένο από το Θεό. Το δυστύχημα είναι ότι ο άνθρωπος δεν έκανε καλή χρήση της ελευθερίας του. Ο άνθρωπος υποδουλώθηκε ελεύθερα, ελεύθερα άκουσε και πρόσεξε τη φωνή του πειραστή και ελεύθερα υποδουλώθηκε στον πειραστή και γίνηκε δούλος πέρα για πέρα. Όχι μονάχα του εχθρού και όχι μονάχα της αμαρτίας, αλλά γίνηκε δούλος και των αναγκών του, οι οποίες τον τυραννούν, τον βασανίζουν και τόσο υποφέρει και αγωνίζεται με κάθε τρόπο να ελευθερωθεί. Τι αγώνες! Έχει γίνει ο άνθρωπος ένας σύγχρονος Ηρακλής. Αγωνίζεται πολλαπλώς σε όλες τις κατευθύνσεις. Αγώνες οικονομικούς, αγώνες μορφωτικούς, αγώνες κοινωνικούς, αγώνες ταξικούς, αγώνες φιλετικούς, αγώνες για να υποτάξει τις ανάγκες του, τις φυσικές, αγώνες εναντίον της φθοράς, αγώνες εναντίον του θανάτου, σε όλες τις κατευθύνσεις. Και έπειτα από τόσους αιώνες αγώνων δεν κατόρθωσε να ελευθερωθεί ούτε για λίγο, σε κανένα τομέα. Σε κανένα τομέα. Είναι σκλάβος και είναι δούλος. Πόσο δίκιο είχε ο ποιητής ή η ποιήτρια αυτή που έγραψε τούτο τον ωραίο στίχο. Το θαλασσοπούλι έκανε φτερά και οι ουρανοί ανοιχτήκαν μπρος το πέταγμά του. Τι μεγάλη δούλη που είμαστε εδώ κάτω. Μας σκλαβώνει η λύπη και όταν αυτή λύπη μας κρατάει η χαρά. Διότι ομολογουμένως και οι χαρές, ακόμα και εκείνες οι χαρές οι οποίες θεωρούνται νόμιμες, μας δένουν και μας κρατάνε στον κόσμο τούτον, ώστε ο άνθρωπος να μην θέλει να φύγει από τον κόσμο τούτον, να μην μπορεί να ελευθερωθεί, είναι δέσμιος όχι μονάχα της λύπης, αλλά ακόμα και της χαράς. Δουλεία. Και την δουλεία λέγω μόνο αν την ζήσεις. Έτσι μπορείς να καταλάβεις αντιστοίχως την ελευθερία. Και στα κομμάτια αυτά που διαβάσαμε από το Λόγο του Θεού και στους ψαλμούς, στον ψαλμό, αναφέρει ποικίλες περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι βρέθηκαν μέσα σε ανάγκες, τυλίχθηκαν σε ανάγκες, σε δυσκολίες και ο Κύριος τους ελευθέρωσε από όλες αυτές τις δυσκολίες. Όπως επί παραδείγματι, σαν γι' αυτό που λέει εδώ πέρα, ήσαν πεινώντες, διψώντες, η ψυχή αυτών απέκαμνεν αυτής, τότε βόησαν προς τον Κύριον και εκείνος ελευθέρωσε αυτούς. Ή το άλλο κομμάτι που διαβάσαμε, συνέτριψε πύλας χαλκίνας και μοχλούς σιδηρούς κατέκοψε. Υπάρχουν πραγματικά μοχλοί σιδηροί, υπάρχουν αλυσίδες αόρατες που δένουν τον άνθρωπο και δεν μπορεί να ελευθερωθεί. Είναι η μεγάλη αλήθεια και είναι η μεγάλη πραγματικότης ότι ο άνθρωπος σκλαβώθηκε μετά την πτώση, μετά την αμαρτία, σε όλους τους τομείς και τις εκδηλώσεις της ζωής. Και είναι ένας δούλος και ένας σκλάβος. Και όλοι οι αγώνες που γίνηκαν μέχρι σήμερα δεν τον ελευθερώνουν στην πραγματικότητα. Δεν κατορθώνει να ελευθερωθεί. Αισθάνεται τα δεσμά να τον δένουν σε όλη του τη ζωή και σε όλη την έκταση. Βέβαια, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία
ότι υπάρχει κάποιο στοιχείο και τώρα, μετά την πτώση, μέσα στον άνθρωπο ελευθερίας. Αλλά ποια είναι αυτή η ελευθερία? Είναι η ελευθερία του να διακρίνεις τι είναι καλό και τι είναι κακό όταν σου το ανακοινώσουν και να το δεχτείς αν σου το προσφέρουν. Αυτή την ελευθερία την έχει ο άνθρωπος. Σήμερα, μετά την πτώση, δεν του έμεινε τίποτε άλλο μέσα του παρά μονάχα η δυνατότητα να διακρίνει το καλό από το κακό, και αυτό περιορισμένα, και να δεχτεί το αγαθό όταν του το προσφέρεις. Έτσι λοιπόν, εάν του δώσεις το Ευαγγέλιο της σωτηρίας, μπορεί να το διακρίνει ότι είναι καλό και να το δεχτεί. Μόνος του να ελευθερωθεί δεν μπορεί. Μόνος του να κατορθώσει δεν δύναται. Και το κομμάτι στον Ισαΐα που διαβάσαμε εξαγγέλει μίαν χάριν η οποία αναγγέλει ένα μελλοντικό καιρό, τον καιρό εκείνον εις τον οποίον θα εμφανιζότανε ο λυτρωτής και ο οποίος πραγματικά θα έδινε απελευθέρωση στους δεσμίους, θεραπείαν στους αρρώστους, θα άνοιγε τα μάτια των τυφλών, θα έδινε τον λόγον τον αγαθό, το Ευαγγέλιο στην ψυχή την πεινασμένη και την διψασμένη. Το εδάφιο του Ισαΐα μιλούσε και μιλάει για μια μελλοντική χάρη που θα ερχόταν όταν θα εμφανιζόταν ο λυτρωτής. Ώστε ο άνθρωπος σκλάβος, και μας το θύμισε έντονα η μέρα αυτούτη που γιορτάσαμε της ελευθερίας, της εθνικής ελευθερίας, που θα έπρεπε, λέγω και επαναλαμβάνω, το έθνος μας πολύ συχνά να το ζει το γεγονός αυτό, όχι με παράτες, όχι με μουσικές, όχι με καυσιολογίες, όχι με φωνές, όχι με υποκρυπτόμενες απειλές, όχι με επίδειξη όπλων και ισχύως. Διότι τίποτα από αυτά δεν μπορούν να κρατήσουν και τίποτα από αυτά δεν μπορούν να μας φυλάξουν, αλλά με ταπείνωση, με ευχαριστία στο Θεό, με ταπείνωση ειλικρινή και με αίτηση, Κύριε, διατήρησέ μας αυτή την ελευθερία την οποία μας χάρισες και για την οποία άλλοι επώνεσαν τόσο πολύ ώστε σήμερα εμείς να την απολαμβάνουμε. Θα έπρεπε έτσι να γίνεται και έτσι πρέπει να γίνει και έτσι έπρεπε οι μεγάλοι του έθνους μας να διακηρύξουν σε τούτο το έθνος και να καλέσουν τον κόσμο σε ειλικρινή μετάνοια και εξάρτηση από το Θεό για να συνεχίσουν τα δώρα του Θεού να δίδονται σε μας. Ας ψάλουμε έναν ύμνο και θα προχωρήσουμε. Των ύμνων υπαριθμών 8, παρακαλώ.

Ναι, Κυρία μας Ιησού, σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι Εσύ ο μόνος λυτρωτής και ελευθερωτής για όλες μας τις ανάγκες. Σε ευχαριστούμε για το έργο της λύτρωσης το οποίο έκαμες. Και ευχαριστούμε ο Θεέ μας και Πατέρα μας, διότι πραγματικά Τον έστειλες από αγάπη σε μας. Παρακαλούμε, ευλογών, ευλόγησέ μας και ευλόγησε το Λόγο Σου και δώσ' μας μερίδα τροφής ακόμα για τη δόξα Σου, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Είπε κάποτε ο Κύριος Ιησούς στους μαθητάς Του εκ των Ιουδαίων που είχαν γύρω Του μαζευτεί και είχαν εκδηλώσει πίστη, τους είπε: «Εάν ο Υιός σας ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι θέλετε είστε». Αυτοί είχαν έρθει για να γίνουν μαθητές Του. Και ο Κύριος τους μιλάει για ελευθεριά, που υπονοεί μια σκλαβιά στην οποία ήσαν. Αυτοί είπανε: «Πιστεύομαι και γινόμαστε μαθητές Σου». Και ο Κύριος τους λέει: «Αν όντως μείνετε και γίνετε μαθητές Μου, θα γνωρίσετε την αλήθεια κοντά Μου. Και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει». Μα λέει: «Σκλάβοι δεν είμαστε, κι όμως είστε. Κι αν ο Υιός δεν σας ελευθερώσει, κανείς άλλος δεν μπορεί να σε ελευθερώσει. Σκλάβοι. Αλλά ο άνθρωπος δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό. Δεν μπορεί να το εννοήσει. Είναι ανάγκη να πάρει φως μέσα του». Και ήταν ένας τέτοιος ο οποίος πήρε φως μέσα του και μπόρεσε να καταλάβει το βάθος της σκλαβιάς μέσα στο οποίο ήταν πεσμένος και ρηγμένος. Τις αλυσίδες τις φοβερές, οι οποίες τον δένανε μέσα του. Και κράβγασε, σαν το κατάλαβε, τούτη την κρεβγή, ταλέπορος, εγώ ο άνθρωπος, της μερίσετε, ποιος θα με ελευθερώσει από το σώμα του θανάτου τούτου. Δεν μπορείς να το καταλάβεις, πόσο είσαι δούλος στην αμαρτία, πόσο είσαι δούλος σε πάθη, σε επιθυμίες, δούλος στο εγώ σου, πόσο υπηρετείς μέσα σε αυτά τα πράγματα και πως είναι ανάγκη να ελευθερωθείς. Ταλέπορος εγώ άνθρωπος, τις μερίσετε. Και το μεγάλο ερώτημα είναι τις μερίσετε. Υπάρχει κανένας που μπορεί να ελευθερώσει στον ουρανό και στη γη και υποκάτω της γης? Έχει ένα ωραίο εδάφιο στον ψαλμό Μυθήτα, στον οποίο λέγει τα εξής: «Ουδείς δύναται ποτέ». Για προσέξτε τα λόγια. «Ουδείς δύναται ποτέ να εξαγοράσει αδελφόν. Μη δε να δώσει στον Θεόν λύτρον δι' αυτόν». Δεν δύναται ουδείς ποτέ ούτε να εξαγοράσει ούτε να δώσει λύτρο. Πού να το βρει το λύτρο και πώς θα το δώσει το λύτρο? Διότι πολύτιμος είναι η λύτρωση της ψυχής αυτών και ανεύρυτος διαπαντός η λύτρωση. Μυθήτα 7-9. Ώστε να ζει αιωνίως και να μην είδει διαφθορά. Πώς θα το κατορθώσεις αυτό? Είναι ανεύρυτος. Δεν μπορεί να βρεις το λύτρο. Δεν μπορεί να βρεις τον τρόπο να τον λυτρώσεις, ώστε να μπορεί να ζει αιωνίως και να μην είδει διαφθορά. Δεν δύναται ουδείς. Και αυτή τα φόπετρα, η πλάκα αυτή, είχε σκεπάσει και βάραινε ολόκληρη την ανθρωπότητα σε όλο το παρελθόν, αιώνες και αιώνες. Και αν δεν έσχιζε ο ουρανός να κατεβεί εκείνος κάτω, η ίδια τα φόπετρα θα εσκέπαζε και όλους εμάς. Θα είμεθα κάτω από αυτό το ουδείς δύναται να εξαγοράσει αδελφόν. Λύτρωσης ανεύρυτος, διαπαντός, να μπορείς να τη βρεις, ώστε να τον αποκαταστήσεις και να ζει αυτός αιωνίως μπροστά στο Θεό. Αλλά ο ουρανός άνοιξε, η αγκαλιά του Θεού άνοιξε και ο ουρανός μας εχάρισε εκείνον, ώστε το έργο του Ιησού κυρίως είναι έργο
λύτρω του. Μη τον βλέπεις τόσο σαν δάσκαλο. Θα τον δεις σαν δάσκαλο και θα τον θαυμάσεις. Θα τον δεις σαν μεγάλον εγκέφαλος φιλόσοφο, θέλεις να πεις, και θα τον θαυμάσεις. Θα θαυμάσεις τις αποκαλύψεις τις οποίες δίδει. Αλλά εκείνος το οποίον κυρίως πρέπει να σταματήσει η ψυχή σου είναι ότι είναι ένας λυτρωτής. Έσπασε χάλκινες πύλες, δεσμά σιδηρά τα κατέκοψε.

που ήταν ανατεθραμμένος. Και εισήλθε κατά τη συνήθεια αυτού στην συναγωγή εν τη μέρα του Σαββάτου και σηκώθη να αναγνώσει και δόθη εις αυτόν το βιβλίο του Ισαΐου του προφήτου και ανοίξα στο βιβλίο έβρε τον τόπον όπου ήταν γεγραμμένον επίτηδες, πήγε ειδικό στο σημείο εκείνο για να υπογραμμίσει την αποστολή του και να υπογραμμίσει την παρουσία του και την θέση του μέσα στον κόσμο τούτον. Πνεύμα Κυρίου είναι πεμέ, δια τούτο με έχρισε, με απέστειλε, για να ευαγγελίζομαι προς τους πτωχούς, για να ιατρέψω τους συντετριμμένους στην καρδία, να κηρύξω προς τους εχμαλώτους ελευθερία και προς τους τυφλούς ανάβλεψη, να αποστείλω τους συντεθλασμένους εν ελευθερία, για να κηρύξω ευπρόσδεκτον Κυρίου ένι αυτό. Στα χέρια του ήσαν τα κλειδιά που θα λύνανε τα δεσμά, στα χέρια του τα λύτρα που θα πλήρωνε για να εξαγοράσει τους εχμαλώτους, στα χέρια του το φάρμακο να θεραπεύσει, στα χείλη του ο λόγος ο αγαθός, το Ευαγγέλιο της χάριτος, ο λόγος ο λυτρωτικός της ψυχής. Μάλιστα, εκείνος, μάλιστα, ο μόνος σε ολόκληρη την ιστορία του κόσμου. Και τότε ο τίτλος του, λυτρωτής, σωτήρας, Κυρίος αυτό, χαμένη ήμεθα, σκλάβη ήμεθα, αλυσίδες εδένανε. Και είναι αυτός και θεώρησε τον και θεώρησε τα βήματά του καθώς προχωρεί, δες τον στη Γεθσημανή, καθώς αντιμετωπίζει το πρόβλημα να κρατήσει τη δική του χαρά και ευχαρίστηση της επικοινωνίας προς τον Πατέρα ή όλο τούτο το πλήθος, ποιο πλήθος, εμείς μόνο, σ' ολόκληρο τον κόσμο, γενναίες και γενναίες λυτρωμένων, τους οποίους μπορούσε να τους βλέπει στα μάτια του την ώρα εκείνη και για τους οποίους έπρεπε αυτός να πληρώσει τα λύτρα. Και δια την χαράν, την προκειμένην εις αυτόν, υπέφερε ονειδισμόν και το δέχτηκε να το υποφέρει. Καταφρονήσας την αισχύνη. Για την χαράν, την προκειμένην εις αυτόν. Και τον βλέπουμε πάνω στο σταυρό να πληρώσει στις οποίες όλοι μας είμαστε κλεισμένοι. Υπήρχε ελπίδα στον αιώνα να ελευθερωθείς. Και δεν υπήρχε ελπίδα στον αιώνα να βρεθεί κάποιος να ενδιαφερθεί για σένα, να δείξει τόση αγάπη και να προσφέρει τον εαυτόν του και να δώσει τα λύτρα για να πληρώσει και να σε ελευθερώσει. Ψασμένο το όνομα του Θεού. Τι μεγάλο έργο. Σταματάει κανείς εκστατικός και το σκέφτεται. Ελευθέρωσε. Και λέει ο Πέτρος στην επιστολή του, ειδώτες ότι, γνωρίζοντες ότι, ελυτρώθητε ουχή διαφθαρτών, αργυρίου ή χρυσίου. Δεν ήρθε κάποιος να πληρώσει λίτρα τέτοια για να σας ελευθερώσει, αλλά δια του πολυτίμου αίματος του Χριστού. Για να αποκτήσουμε τούτη την εθνική ελευθεριά, που μας δίνει την αφορμή του κηρύγματός μας, χύθηκε αίμα. Δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Έπρεπε να χυθεί αίμα. Και κάθε ελευθεριά από σκλαβιά αποκτάται μόνο με αίμα. Αίμα. Αντιδρούν οι δυνάμεις της αντιδράσεως. Αντιδρούν. Δεν μπορούν να σε αφήνουν. Δεν μπορούν να σε αφήσουν ελεύθερο. Έπρεπε να χυθεί αίμα. Και χύθηκε αίμα πολύ. Για να μπορούμε εμείς να είμαστε σήμερα εθνικά ελεύθεροι. Και περπατάς στη δρόμο και να μην έχεις τον αγά στη γωνία και να σου λέει, λαδόρα, γεια, σκύψε κάτω, να βάλει το ποδάρι του απάνω σου και να σε χτυπά, να σε γυμνώνει, να γυμνώνει το σπίτι σου, να παίρνει τα προσφυλή σου πρόσωπα, παίρνει τα παιδιά σου, να τα κάνει γέννη τσάβους και να μην τολμάς να μιλήσεις. Χιτιέμα, για να γίνει λύτρωση. Και για τη δική μας λευτεριά, χιτιέμα. Και τι αίμα, πολύτιμο και άγιο αίμα, για τα μάτια του Θεού, πανάκριβο, ήτανε ανέ...

ανεύρυτος διαπαντός η λύτρωσης. Και είναι αυτή η ανεύρυτος λύτρωσης που εδόθηκε εις τον Θεό και πληρώθηκε αίμα πολύτιμο για να ελευθερωθείς. Και βλέπετε η λευτεριά που δίνει ο Χριστός ξαπλώνεται σε όλους τους τομείς. Διότι αν και είμαι θα εθνικά ελεύθερη, μπορεί να νιώθω με τον καταναγκασμό και την πίεση ανθρώπων που είναι σαν και εμάς, ομοεθνείς μας, να μας καταπιέζουν. Μόνον εν το Χριστό απολαμβάνεις άνεση και ελευθερία. Σε ελευθερώνει ο Χριστός πρώτα απ' όλα από την αμαρτία και είναι στις αλυσίδες τις αόρατες με τις οποίες ήσουν δεδεμένος, και όχι μόνο και οι φύσεις και η δημιουργία, οι κτίσεις σπάσανε οι αλυσίδες και για την δημιουργία και περιμένει και η δημιουργία περιμένει με χαρά και με αγωνία πότε τα παιδιά του Θεού θα φανερωθούν για να μπει και εκείνη μέσα στη δόξα. Οι φύσεις σε ελευθερώνει από την κατάρα του νόμου. Άλλος βραχνάς να έχεις ένα νόμο μπροστά σου και να σου λέει αυτό θα πρέπει να κάνεις, εκείνο πρέπει να κάνεις και να αγωνίζεσαι να το κάνεις και όλο να ξεπέφτεις και όλο να μην τα καταφέρνεις και να είσαι κάτω από την κατάρα συνεχώς του νόμου, να πέφτει η κατάρα πάνω σου που σημαίνει θάνατος σε εκείνον που παρακούει. Τώρα δεν έχεις ανάγκη από αυτό το νόμο, ούτε τον χρειάζεσαι απ' έξω να στον βάλουν, γιατί τον έχεις μέσα σου. Λέει ο Θεός θα επιγράψω μέσα στην καρδιά τους, με το δάχτυλό μου θα γράψω μέσα στην καρδιά τους το θέλημά μου και το νόμο μου. Τον έχεις μέσα σου. Δεν είσαι ανάγκη στο μου να παίξω. Να σε βάλουν μέσα σε αγαθά, ούτε απλώνεις το χέρι σου να πάρεις. Δεν πρέπει να ανάγκη σου γράψουν μη κλέψεις. Δεν μπορείς να το κάνεις. Δεν σε αφήνει πλέον, γιατί είναι ο Χριστός μέσα σου. Από την κατάρα του νόμου σε ελευθερώνει από την πλάνη. Είναι το φως ο Χριστός. Ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον στον κόσμο. Κάθε άνθρωπο τον φωτίζει αυτό το φως. Του δίνει φως. Μπορέσει, αν θελήσει, αν θελήσει να έρθει στο φως, θα διασκεδάσει τα σκοτάδια της πλάνης στα οποία ήταν. Να πιστεύεις ότι είσαι πίθηκος και βγήκες από τον πίθηκο. Να πιστεύεις ότι είσαι ύλη και θα ξαναγυρίσεις στην ύλη. Να πιστεύεις ότι η ζωή του τη δω είναι φάγομεν, πίωμεν, αύριο γάρα αποθνίσκομεν. Να μην έχεις ιδέα του Θεού. Να φτιάνεις το Θεό με τα χειρότερα σχήματα, κροκόδιλο, βόδι κλπ. Και να λατρεύεις αυτά τα πράγματα ή δυνάμεις φυσικές, πλάνες. Να μην βλέπεις ότι υπάρχει ψυχή. Σε βγάνει από τις πλάνες το φως του Χριστού. Ακόμα ελευθερώνει από την αρρώστια και από τη φθορά. Φθυρώμεθα σήμερα, αλλά μια μέρα τούτο το φθαρτό θα ντυθεί αφθαρσία και τούτο το θνητό αθανασία. Τώρα πάμε να πεθάνουμε και άμα πεθάνουμε φθυρώμεθα. Αλλά θα έρθει η στιγμή που θα μπούμε στη δόξα. Πώς θα γίνουν αυτά τα πράγματα, είναι δουλειές του Θεού. Θα τα κάνει και είναι πιστός και αληθής να εκτελέσει αυτό το οποίο έχει υποσχεθεί. Και είναι χαρά μας και χαιρόμεθα μέσα σε αυτή την πίστη, προσμένοντας την απολύτρωσή μας. Ακόμα σε ελευθερώνει από το θάνατο. Πού σου θάνατε το κέντρο μου, πού άδει σου η νίκη. Είναι το τραγούδι που θα ψάλει και θα τραγουδήσει μια μέρα η Εκκλησία του Χριστού, η λυτρωμένη του Χριστού. Όλοι οι λυτρωμένοι θα τραγουδήσουμε το τραγούδι αυτό. Πού σου θάνατε το κέντρο, το κεντρί σου, άδει που είναι η νίκη σου, κατεπόθησε ζωή. Αυτό είναι το τραγούδι των λυτρωμένων. Μας ελευθερώνει και σε ελευθερώνει, όλους μας ελευθερώνει από τον διάβολο. Μας λέει μες στη γραφή, εγύμνωσε αρχές και εξουσίες στο σταυρό, πληρώνοντας τα λύτρα, σαν να είσαι όλοι αυτοί μπροστά, με τις επομίδες τους, με τα γαλόνια τους, με τα αξιωματά τους, και τους απεγύμνωσε. Αρχές και εξουσίες. Καμία εξουσία πλέον δεν έχουν. Σε σένα, ο οποίος κατέφυγε εσύ στη λύτρωση του Χριστού, τους αφόπλησε ο Χριστός. Καμιά εξουσία. Και πρέπει να το ξέρεις αυτό. Είσαι νικητής δια του Ιησού Χριστού. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο διάβολος επάνω σου. Φτάνει βέβαια να μην μπαίνεις στα χωράφια του. Να μην του δίνεις τόπο.
και να πηγαίνει στο δικό του έδαφος και σε ελευθερώνει γενικά από κάθε μορφή δουλείας, άγχους, φόβου. Έξω οι άνθρωποι ανήσυχοι για το μέλλον, φοβούνται, υποφέρουν. Όξα το Θεό, ο άνθρωπος, ο πιστός λευτερώθηκε από όλα αυτά τα πράγματα. Μικρό πράγμα είναι αυτό. Κοίταξε αυτές τις διαστάσεις, αυτή την πολυδιάστατη λύτρωση του Χριστού σε όλες τις κατευθύνσεις και σε όλες τις γωνιές. Μία λέξη μόνο, λύτρωτης. Εξαγόρασε τους σκλάβους και εξαγοράζει οξασμένο το όνομα του Θεού. Και εμείς είμαστε οι λυτρωμένοι του. Ας πάρουμε τον ύμνο 6, του αξίζει.

Κύριε Ιησούς, ευχαριστούμε για τις ολυτρωτής μας. Ο μεγάλος λυτρωτής. Αυτό είναι το όνομά σου, αυτός είναι ο τίτλος σου, αυτή είναι η χαρά μας. Σε βλέπουμε λυτρωτή της ψυχής μας, λυτρωτή της ζωής μας σε όλες τις εκδηλώσεις, σε όλη την έκταση. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί είσαι το δώρον του Θεού σε μας. Σε έστειλε ο Πατέρας από πάνω λυτρωτήν. Παρακαλούμε πολύ, δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής για να δοξαστεί το όνομά σου, να πλουτιστούμε σε όσα μας έχεις γράψει και για όσα μας διαβεβαιώνεις στις καρδιές μας. Μείνε μαζί μας στο όνομά σου. Αμήν. Και τώρα λυτρωμένοι, βεβαίως λυτρωμένοι, το έργο γίνηκε στο Σταυρό, στο Γολγοθά. Ο ουρανός το είδε, ο Άδης το άκουσε και τρόμαξε. Έργο μεγάλο, πλούσιο, εκτεταμένο, ασύλληπτο στο πάθος και στην έκταση. Και τα αποτελέσματα, από την ίδια στιγμή, στο Σταυρό ένας ληστής. Πρώτος, λυτρωμένος του Χριστού. Αλλά ας πάρουμε έτσι στο σωρό, για να μην υπάρξει καμιά αμφιβολία και πει κανείς, μα ξέρεις, εγώ είμαι μορφωμένος. Και ξέρεις, η μόρφωση προσθέτει στον άνθρωπο, του δίδει. Η άλλη είχε πιο χαμηλή. Ας πάρουμε έτσι από το σωρό και από την καλλιεργημένη κοινωνία, ας πούμε, και ας πάρουμε και από τα κατώτερα στρώματα δύο δείγματα, δύο παραδείγματα. Πρώτα απ' όλα από την καλλιεργημένη κοινωνία. Βέβαια μόρφωση, βέβαια σπουδές, βέβαια ανώτερες σπουδές. Και θα έλεγε κανείς, ένας άνθρωπος με ανώτερες σπουδές, είναι κάτι. Θυμάμαι την κατοχή. Χρειάστηκε να έρθει η κατοχή για να βγάλει το λούστρο το οποίο είχαμε πάνω μας και να αποκαλυφθούν τι υπάρχει μέσα στις καρδιές. Και έβλεπες μορφωμένους ανθρώπους να εκδηλώνονται κτηνοδός πολλές φορές. Και πόσες φορές εκδηλώνεται άνθρωπος μορφωμένος κτηνοδός. Πάρ τον Παύλο, τον Σάβλο της Ταρσού. Μορφωμένος, καλλιεργημένος και ποιήση ήξευρε. Την αναφέρει μέσα στην ομιλία του την οποία κάνει κύριε στους Αθηναίους φιλοσόφους. Τούγαρ και γένωσες μεν. Και για να πετάξει μια φράση στην ομιλία του σημαίνει ότι είχε μελετήσει και είχε διαβάσει. Βασμένος μέσα στη σκέψη των ανθρώπων. Και όμως τι γράφουνε οι άλλοι για τον Παύλο. Γράφει ο συγγραφέας των πράξεων των Αποστόλων, ο Λουκάς. Ο Σαύλος έτη εμπνέων απειλής και φόνου εις τους μαθητάς του Κυρίου. Κάτι κοίταξε εδώ πέρα. Μια μορφωμένη ύπαρξη. Θα έπρεπε να πει κανείς ότι η ψυχή έχει εξευγενιστεί. Δεν είναι δυνατόν να κλείνει μέσα του τέτοιο κόσμο. Κι όμως απειλή και φόνον. Που σημαίνει ότι αν οι συνθήκες και έφτασε, μήπως δεν έφτασε και τους έδαινε και τους τραβούσε, και αν οι συνθήκες άλλες δεν ξέρω, δεν τον περιόριζαν, θα μπορούσε να σκοτώσει με τα δικά του τα χέρια. Και μήπως δεν το έχουν κάνει πολύ μορφωμένοι αυτό, και αν δεν ήσαν κάποιοι νόμοι και κάποιοι περιορισμοί και κάποια εμπόδια, δεν θα ήσαν πολύ μορφωμένοι οι οποίοι θα είχαν κάνει και έγκλημα. Και έχουν κάνει απειλή και φόνο στην ψυχή του. Αυτά τα λένε οι άλλοι γι' αυτόν. Αλλά να δούμε τι λέει ο ίδιος για τον εαυτόν του. Λέει ο ίδιος για τον εαυτόν του. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο να σώσει αμαρτωλούς, εκ των οποίων πρώτος είμαι εγώ. Ανοίχτηκαν τα μάτια και είχε τέτοια επίγνωση από τι υφάδη είναι υφασμένη η ψυχή του. Αυτό το αμαρτωλός είμαι εγώ δεν θα πει ότι απλώς έπεσα κανένα δύο, τρεις, τέσσερις φορές, πέντε φορές. Συνέλαβε τον εαυτόν του και την εσωτερική του φύση, ότι είναι φύσης διαστραμμένη, αμαρτωλή, παραβάτης των νόμων του Θεού. Πρώτος είμαι εγώ. Και λέει πάλι, και χρεωστώ χάριν στον ενδυναμώσαντά με Ιησού Χριστό τον Κύριό μας, ότι θεώρησε εμένα πιστόν με υγιήσατο, θέμενος εις διακονία και με έβαλε στη διακονία, εμένα τον πρώτερον όντα τι, βλάσφημον, και διώκτην και υβριστήν. Χαρακτηρίζει ο ίδιος τον εαυτόν του.
να το ποιόν της ανθρώπινης ψυχής. Μη πεις τάχα είσαι μορφωμένος. Από το ίδιο υφάδι είμαστε κομμένοι όλοι μας. Το ίδιο ύφασμα. Το ύφασμα του χωικού ανθρώπου. Ο οποίος ο χωικός, τι ούτη και η χωική όλοι μέσα. Μορφωμένοι, αμόρφωτοι, πάντες. Τέτοιες. Και ότι συναντάς το στην ψυχή του απλοϊκού ανθρώπου, του αμόρφωτου, του αγράμματου, τα συναντάς και στον μορφωμένων, των καλλιεργημένων, με τη ρεντικότητα και με τη γαλλική ευγένεια του σαλονιού. Θα το βρεις εκεί μέσα. Εγκληματικά ένστικτα. Διότι είναι το ζώον, η ζωική κατάσταση μέσα του. Και τον καλεί τώρα η μετάνοια και πίστης να προαχθεί, εάν μετανοήσει και πιστέψει στον Χριστό, να βγει από τον κόσμο του ζωικού ενστίκτου και να μπει στη σφαίρα την πνευματική από όπου αρχίζει η εξέλιξη πλέον για την αιωνιότητα. Αν δεν πει εκεί, δεν περάσει εκεί, δεν υπάρχει εξέλιξη για την αιωνιότητα. Μένει στον κόσμο του ζωικού ενστίκτου, στον κύκλο εκείνον. Πάμε τώρα στα κάτω στρώματα. Στα κάτω, δειγματοληπτικά όπως λένε, από το σωρό να παίρνεις και να κοιτάς τι γίνεται εδώ πέρα, άντε πάρει και από τον άλλο σωρό να δούμε τι γίνεται. Πήραμε από το σωρό των μορφωμένων ένα δείγμα. Ας πάρουμε και από το σωρό τον κάτω, τον κάτω, να δούμε. Πάρ' το γαδαρινό. Τι λέει η Γραφή? Ουδήσει δύνατο αυτόν να τον δέσει. Και πιο κάτω λέει ουδήσει δύνατο ίσχυεν αυτόν δαμάσε. Θείο. Μια λεγεώνα δαιμόνια, 6.000 δαιμόνια μέσα. Σχεδόν στόπο. Στους τάφους, στα κινητήρια μέσα, να πηγαίνει κοιμάται, να χώνεται μες στους τάφους, στις πέτρες, να σχίζεται, να τον δέρνουμε αλυσίδες, να σπάει τις αλυσίδες, δεσμά, σκοινιά, να σπάει τα σκοινιά. Τίποτα δεν μπορούσε να τον κρατήσει. Τίποτα. Ώσπου ήρθε ο λυτρωτής στη ζωή του. Και όπως τον Παύλο, ο λυτρωτής τον άλλαξε και τον έκανε σκεύος εκλογής. Σαν ήρθε ο λυτρωτής στη ζωή του και τον άλλαξε. Και τούτον. Θεωρούσαν, λέει, τον δαιμονιζόμενον, καθήμενον, ηματισμένον και σοφρονούντα. Στα πόδια του Ιησού είχαν φύγει τα δαιμόνια. Είχαν φύγει οι αγριάδες, τα ένστικτα, και ο άνθρωπος ντυμένος, σοφρονισμένος, ήσυχος και ήρεμος, στα πόδια του λυτρωτού. Λυτρώ γι' αυτόν και αγορασμένος από το λυτρωτή, και να το προϊόν της λυτρώσεως. Ηματισμένον και σοφρονούντα στα πόδια του λυτρωτού. Και αυτό μόνον, και αν σταμάταγε εκεί θα ήταν πολύ μεγάλο, αλλά προχωρεί και λέει, και όχι μόνον, αλλά απήλθεν και ήρξα το κηρύσιν. Αυτός ο εγκληματικός τύπος, ο δαιμονισμένος τύπος, άρχισε να κηρύττει τα μεγαλεία του λυτρωτού που τον ελευθέρωσε. Και πάντες τριγύρω εθαύμαζον. Να το αποτέλεσμα. Ο κόσμος θα σε δει λυτρωμένον και θα θαυμάζει. Θα λέει πώς γίνηκε αυτό. Τούτος, μα πώς γίνηκε η αλλαγή. Θαύμαζε. Φίλοι μου, ο κόσμος μας είναι γεμάτος από σκλάβους. Σκλάβοι παντού. Ο ένας σε πάθη. Ο ένας το μεθύσι του, ο άλλος στη χαρτοπεξία του. Ο άλλος το πάθος το σεξουαλικό, στη διαστροφή. Ο άλλος το ναρκωτικό, ο άλλος τον εγωισμό του. Ο άλλος την απάτη και την κλεψιά. Ο άλλος την επίδειξη. Ο άλλος... Εάν τα βρεις, τα δεις και τα ψάξεις, θα δεις ότι όλος ο κόσμος είναι σκλαβωμένος, δούλος, ανελεύθερος. Και δεν μπορεί να ελευθερωθεί. Τι κάνει, αγωνίζεται ο άνθρωπος να σπάσει το πάθος του? Τίποτα. Εάν δεν ταπεινωθεί η ψυχή του και δεν πέσει στο Χριστό, να δεχθεί τον Χριστό σωτήρα. Διάβαζα στη Γερμανία που είχα πάει σε μια εφημερίδα γερμανική και μου έχω το απόκομα, θα το δώσω σε κάποιον που ξέρει γερμανικά, να το μεταφράσει. Ένα κέντρο στη Γερμανία σατανικό. Σατανικό. Που δέχονται τα ανθρώπους που έχουν προβλήματα κλπ. Και τους μάζουν μέσα λοιπόν. Στη σατανολατρεία και την επιρροή του σατανά. Και είναι γυναίκες που το έχουν αυτό.
το κέντρο. Και είναι γεμάτος ο κόσμος από τέτοιες υποδουλώσεις αποκρυφιστικές, ζώδια, μάγια, καφέδες, χαρτιά, τόσα και τόσα. Δούλοι, ο κόσμος υποδουλωμένος. Πόσο ευχαριστούμε τον Θεό που μας ελευθέρωσε. Λυτρωμένοι του Χριστού. Όλοι να ψάλλουμε λυτρωμένοι του Χριστού. Αλλά αδελφοί μου, προσέξτε. Η Εκκλησία του Χριστού, για να δείξει ότι είναι λυτρωμένη του Χριστού, πρέπει πραγματικά να είναι ελεύθερη από τέτοια πάθη και τέτοιες αδυναμίες. Είμεθα ένα ζωντανό Ευαγγέλιο κινούμενο, εμείς η Εκκλησία. Λέμε στον κόσμο ότι γνωρίσαμε τον λυτρωτή και μας ελευθέρωσε. Ναι, αλλά πρέπει να το βλέπεις εσέ και σε μένα. Πρέπει να μας βλέπει ελευθερωμένους από πάθη. Αν σε βλέπει ακόμα δεμένον σε πάθη, άρα ο λυτρωτής δεν ήσχισε να κάνει τίποτα, δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα. Είμαι, θα λέγω, ένα Ευαγγέλιο κινούμενο, ζωντανό. Και οφείλομαι να είμαι τέτοιο. Και οφείλομαι να δείχνομαι τι ο λυτρωτής έκαμε σε μας. Πόσο μας ελευθέρωσε. Για να μπορέσει και ο άλλος να αγαπήσει αυτή τη λευτεριά, να την θελήσει και να θελήσει να έρθει στο λυτρωτή. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Ας διακηρύττουμε σαν τον Παύλο που πήρε τους δρόμους και κήρυτε, σαν και τούτον τον Γαδαρινό που απήλθε κηρύσσον, ας κηρύττουμε με τη ζωή μας, δείχνοντας ότι είμαι θελητρωμένοι και με το λόγο μας. Το θαυμαστό έργο του λυτρωτού και εκείνον ο μόνος ο οποίος λυτρώνει τον άνθρωπο. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Κλείνουμε και παρακαλώ να ψάλλουμε τον ύμνο 165. Λατρεύω ένα σωτήρα.

Έλα, Κυρία μας Ιησού, πλησιάζει ο καιρός που θα σε δούμε στον ουρανό ένδοξον και εμείς θα είμεθα μέσα στην δόξα. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί μας ελύτρωσες, έκοψες σιδηράς πύλας, χαλκίνας πύλας, δεσμούς σιδηρούς κατέκοψες και μας ελευθέρωσες. Σου είμεθα ευγνώμονες αιωνίως για την λύτρωσή μας, την απελευθέρωσή μας. Είμεθα δική σου, αγορασμένη με το αίμα σου. Παρακαλούμε πολύ, εσύ δώσ' μας χάρη τη λευτεριά μας αυτή πραγματικά να τη δείχνουμε, τη λυτρωσή μας να τη φανερώνουμε, να είμεθα ένα ζωντανό κινούμενο Ευαγγέλιο μέσα στον κόσμο η Εκκλησία σου. Κάνε περισσότερα από όσα ζητούμε, εννοούμε, και δόξασε το όνομά σου στη ζωή μας. Στο όνομα το δικό σου και για τη δόξα του Πατέρα, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν.

Να βρούμε ένα εδάφιο, αν θέλετε να το βρούμε μαζί, εις το λάμδα γάμα της Εξόδου. Και είπε ο Κύριος προς το Μωυσή, άκου δω Μωυσή, πήγαινε, ανάβα από εδώ, σύ και ο λαός τον οποίον έβγαλες εκ της γης της Αιγύπτου. Α, η Βίβλος λέει την αλήθεια. Κάθε φορά το λέει και ο πατέρας, όταν θυμώσει με το παιδί, όταν θυμώσει με την κόρη. Λέει στη μάνα, η κόρη σου, ο γιος σου, δεν είναι και δικός του δηλαδή. Ο λαός σου που έβγαλες. Άκουσε τι θα κάνουμε, λέει. Θα σου στείλω έναν άγγελο. Αυτός θα διώξει όλους από εκεί και θα σας βάσει στη γη που υποσχέθηκα. Δεν έρχομαι μαζί σου επειδή είσαι ένας λαός σκληροτράχυλος. Στο δρόμο θα δημιουργήσεις τέτοιες καταστάσεις που θα με οδηγήσεις και θα με φέρεις στο σημείο να σε εξολοθρεύσω. Και δεν το θέλω. Πενθήσανε, βγάλανε τους στολισμούς τους, ο λαός και τα λοιπά. Διαμαρτυρήθηκε ο Μωυσής στο λαό. Και ως απόδειξη της διαμαρτυρίας του ήτανε. Έβγαλε ο Μωυσής κατ' εντολήν του Θεού την κιβωτό από το στρατόπεδο και την έβγαλε έξω του στρατόπεδο. Εδάφιο 7. Παίρνει τη σκηνή ο Μωυσής, την στείνει έξω του στρατοπέδου, μακριά του στρατοπέδου, και την ονόμασε σκηνή του μαρτυρίου. Μαρτυρίου σημαίνει απόδειξης, μαρτύριο. Δηλαδή, βλέπετε! Και πάσο ζητών των Κύριων, εξήρχετο προς την σκηνή του μαρτυρίου την έξω του στρατοπέδου. 9. Και καθώς εισήρχετο ο Μωυσής εις την σκηνή, κατέβαινεν ο στήλος της νεφέλης και ίστατο επί των θυρών της σκηνής. Και ελάλη ο Κύριος μετά του Μωυσέως. Και έβλεπε πας ο λαός των στήλων της νεφέλης ιστάμενον επί των θυρών της σκηνής. Και πας ο λαός ανιστάμενος προς εκείνη, έκαστος από τις θύρας της σκηνής αυτού. Παρακαλώ, δεν μιλώ τώρα στην νεολαία, μιλάω στους μεγάλους. Θυμόσαστε τα καράβια στον πόλεμο? Τα καράβια κατά τη διάρκεια του πολέμου, είδατε, έχουν κάτι βάρκες. Δεν κρέμεται στα καράβια δύο βάρκες, έτσι, που έχει δύο πράγματα, έτσι, και κρέμεται βάρκα από κάτω με το σκηνή, έτσι, η βάρκα. Στον πόλεμο δεν ήταν έτσι αυτά. Στον πόλεμο ήταν έτσι. Και η βάρκα ήταν έξω από το καράβι. Δεν ήταν μέσα στο καράβι η βάρκα όπως είναι τώρα. Και όχι μόνο. Τώρα έχει δύο σκηνιά. Ένα από εδώ που τη βαστάει από το ένα γάντσο και από το άλλο που κρέμεται. Στη διάρκεια του πολέμου είχαν βρει έναν τρόπο οι ναυτικοί με ένα τράβηγμα ελινόταν η βάρκα, διότι είχαν παρατηρήσει στον πανικό, σε τορπιδισμούς, σε πολυβολισμούς και τα λοιπά, για να γλιτώσουν οι άνθρωποι. Τα περισσότερα ατυχήματα γινόταν την ώρα που τις λύνανε και οι βάρκες μπατάρανε. Και από τέτοιο ύψος μεγάλα τα χαράβια σκοτωνότανε πάνω στα τυχώματα του πλοίου και τα λοιπά. Και όταν έμπαινες στον πόλεμο μέσα, όσοι ταξιδεύσατε σαν στρατιώτες, αν πήγατε όπου πήγατε στην διάρκεια του πολέμου, όταν έμπαινες μέσα στο καράβι, στο εμπορικό καράβι ή σε πολεμικό καράβι, έμπαινες μέσα και σου λέγανε, είχε ένα χαρτάκι, όποιος, σου λέγανε, ξέρεις γράμματα? Ξέρω. Σου δίνω ένα χαρτί. Άμα δεν ήξερες, το λέγανε. Και σου λέγανε, έλα εδώ, σε έπαιρνε ένας. Εδώ θα μείνεις. Δεν έφευγες από... Δεν μπορούσες να πας να επισκεφτείς το στρατιώτη στο απάνου ντοκ. Διότι ήταν φτιαγμένα έτσι,
ώστε αυτοί που είναι στο δεύτερο πάτωμα να έχουν ανάλογες βάρκες. Έτσι γινότανε. Και κάθε βάρκα είχε το νούμερό της. Και κάθε βάρκα είχε και ένα ειδικό σύστημα φωτισμού. Και κάθε βάρκα μέσα είχε οπωσδήποτε νερό για 24 ώρες και για όσους χώραγε, και γαλέτα, σκεπασμένη με ένα αδιάβροχο, δεν υπήρχαν νάιλον την εποχή εκείνη. Προσέξτε τι θέλω να πω, αγαπητοί μου. Τούτο. Ξέρετε που εφτάσαμε ή δεν το ξέρετε? Είναι τελευταίες ώρες, τελευταίες στιγμές. Δεν το ξέρετε αν θα είστε το επόμενο Σάββατο. Ούτε το ξέρω αν είμαι το επόμενο Σάββατο. Όχι ξύλο να χτυπήσεις, όχι κοντραπλακέ να χτυπήσεις. Αυτά τα πράγματα δεν τα ξέρεις. Και θα σε παρακαλέσω με πολύ αγάπη για το όνομα του Ιησού Χριστού απόψε να σου πω, άφησέ με, επειδή σε αγαπάω, δεν σου κάνω το δάσκαλο. Έχουμε πει, τέτοια καλαμάκια δεν τα έχω ακόμα καβαλήσει. Αργότερα, καθώς περνάνε τα χρόνια, κάντε προσευχούλα, μήπως την πατήσω. Τώρα, όχι. Λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω να ξέρετε σε ποια βάρκα θα μπείτε. Θέλω να ξέρετε σε ποιο πάτωμα ανήκετε. Ξαφνικά, τελευταία στιγμή, ήμουνα στο βασιλάκι μέσα, έχουμε δύο λογάκια προσευχής, χρόνια τώρα, κάθε Σάββατο, μέσα από τον Ιωσήφ προσευχόμαστε, για την οικογένεια του Ιωσήφ προσευχόμαστε. Διατηρήθη η προσευχή. Το τηλέφωνο, κάνω έτσι, ήτανε η Ελενίτσα, λέει, σας θέλει ο ξάδερφός μου, ο Σπύρος ο Χαλκιάς. Σπυράκι, σας παρακαλώ πολύ, λέει, αύριο στις 4, μπορεί να κάνετε την κηδεία του πατέρα μου. Εντάξει, Σπυράκι. Και αυτό μπορεί να συμβεί με έναν, μπορεί να συμβεί με περισσότερους, μπορεί να συμβεί απόψε να έρθει ο Κύριος. Και επειδή δεν θεολογώ και επειδή γνωρίζω ότι οι ειδικοί αδελφοί ασχολούνται με τον πρέποντα βαθμό και εις τους απείους ανήκει πολύ σεβασμός περί τα εσχατολογικά, να σας πω ότι πολλά από αυτά τα πράγματα, ξέρετε, θεολογούνται, διότι θα προσέχετε τους αδελφούς τι λένε, ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι βέβαια. Όταν λέει, ας πούμε, ότι πρέπει πρώτα να χτιστεί ο ναός, δεν ξέρω τι εννοεί εκεί. Και αν το θέμα είναι πνευματικό και έρθει απόψε ο Κύριος, και αν ο ναός είναι πνευματικό, πνευματική υπόσταση, πώς να πω στον Κύριο ότι με βεβαιότητα δεν θα έρθει απόψε, όταν είπε θα έρθω και θα το ξέρει κανείς, ως κλέπτης εν νυχτή. Θέλω λοιπόν απόψε να σας παρακαλέσω και να σας πω το εξής. Να ξέρει ο καθένας, μόλις ακούσετε το σήμα του συναγερμού, μόλις ακούσετε το καράβι, μην ψάξετε να πάρετε, μην ψάξετε να βρείτε, μην ψάξετε να δημιουργήσετε προβλήματα και την ώρα, παρακαλώ να είμαστε έτοιμοι. Από ποια σκάλα ξέρεις δε στα καράβια και ποια σκάλα θα κατέβεις, μην πέσει συνωστισμός. Τίποτα. Αξιωματικοί που μένανε στις καμπίνες, οι πόρτες δεν είχαν σύρτες. Γιατί στην ώρα εκείνη τη νύχτα στο σκοτάδι, δεν ξέρεις τι μπορεί να σου συμβεί. Οι πόρτες όλες στα πλοία στη διάρκεια του πολέμου είχαν ένα σύστημα και ανοίγαν έτσι. Ξέρετε πως ανοίγουν αυτές που αφήνουν τις πρόξεις μόνο και ανοίγει η πόρτα. Τέτοιο σύστημα. Μελετημένα, σοφά πράγματα. Ο κόσμος δεν κάνει πράγματα. Ο Ιησούς Χριστός μας είπε, προσέξτε, λέει, οι ιοί του αιώνος τούτου είναι άνθρωποι φρόνιμοι. Και ό,τι φρόνιμο κάνουν, εσείς θα το μιμήσετε, ό,τι φρόνιμο κάνουν. Και από την Αίγυπτο τους είπε, προσέξτε, ό,τι έχετε και κερδίσατε στην Αίγυπτο με πόνο, με δάχρυ, με δουλεία και με ξύλο, θα το πάρετε πίσω από την Αίγυπτο. Χρειάζεται για την πορεία μας. Παρακαλώ τώρα ιδιαίτερως. Μια και φτάσαμε στις τελευταίες ώρες, τελευταίες στιγμούλες. Πρώτον, είναι ανάγκη ένας-ένας από μας χωριστά να εξέλθει του στρατοπέδου. Εάν κάποιος θέλει να συναντήσει τον Κύριο. Είδατε τι έγινε εδώ. Όσο οι κυβωτός ήταν μέσα στο στρατόπεδο, όλοι. Τώρα που βγήκε έξω του στρατοπέδου η κυβωτός, ένας χωριστά.
Θυμόσαστε τι είχε πει ο Κύριος. Η πόρτα είναι στενή. Δεν χωράει, είναι ένα άνοιγμα τόσο. Και κάνα φορά τα παιδιά θέλουν να μπουν που τους πέφτει η μπάλα σε κάνα κήπο και περνάνε μέσα από τα δύο σίδερα. Σιδεριά το μπαλκόνιο και περνάνε μέσα. Δεν μπορούν να περάσουν όμως 2-2. 1-1 περνάει. 1-1 περνάει.

2-2. Δεν γίνεται. Μην μπει λογαριάσει, μην μπει, ξέρει. Και είναι λέει και τώρα ο αγαπητό μου, ο φίλο μου, ο αδερφό μου, το παιδί μου. Α, τελευταία στιγμή. Βάλ το πρώτο να περάσει. Σου λέει δεν περνάω. Φύγε. Να περάσει μια άλλη. Πρέπει να εξέλθουμε του στρατοπέδου. Θα παρακαλέσω ιδιαιτέρως πάρα πολύ να θυμηθείτε εκείνο που λέγαμε από το βιβλίο της Αποκαλύψεως πριν μερικά Σάββατα, ότι ξεκινάει ο Κύριος στην πρώτη επιστολή και βλέπει ότι η Εκκλησία είναι Αγία. Έχεις όμως, λέει, και μερικούς δεν μου αρέσουνε. Η τελευταία εκκλησία. Όλη σκάρτη, λέει ο Κύριος. Έχεις όμως, λέει, και μερικούς που δεν εμόλυναν τα ημάτια τους. Ενώ στην αρχή το τινές ήταν από αυτή την πλευρά, στο τέλος το τινές είναι αυτοί που δεν εμόλυναν τα ημάτια τους. Πώς, γιατί, ποιος φταίει, τι έγινε, πώς έγινε, δεν ξέρω. Δεν το αιτιολογώ επειδή το λέει ο Κύριος. Επειδή βλέπει κάτι ο Κύριος, δεν το δικαιολογεί ο Κύριος. Ένα πράγμα νομίζω πως απόψε στο πρώτο σημείο μπορούμε να σταθούμε. Όποιος θέλει την παρουσία του Ιησού Χριστού, την εφέλη του Θεού, πρέπει να εξέλθει του στρατοπέδου. Σκληρό. Λυπηρό. Όσοι έχετε θάψει αγαπημένα σας πρόσωπα, όσοι έχετε παρακολουθήσει κηδείες όπου θάβεις πρόσωπο που είναι ένα κομμάτι της ίδιας της σάρκας σου, δεν κάνεις τίποτα άλλο αλλά να κλάψεις, αλλά να μείνεις στο χείλος του τάφου, να κάνεις τι, βουτιά μέσα, και τι έγινε, μένεις μέχρι εκεί. Αγαπητοί μου, σας παρακαλώ για το όνομα του Ιησού Χριστού. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να παρακαλέσω κάποια ψυχούλα απόψε. Κύριε, ζητώ την παρουσία σου. Κύριε, θέλω να ζήσω πόσο ακόμα. Πολύ λίγο σας βεβαιώ ακόμα. Ποτέ δεν μ' άρεσε να λέω οροθέσια χρόνου, δεν μ' άρεσαν ποτέ αυτά τα πράγματα. Είμαι υποχρεωμένος όμως σήμερα να δω και να δεις. Διάβασε μια εφημερίδα. Άκουσε τις ειδήσεις την ώρα που θα πας στο σπίτι σου. Από το ραδιόφωνο, από το τρανζίστορ, τι έχεις. Είναι βέβαιο πως θα καταλάβεις. Μπήκαμε στην τελική ευθεία. Τελική ευθεία λένε στο στάδιο την τελευταία στροφή που τρέχουν οι αγωνιστές. Μπαίνουνε, εδώ είναι το νήμα. Η τελική ευθεία να κόψουμε. Μπορεί να βαστίξει, μακάρι. Μπορεί να μην βαστίξει, δεν το ξέρω. Μπορεί να φύγω. Ούτε εκείνο ανήκει σε μένα. Μακάρι να βρεθούν απόψε ανάμεσά μας ψυχές, οι οποίες θα πάρουν τη μεγάλη απόφαση. Κύριε, θα εξέλθω του στρατοπέδου. Κύριε, θα είμαι μέσα στον κόσμο. Θυμόσαστε το παράδειγμα που πάντα λέμε με τα υποβρύχια. Το υποβρύχιο είναι ένα κατασκεύασμα που ζει κάτω από το νερό, αλλά αλίμονο εάν το νερό μπει μέσα στο υποβρύχιο. Ζει μέσα στο νερό. Αλλά από τη στιγμή που μια σταγόνα από το εξωτερικό νερό αρχίζει να μπαίνει μέσα στο υποβρύχιο, το υποβρύχιο βούλιαξε. Υπάρχει ρογμή. Τι θα κάνουμε? Θα πας απόψε, θα γονατίσεις στο σπίτι σου, θα βγεις έξω, θαυμάσια ανοιξιάτικη βραδιά. 22-23 βαθμούς έχει. Ο Κύριος την έκαμε τόσο όμορφη τη βραδιά απόψε. Ανοιξιάτικη. Βγες έξω. Και πες του, σε παρακαλώ πάρα πολύ πατέρα, στο όνομα του Ιησού Χριστού, του αδελφού μου, συγχώρεσέ με μέχρι τώρα. Τελείωσε. Και σε παρακαλώ τώρα, βοήθησέ με, τελευταίες ώρες της ύπαρξεώς μου, τελευταίες ώρες στη ζωή αυτής της πλάσης. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Επιζητώ και εξητώ την εφέλεια.

της παρουσίας. Δεύτερον, όχι μόνο θα εξέλθεις του στρατοπέδου. Υπάρχει ένα σημείο που πρέπει να υπογραμμίσεις στην προσωπική σου Καινή Διαθήκη. Το διαβάζω. «Και λαβών ο Μωυσής την σκηνήν έστησεν αυτήν έξω του στρατοπέδου, μακράν του στρατοπέδου». Θα υπογραμμίσεις τη λέξη «μακράν». Η πορεία προς την εφέλη του Θεού είναι δύσκολη. Η πορεία προς την παρουσία του Θεού είναι ανηφορική. Εδώ, ο Θεός γνωρίζει, και ευχαριστώ πολύ τον Θεό, διότι και εσείς το γνωρίζετε, ουδέποτε εδογμάτισα. Δεν πιστεύω στις δογματικές τοποθετήσεις. Πάντα έκαναν κακό στην υπόθεση του Χριστού. Εν τότες είμαι υποχρεωμένος να σας πω ότι ειδικά στο δυτικό κόσμο, πριν 170 χρόνια, 200 πες, έξυπνοι πνευματικοί άγιοι άνθρωποι είδανε ότι η Εκκλησία, ας μου επιτραπεί η έκφραση, το ακροατήριο, δεν πήγαινε καλά. Δεν επήγαινε καλά πνευματικά. Αλλά τι να τους πεις που αυτοί τα ξέραν όλα. Γεννημένοι μέσα στο Ευαγγέλιο, αναθρεμένοι με το Ευαγγέλιο, μεγαλωμένοι με το Ευαγγέλιο, σε μια κοινωνία που εγνώριζε το Ευαγγέλιο και ζώντας σε μια εκκλησία έντονα ποτισμένη από το Ευαγγέλιο. Τι να τους πούνε άλλο. Τότε ήταν ακριβώς που άρχισαν τα πρώτα ρεύματα. Τα πρώτα, αν επιτρέπετε η έκφραση, ερωτηματικά. Μήπως το Ευαγγέλιο που δίδεται δεν είναι πλήρες και χρειάζεται ο άνθρωπος πέραν από την σωτηριακή τοποθέτησή του και κάτι άλλο. Αυτό το κάτι άλλο έφαγε τις εκκλησίες. Δεν ήταν αλήθεια ότι ο άνθρωπος χρειάζεται κάτι άλλο. Αλήθεια ήταν ότι οι εκκλησίες ποτέ δεν ζήσανε ολόκληρο τον Ιησού Χριστόν. Διότι ο Ιησούς Χριστός δεν είναι αλφα και νι, ψι, ξι, ρο, θήτα, λιώτα. Ο Ιησούς Χριστός είναι και αλφα και ωμέγα. Δεν μένει περιθώριο ούτε πριν, ούτε μετά. Και θα σας παρακαλέσω αυτά τα πράγματα να τα καταλάβουμε και να προσευχηθούμε για αυτά τα πράγματα. Βλέπεις μια ψυχή και δεν πάει καλά πνευματικά. Και τώρα λεξίζει, χρειάζεσαι να πάρεις, δεν ξέρω τι να πάρει, να δεχθείς, δεν ξέρω τι να δεχθεί. Λάθος. Η ψυχή αυτή ουδέποτε έζησε ολοκληρωτικά την εφέλη της παρουσίας του Θεού. Ποτέ. Θα ακούσετε στις τελευταίες μέρες ενθουσιαστικά κινήματα. Φωνές, πράγματα, φασαρίες, κόσμο κτλ. Μην παρασυρθείτε. Δεν έχω κανένα λόγο. Κάθε βράδυ που έρχεστε εδώ πέρα δεν πληρώνομαι με το κεφάλι. Το ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κύριο γι' αυτό. Για να βγάλουμε το ψωμί μας, βλέπουμε 18-20 μέρες. Όλοι όσοι εδώ πέρα κηρύττουν. Κανενός, μηδενός εξαιρουμένο. Και οι άλλοι με τον κόπο τους και με τον πόνο και με τη θλίψη τους δουλεύουν τον Ευαγγέλιο. Παρακαλώ λοιπόν ιδιαιτέρως. Δεν έχουμε κανένα ειδικό λόγο. Έχω να σας πω μόνο το εξής. Προσέξτε. Μήπως σας προσθέσουν κάτι εις το Ευαγγέλιο του Χριστού. Δεν είναι δυνατόν το Ευαγγέλιο να κάνουμε λάθος. Θα το προσέξετε αυτό. Ειδικώς με προσευχή και με αγάπη. Εκείνος που σας είπε ότι απόψε ο δούλος του Θεού σας είπε την ανάγκη να βγούμε από το στρατόπεδο, σας λέω και το δεύτερο. Και ξέρετε, είναι μακράν. Δεν είναι κοντά. Μην πεις έκανα δύο σάλτα. Έριξα ένα σακάκι στην πλάτη μου και βγήκα. Είναι πορεία. Μες στην καυτή έρημο. Μες στις πέτρες. Στο ηνίλιο. Στο λιοπύρι. Είναι δύσκολο να συναντήσεις την σκηνή. Πάρε μόνο εσύ απόψε την απόφαση να μπήξεις στην σκηνή. Ο Κύριος θα σε βοηθήσει. Ο Κύριος
θα παλέψει μαζί σου. Ο Κύριος θα σε φυλάξει. Λέγαμε ακριβώς πριν έρθετε, αργήσαμε 5 λεπτά επίτηδες για τις δυσκολίες της απόψινής συγκοινωνίας. Θυμηθήκαμε από το 5ο κεφάλαιο, το μελετάμε και στο Παγκράτη και σε μια άλλη εκκλησία κάτω στον Πειραιά, περίπου τα ίδια κομμάτια από τις πράξεις των Αποστόλων. Εδώ λέει ότι ενώ ο Πέτρος μιλούσε, ακούσαντες το συνέδριο, οι στρατηγοί, οι αρχιερείς, οι φαρισαίοι, όλοι εκείνοι, ακούσαντες, έτριζον τους οδόντας και εβουλεύοντο να θανατώσωσιν αυτούς. Βουλεύομαι, σημαίνει ύστερα από σκέψη παίρνω απόφαση. Αυτό σημαίνει βουλεύομαι ελληνικά. Λέει τη δίκη, γιατί την κάνανε τη δίκη. Τη δίκη την κάνανε για τη δίκη. Δεν την κάνανε για να δικάσουνε. Και για τον Κύριο, την ώρα που δικάζανε τον Κύριο, η δαχτυλογράφος μέσα έγραφε την απόφαση. Στη γραφομηχανή. Γιατί ήταν παρμένες οι αποφάσεις όλες. Τα πάντα όλα. Το ίδιο και για αυτούς ήταν εδώ. Η απόφαση είχε ληφθεί. Γι' αυτό και τους πιάσανε όλους μαζί και τους 12 και τους έβαλαν όλους μαζί στη φυλακή. Ανεξάρτητα αν ο άγγελος τους ελευθέρωσε το βράδυ. Και το πρωί τους έφεραν όλους μαζί για χάλασμα. Έτσι έπιασαν και τον Στέφανο, αργότερα τον Ιάκωβο, τέλος στάθηκαν στο περιστατικό του Πέτρου με τα γνωστά εκείνα αποτελέσματα με στη φυλακή. Και τι γίνεται? Τι γίνεται? Σηκώνεται ένας δικός τους. Λέει, εμείς θα περιμέναμε και θα λέγαμε και τώρα λέει Κύριος ο Θεός θα δει, θα μπει ένα χέρι και θα κάνει τίποτα. Τους έβαλε μία σύγχυση μέσα στο μυαλό. Ένας δικός του. Ο κατεξοχήν δικός τους. Ο Παύλος όταν ετύπωσε τις κάρτες του έλεγε και εσπούδασα παρά τους πόδας Γαμαλιήλ. Αυτόν εσήκωσε. Και λέγαμε αστειευόμενοι προηγουμένως. Όταν ο Θεός θέλει να μην φάνε τον Δανιήλ τα λιοντάρια, τα πείθει και λένε την προηγούμενη μέρα τα λιοντάρια σε συμβούλιο. Κάνουμε νηστεία αύριο. Λέει κάνουμε. Και μόλις τους έριξαν το Δανιήλ μέσα σήμερα λέει έχουμε νηστεία, δεν σε τρώμε. Άλλος γελάει και λες μα είναι δυνατόν. Είναι. Είναι. Αυτός είναι ο Θεός που πιστέψαμε. Αυτός είναι ο Κύριος που ακουμπήσαμε. Αυτή είναι η πειραματική πραγματικότητα που χαμογελάμε επάνω και κοιτάμε. Ο Παύλος λέει, σας παρακαλώ, ξέρω λέει, σε ποιον επίστεψε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέει να μην πεις λέει, που είδες εκεί στη Δαμασκό. Γίνεται τέτοια πράγματα, παιδιά. Λέει θα σε σκοτώσουμε. Λέει πολύ λυπούμε που θα με σκοτώσετε. Λέει δεν χαίρομαι καθόλου να πω σκοτώστε με. Αλλά μου λέτε τι να κάνουμε τώρα. Να μην πεις λέει κοίτα τα περί Δαμασκού. Είναι δυνατόν τέτοια πράγματα. Μπορώ να γίνω απειθής ή στην ουράνια οπτασία. Είναι τίμιο πράγμα αυτό, βέβαια. Μου λέτε πράγματα ανέντιμα. Δεν είναι θέματα ούτε πνευματικά αυτά, ούτε εκκλησιαστικά, ούτε. Τίποτα δεν είναι θέματα. Αυτά είναι θέματα τιμής και αξιοπρεπίας. Πώς εμένα μου λέτε, πες ότι δεν το είδες. Δεν μπορώ να το κάνω. Αυτός είναι ο Θεός. Θα σε βοηθήσει. Θα σε σκεπάσει. Θα σε αναλάβει η ψυχή. Μόνο να πάρεις την απόφαση απόψε να πας, να πορευθείς προς την σκηνή, την παρουσία, προς την νεφέλη του Θεού. Αυτή την απόφαση θέλω να πάρεις απόψε. Σου λέγω είναι δύσκολο. Σου έχω πει για το φίλο μου τον Ηλία 100 εκατομμύρια φορές που έβγαλε, ήρθε εκεί πέρα που δουλεύω, βγάλε ένα πακέτο τσιγάρα, παίρνει το πακέτο, γυρίζει ανάποδα. Μέσα στο πακέτο είχε ένα ξηραφάκι. Παίρνει, θυμάμαι, το έχει μέσα τυλιγμένο σε μια χαρτί. Ανοίγει το χαρτί, βγάζει το ξηραφάκι. Παίρνει το τσιγάρο, κόβει ένα τρίτο. Ένα τρίτο. Κάνει και έτσι, θυμάμαι, στο γυλαίκο του βγάλει και μια πίπα. Την εφύσηξε προηγουμένως, μήπως είχε ένα μικρόβιο μέσα. Βάζει και το τσιγάρο μέσα. Είχε και ένα αναπτήρα, δεν είχε και σπίρτα. Είχε και ένα αναπτήρα, θυμάμαι, που έβραζε γάλα εκεί πέρα. Μια φλόγα,
Τα 4/5 του τσιγάρου πήρανε φωτιά. Φόκο αμέσως. Τον πιάνει ένας βήχας τον Ηλία. Να κλαίει τα μάτια του έξω του ανθρώπου, έβγαλε τα γυαλιά του, πέφτει σε κάθισμα έτσι. Το λίγο το παράθυρο. Συνήρθε σας βέβαια έπειτα από ένα τέταρτο. Του έκανα έτσι εδώ το γιακά, του έβγαλα. Τι ήξερα. Ρε Ηλία, του λέω. Ρε Ηλία! Πέθανε ένα μήνα, 1,5 μετά. Ρε Ηλία! Στον Άγιο Λουκά έγινε η κηδεία του. Και η γυναίκα του μέχαμε την υψίστην τιμή. Και μίλησα επί μισή ώρα. Τα δυο πόδια, Εκκλησία, και απόξω από. Οξεσμένο το όνομα του. Και του είπα για το αίμα του Ιησού Χριστού. Μόνο για τον Ηλία δεν είπε. Τι να πω για τον Ηλία. Ρε Ηλία, τη λέω. Έλα εδώ, ρε Ηλία, τη λέω. Δεν το κόβεις. Και θυμάμαι, έκλαιγε. Τα δάκρυά του από την αγωνία του. Και μου είπε μια μεγάλη κουβέντα. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Και να κόβε το τσιγάρο και να του λέει να κόβεις. Αυτό τι ήταν αυτό που κάπνισε. Το 1/5, πουφ, μία έκαμε και... Δεν μπορεί. Είναι δύσκολο. Αλλά είναι δυνατός ο Κύριος. Είναι θαυμάσιος ο Κύριος. Άρκει απόψε να του πεις. Σε θέλω και θα πορευτώ από απόψε μαζί σου. Δοκίμασέ τον. Δίψασε τα μάτια σου επάνω. Και το τελευταίο σημείο. Και καθώς εισήρχεται ο Μωυσής εις την σκηνήν, κατέβαινεν ο στήλος της νεφέλης. Θα σε σκεπάσει η νεφέλη του Θεού. Κι αν πολλές φορές με δάχρυα στα μάτια έρχεσαι και μου λες, αδελφέ μου, η νεφέλη δεν με σκέπασε. Απλά θα σου θυμίσω απόψε, πώς να σε σκεπάσει. Πού είσαι ακόμα μέσα στο στρατόπεδο. Πώς να σε σκεπάσει που δεν πορεύτηκες έξω του στρατοπέδου, μόνος σε εκείνη την ανηφοριά. Τι κάνεις. Η νεφέλη δεν είναι μόνο για το Μωυσή. Η νεφέλη είναι για όλους όσους καθώς ο Μωυσής θα εξήρχοντο, θα επορεύοντο προς την σκηνή. Δεν είναι ευλογίες κρυμμένες μόνον για τον Τζον Νόξ, μόνον για τον Βέσλεϊ, μόνον για τον Μεταλλινό, μόνον για τον Αρών. Όχι, είναι και δικές σου ευλογίες. Είναι και δικές μου υποσχέσεις. Είναι δώρο και σε σένα, αδελφή μου. Είναι δώρο και για μένα, αδελφέ μου, και για σένα. Αλλά απλώς, δεν πήραμε τη μεγάλη απόφαση να βγούμε από το στρατόπεδο. Τα προβλήματα, τα ζητήματα, οι οικογένειες, ο κόσμος, οι συγγένειες, οι φιλίες, όπως το καταλαβαίνω. Όμως σε βεβαιώ. Και είναι τούτο το σημείο με το οποίο θα ήθελα να κλείσω απόψε. Θυμήσου το καράβι του πολέμου. Στιγμή με τη στιγμή, ο θάνατος θα χτυπήσει απάνω στα πλευρά του καραβιού. Να μείνεις μέσα. Μέσα στην κοιλίδα του πετρελαίου και της βενζίνης, στην τεράστια του τη φωτιά που θα κάψει, λέει ο Πέτρος, και τον αέρα και τα χώματα. Φαντάστηκες να πυρπολιθούν τα χώματα. Σκέφτηκες την σκηνή τη φρικτή να πυρπολιθεί ο αέρας και το οξυγόνο του αέρα να πιάσει φωτιά. Σε καλό να βγούμε από το στρατόπεδο. Σε καλό να ανηφορήσεις. Να μου δώσεις το χέρι σου να ανηφορήσουμε μαζί. Σε έχω ανάγκη. Ποτέ η Εκκλησία. Ποτέ. Δεν ήταν στο σημείο αυτών των ημερών. Των στερνών ημερών. Ο ένας να έχει την ανάγκη του άλλου. Και ποτέ δεν βάλεται η Εκκλησία πιο πολύ από ποτέ άλλοτε σε αυτό το σημείο. Και το βλέπω
και το ξέρεις και το βλέπεις και παίζω και παίζεις του διαβόλου το παιχνίδι. Ας εξέλθομεν έξω του στρατοπέδου. Ξέρω πόσο θα σε ακολουθήσουν τα γιουχαϊτά των άλλων, φέροντες τον ονειδισμό. Η ευλογία της νεφέλης είναι και δική σου. Πίστεψέ το. Σε διαβεβαιώνω πως απόψε ο Κύριος μπορεί να κάνει θεμελιακές μεταβολές στη ζωή σου, στην ύπαρξή σου. Με αιώνια αποτελέσματα. Ευλόγησέ μας. Ελέησέ μας. Αγίασέ μας. Μαζί με τον Μωυσή θέλουμε να σου επαναλάβουμε. Δεν θα φύγουμε από εδώ αν δεν έρθεις μαζί μας. Αν δεν πορευτείς μαζί μας. Βοήθησέ μας να βγούμε από το στρατόπεδο. Ένας-ένας. Είναι ανήφορος. Όμως στη μοναξιά του ούτε και στον ανήφορο. Είναι γλυκιά και βεβαία η συντροφιά σου. Χάρισέ μας. Σαν πρόσωπε και σαν οικογένειες. Στερνές μέρες και ώρες χάρισε στην Εκκλησία σου την εφέλη του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Και ευλόγησέ μας όπως μας λέτες. Στο όνομα του Χριστού. Για την δόξα σου. Αμήν.

0: μαχαίτο.
1: Μετά κάθε 6 μήνες. Μετά κάθε 1 μήνα. Μετά κάθε 1 εβδομάδα. Μετά κάθε 1 μέρα. Τώρα αυτό είμαι ευτήρες αυτή τη μορφή των πόνων της γένας. Οι γιατροί, επειδή είναι πόνοι που έρχονται πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, και κάθε νεότερος πόνος είναι ισχυρότερος από τον προηγούμενο, έχει μια ειδική ονομασία και τις λένε οδύνες. Όσες φορές λοιπόν διαβάζετε στην Καινή Διαθήκη για τις οδύνες, είναι οι ειδικές μορφές πόνου του τοκετού. Κοιτάξτε τα γεγονότα. Ακούς το δελτίο ειδήσεων των 2:30 και είναι τελείως διαφορετικό από το πρωινό, αν ακούς, ή από το βραδινό που θα ακούσεις. Ξαφνικά, απεφασίστη, μέσα φαίνεται είναι θέμα χρόνου, ταχύτατα, εντολές είναι αυτές. Ποιος ξέρει, ανθρώπινα λέμε, πού ξέρουμε όμως τι είναι. Η Ένωση των Εκκλησιών. Καθολική, Ορθόδοξη, Αγγλικανή και Λουθυρανή. Γιατί? Γιατί? Ακούστε γιατί. Έλα εδώ εσύ. Τι είσαι? Χριστιανός είμαι. Τι χριστιανός? Χριστιανός. Τι χριστιανός? Αφού είσαι χριστιανός και εκείνοι είναι χριστιανοί. Γιατί δεν πας με εκείνους? Τι να του πεις, αλλά δεν καταλαβαίνει αυτός. Δεν το κάνει επίτηδες δεν να μην καταλαβαίνει. Του λες εσύ ξέρεις το Ευαγγέλιο. Και αυτοί δεν το διαβάζουν το Τζελεμπεντέλη. Και αυτοί το Ευαγγέλιο το διαβάζουν. Κάτι άλλο είσαι? Όχι δεν είμαι. Είσαι. Για να μπούμε στο καθεστώς των 7 εκκλησιών και ειδικώς της τελευταίας εκκλησίας. Διότι θα σου πει, τι είσαι εσύ, ποιος είσαι εσύ, πού πας εσύ, τι κάνετε εσείς. Και δεν μπορεί να το αποδείξεις, διότι δεν καταλαβαίνει, ούτε τον ενδιαφέρει αυτό. Ναι. Λέει, με συγχωρείς πάρα πολύ, ξέρω ένα πράγμα. Τους χριστιανούς, οι χριστιανοί είναι αυτοί εδώ, όλοι αυτοί εδώ. Δεν ξέρω το απόγευμα, βράδυ, αν ακούσετε. Εμείς θα έχουμε την τρίτη μας ώρα εδώ. Τι θα γίνει. Αύριο. Δεν ξέρω. Μεθαύριο. Έλεγα στον αγαπητό. Ότι μου έλεγαν, δεν το διάβασα μόνος μου. Ότι ένα, μάλλον το εγκυρότερο περιοδικό που κυκλοφορεί σε όλο τον κόσμο. Έγραφε ότι ήρθε μια εποχή. Και τα γράφουν αυτά πράγματα άπιστοι. Ήρθε, λέει, μια εποχή όπου θα κοιμάσαι το βράδυ με ένα καθεστώς γεγονότων και θα ξυπνάς το πρωί με ένα άλλο καθεστώς γεγονότων που ούτε ήταν δυνατόν να το φανταστείς, ούτε ήταν δυνατόν να έχει καμία σχέση το πρωινό καθεστώς με το βραδινό. Άλλα πράγματα. Τι, δεν ξέρει κανείς. Και απάνω σε αυτή την αλήθεια

Λες, είμαι πλούσιος και έχω πλουτίσει και δεν έχω ανάγκη από τίποτα. Και δεν ξέρεις πως είσαι ένας ταλαιπωρημένος άνθρωπος. Είσαι ελεηνός. Ελληνικά ελεηνός σημαίνει ο άνθρωπος, ο άξιος ελέους. Α, για έλεος είσαι. Τρίτον, είσαι φτωχός. Τέταρτον, είσαι τυφλός. Και πέμπτον, είσαι γυμνός. Σε συμβουλεύω να αγοράσεις από μένα χρυσάφι βγαλεμένο από το καμίνι του πυρός για να πλουτίσεις. Και ακόμα σε συμβουλεύω να αγοράσεις από μένα ημάτια λευκά για να περιβάλλεις τον εαυτόν σου. Εδώ λέει για να ντυθείς, η μετάφραση. Στο κείμενο λέει για να τα περιβάλλεις. Α, πέστε ότι αυτός είναι ο άνθρωπος. Σύντομα δηλαδή, καταλάβατε. Ο Μάρκος έχει μια προσωπική εμπειρία. Όταν περνάγανε τον Ιησούν για τη δίκη κάτω από το σπίτι του, κοιμόταν το παιδί, ήταν παιδάκι. Και καθώς έκανε ζέστη, κοιμόταν στο κρεβάτι του γυμνό, το είχε βάλει η μάνα του. Μοιράκιον. Παίρνει ένα σεντόνι. Τυλίγεται με το σεντόνι ο Μάρκος. Γιατί ο Μάρκος είναι ανιψιός του Βαρναβά. Η μάνα του είναι η Μαρία. Είναι αυτός ο ίδιος ο Μάρκος, ο επωνομαζόμενος Ιωάννης, όχι ο Ευαγγελιστής. Μόλις το είδαν τα παιδιά, εμείς τώρα δεν μπορούμε να καταλάβουμε αν είναι συνεντυμένος με ρούχο της εποχής εκείνης ή με σεντόνι. Αυτοί όμως το μάτι τους ήταν εξισκημένο, λέει με σεντόνι, λέει. Και το αρπάξανε το σεντόνι και έφυγε από τα χέρια τους γυμνός. Αυτό είναι το ρήμα περιβάλλω. Σύντομα τυλίγεσαι κανένα φορά. Βάζεις κάτι απάνω σου. Να σεντώνει. Τα κουβέρτα. Σε συμβουλεύω να αγοράσεις από μένα ημάτια λευκά να περιβάλλεις τον εαυτόν σου για να μην φανερωθεί η εσχήνη της γύμνιας σου. Ακούστε τι λέει εδώ. Άκουσε εδώ. Είσαι γυμνός. Σε βλέπω γυμνό. Εμένα. Σας έλεγα την άλλη φορά, μου έλεγαν για έναν κύριο, ο οποίος επήγε με κάποιο πρόσωπο στο γιατρό. Δεν ήταν ο γιατρός εκεί, περιμένανε εκεί στο θάλαμο, στον προθάλαμο. Να μου περνούσε ο γιατρός, τον χαιρέτησε, τον ασθενή που θα εξήταζε, κοιτάζει και τον άλλον. Του λέει του ασθενούς που τον εξήταζε, ο κύριος λέει που να παίξω τι είναι. Συγγενείς ήταν, δεν ξέρω. Λέει. Τι παρατηρήσατε, λέει γιατρέ. Κατά την αναπνοή του, λέει, τούτα εδώ. Αυτό σημαίνει, λέει, άσθημα τρομακτικά προκεφορημένο για να πάρει αναπνοή. Και να ήταν άσθημα, μήπως είναι τίποτα, λέει, καρδιακό. Και του βγάλανε εκείνη την ώρα καρδιογράφημα, δεν ξέρω τι άλλο του κάμανε. Εκείνη την ώρα! Και απεδείχθηκε ότι ο άνθρωπος ήταν πολύ περισσότερο άρρωστος από τον άλλον που είχε πάνω τον δύο γιατρός. Παρακαλώ, ιδιαιτέρως. Απευθύνεται το πνεύμα του Θεού απόψε σε ψυχές οι οποίες χρειάζομαι να καταλάβω ότι είμαι γυμνός και ότι τα ρούχα με τα οποία περιβάλλομαι δεν είναι εκείνα τα του Θεού ρούχα, τα ημάτια. Είναι δικά μου ημάτια. Λίγο ακόμα και θα φανεί η εσχήνη μου. Ξέρετε ποια είναι η εσχήνη. Λέει,

0: Συγχωρείτε πολύ, λέει, ο Κύριος. Ποιος είναι, λέει ο Κύριος, δεν ξέρω.
1: Δεν μας ξέρεις το οποίον. Παρακαλώ.
0: Δεν σε ξέρω. Τώρα, έρχεται κάποιος και λέει, αυτά εμένα δεν με αφορούν. Χτύπα ξύλο.
1: Ούτε γυμνός είμαι, ούτε τα ημάτια που φέρω είναι ανθρώπινα και προσωπικά και δικά μου και σαρκικά. Και ούτε υπάρχει κίνδυνος να φανεί η εσχήνη της γυμνότητός μου.
0: Γι' αυτό είδατε πως αρχίζει. Σε συμβουλεύω. Α, ποτέ δεν θα πει συμβουλεύω, είναι άλλο πράγμα από το επιτάσσω. Συμβουλεύω σημαίνει, εάν θέλεις, το κάνεις. Δεν συμβουλεύει το αφεντικό ποτέ τον υπάλληλο και του λέει, σε παρακαλώ πάρα πολύ, λέει, πούλησε, λέει, και αυτά τα υφάσματα τόσο. Δεν είναι συμβουλή. Και του λέει, αυτά τα υφάσματα περσινά, δώσ' τα μισοτιμής. Εντολή. Εδώ πρόκειται περί συμβουλής. Για να αφήσει τον άνθρωπο, Κύριος ο Θεός, να φέρει την προσωπική του ευθύνη. Να σας πω τι, αδελφοί μου. Η πρώτη ώρα δεν είναι ούτε για κηρύγματα, ούτε για ομιλίες, ούτε για... Λέγονται πέντε αλήθειες και αυτές τις αλήθειες, Κύριος ο Θεός, τις προβάλλει σαν ερωτηματικά μπροστά μου. Μετράς, βλέπεις, ποιος είμαι, ποιος είσαι, πορεύσω αναλόγως. Είναι εύκολο να γελάσεις εμένα. Εμένα προσωπικώς με γελάς πολύ εύκολα. Είμαι αγαθός. Καλός, κακός, ξέρω, είμαι αγαθός. Στην έννοια που λέει ο κόσμος, αυτός αγαθιάρης. Με δουλεύεις εύκολα. Και το πρεσβυτέριο, και αυτό εύκολα το δουλεύεις. Γιατί είναι άνθρωποι, ξέρετε, οι πρεσβύτεροι της Εκκλησίας, που κι αυτοί δεν το βάζει στο μυαλό του. Όσο πιο πνευματική είναι μια Εκκλησία, μη σου φανεί παράξενο, τόσο πιο εύκολα την ξεγελάς. Τελείωσε. Και ξεγέλασες τους πάντας. Αφού προηγουμένως σε φρόντισες να ξεγελάσεις τον εαυτόν σου. Και έρχεται ο Κύριος και λέει, ξέρεις, τελευταίες στιγμές είναι. Τελευταίες ώρες στην ιστορία της ανθρωπότητας. Κάποτε, αγαπητοί, οι μεταξύ μας νέοι ήταν αγέννητοι το 53 που ξεκινήσαμε. Αυτά τα λέγαμε. Και θα έρθουν δύσκολες ώρες και θα έρθουν παγκόσμια στενές ώρες και θα έρθουν προβληματισμοί, θα έρθουνε. Τώρα πια, δόξα στον Κύριο, αυτά τα πράγματα τα ζείτε, τα διαβάζετε, τα ακούτε, εμπειρία έγινε, δρόμος έγινε και τον περπατάμε. Δόξα στον Κύριο. Και έχει μια συμβουλή, Κύριος ο Θεός. Να σου πω κάτι. Λέει, ορίστε. Σε συμβουλεύω. Αν θέλεις, ακούσέ με. Δεν θέλεις. Λυπούμε. Και η συμβουλή μου είναι απλή. Κοίταξε, τα ρούχα με τα οποία περιβάλλεσαι, φαίνεσαι, προβάλλεσαι, είναι ρούχα όχι δικά μου. Αν κοιτάξτε, είναι ορισμένα πράγματα τα οποία ο Κύριος άφησε για τον εαυτόν του. Να γίνεται το δείπνο, το πει ο Κύριος. Το πώς να γίνεται το δείπνο, το πες τον Παύλο να το πει. Αλλά δεν άφησε τον Παύλο. Γιατί μπορούσε να πει κάποιος, καθόμαστε στο δείπνο. Ή ο Παύλος το είπε. Δεν το είπε ο Παύλος. Η αναγέννηση δεν είναι θέμα. Είναι θέμα του Κύριου. Το βάσταξε για τον εαυτόν του ο Κύριος. Την καθαρότητα της ζωής. Ο Κύριος λέει, αυτά τα πράγματα θα τα πω μόνος μου εγώ. Και έδωσε στον Ιωάννη, στον Πέτρο, στους Ευαγγελιστάς τις λεπτομέρειες των πραγμάτων. Τις βασικές όμως θεμελιακές αλήθειες τις κράτησε για τον εαυτόν του ο Κύριος. Μεταξύ αυτών βλέπετε είναι και τούτη η συμβουλή η τελευταία. Λέει, συγχώρησε με να σου πω κάτι. Δεν πας καλά. Είναι, ξέρετε, το αρμόδιο πρόσωπο. Το πρόσωπο που γνωρίζει τα πράγματα.
1: Έρχεται το παιδί, πώς πήγε σχολείο. Καλά. Και πώς, τι σου είπε η δασκάλα. Λέει, ευτυχώς δεν που δεν βρέθηκε πάνω από το 20. Λέει, 85 θα μου βάζε. Και τα τετράδια σου, φου, εδιάβασες, φου. Κάθε φορά πάει και στη δασκάλα η μάνα. Λέει, τι γίνεται λέει, με τον πιτσιρικά. Ούτε έρχεται, ούτε διαβάζει, στην ταράτσα ανεβαίνει. Λέει, στη γυμναστική δεν είναι πρώτος μόνο. Ούτε τετράδια έχει, ούτε βιβλία έχει, ούτε γόμα έχει. Έλα εδώ, λέει, τι γίνεται με σένα. Και πού, η μάνα, έχει την κοινό νου να μπορεί να πει. Τώρα, τι θα πιστέψει, το αρμόδιο πρόσωπο ή το παιδάκι. Τα πράγματα είναι απλά, αδελφοί μου. Εμένα τι να με κάνετε. Ή οποιονδήποτε άνθρωπο, τι να σας πει. Εδώ υπάρχει συμβουλή. Δεν θες να με ακούσεις. Ναι, δεν πας καλά. Δεν πας καλά. Ούτε η προσευχή σου είναι όποια πρέπει και όσοι πρέπει. Στη μελέτη σου είσαι πάμπτωχος. Καθόλου σχεδόν μελέτη. Η εκκλησία σου τελείως τυπική. Όταν μπορείς, εάν μπορείς. Εάν δεν κάνει υγρασία, ξηρασία, ήλιο, λιακάδα και σκιά, κάπως έτσι, ας πούμε. Το καλοκαίρι έρχεσαι, το χειμώνα δεν έρχεσαι, αν είσαι όμως θερινός, δεν έρχεσαι το καλοκαίρι και κάπου κάπου έρχεσαι το χειμώνα, το στόμα σου ο Θεός να φυλάξει. Το χρυσό ψαλίδι που λένε, κόβει γυλεκάκια, σακάκια και βυζάμες, κρέβει, ολόκληρες. Δεν πας καλά. Άσε δε, που να μην το είχαν εφεύρει εκείνο το τηλέφωνο, εκείνο ο Μπέλ που το εφεύρε. Τι συφορά έμπασε αυτό το τηλέφωνο. Καλά. Και ο κύριος τα ξέρει και ο κύριος τα βλέπει και λόγια και κακομοιριές και μικρότητες, τα πάντα και κατηγόριες, τα πάντα βλέπει. Όπως ακριβώς έχεις δει, παίρνεις το γιατρό. Την ακτινοσκόπηση, πώς το λένε και εκεί, την ακτινογραφία, και τη βάζει έτσι, εσύ κοιτάς την αντίσταση. Και το μάτι του γιατρού βλέπει αλλιώς. Και κάνει, εσύ κοιτάς μια το γιατρό, μια κοιτάς το τζάμι, μια κοιτάς και το μαύρο το χαρτί και δεν βλέπεις τίποτα. Αυτός ξέρει, πρέπει αυτό. Δεν έχει 20 μέρες ζωή λέει, αυτό το πράγμα. Το κοιτάς εσύ, έτσι το βάζεις έτσι, το βάζεις έτσι, ανάποδα, τι πες για 20 μέρες ζωή. 20 μέρες ζωή. Έτσι βλέπει, ξέρει, το Θεός. Δεν πας καλά. Και πολύ σύντομα θα έρθει η ώρα της εσχήνης σου. Της γύμνιας σου. Διότι, ξέρετε, με δικό μας ένδυμα, δεν μπορούμε να ανέβουμε εκεί πάνω. Μια φορά πήγε στο γάμο κάποιος, λέει ο Κύριος, και όλοι. Αυτό το έχω ζήσει. Σας το έχω ξαναπεί. Στα Δωδεκάνησα παντρεύτηκε η αδερφή της γυναίκας μου. Επήρε έναν Ελληνοαμερικανό. Εκείνα τα χρόνια. Όταν πήγαμε λοιπόν εκεί πέρα, εφοράγανε όλες οι αδελφές, οι εξαδέλφες, μέχρι δεύτερες εξαδέλφες, το ίδιο φόρεμα. Το είχε φέρει ο γαμπρός, μπαούλα ολόκληρα ύφασμα, το ίδιο. Αλλά δεν μπορούσε να φέρει και κουστούμια αντρικά. Και έδωσε από ένα μαντίλι, αλλά όμοιο μαντίλι, μα με μια ρίγα ήταν και να το βάλουμε εδώ. Είχα πάει στο γάμο και πέρα, στο νησί, καλοκαίρι ήταν. Ήταν τούτο το έθιμο, το ένδυμα του γάμου. Απ' τον έπιασε. Αυτός δεν θα ήταν οι άλλοι με άσπρα και αυτός θα είχε μπλε. Θα ήταν όλοι με μπλε και αυτό θα ήταν κάπως. Το πιασε όμως το μάτι αμέσως. Δεν έκαμε. Το χέρι τώρα εδώ, εσύ δεν έχεις ένδυμα γάμου. Δεν είσαι ντυμένος με το όμοιο ύφασμα, με τον ίδιο τρόπο, με τον ίδιο ράψιμο, το ίδιο χρώμα. Έφυξα. Με δικά μας ενδύματα θα πάμε επάνω. Μιλάω σε ανθρώπους οι οποίοι αποφασίσανε να πάνε στον ουρανό. Απευθύνομαι σε ψυχούλες οι οποίες είπανε τα πάντα χαμένα, τα πάντα γκρεμισμένα, τα πάντα βουλιαγμένα, τι με νοιάζει εδώ πέρα. Σκοπός ένας, να πάω επάνω. Καμιά φορά το λέμε, παρακαλώ επιτρέψτε μου να το επαναλάβω. Και ζηλεύεις, ας πούμε, ξέρω εγώ ποιον, έναν αγαπητό εκεί πέρα, γείτονά σου, ο οποίος έχει 11 Chris Craft. Είναι δηλαδή 11. Έτσι είπε ο Χριστός. Αυτοί σε αυτόν τον κόσμο αυτά τα Chris Craft έχουν να περνάνε και από κάποιον άνθρωπο από πάνω, όπως περάσαν το καλοκαίρι από πάνω. Εσένα σου αρκεί κάτι άλλο. Έβγε, δούλε, αγαθέ και πιστέ. Τώρα είναι κάποιος, λέει, με συγχωρείς πολύ, λέει, να σου πω κάτι. Λέει, ορίστε. Λέει, μαζί με το δούλε, αγαθέ και πιστέ, λέει, και ένα Chris Craft γίνεται. Α, τι να σου πω, ξέρω. Μάλλον όχι. Όχι, λέει, κακό είναι, λέει, τι γίνεται. Και αυτό είναι πρώτα, βέβαια, αυτό, λέει, αλλά... Όχι, λέει. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν, αυτά έχουν. Ας τους να τα χαρούν οι άνθρωποι. Ούτε με τους ζηλέψεις, ο Θεός να σε ευλογήσει. Αυτό το λίγο έχουνε. Αυτό το Chris Craft έχουνε. Ας το χαρούν οι άνθρωποι. Εσύ έχεις τα πάνω. Τώρα και τούτο και εκείνο και λίγο από εδώ και λίγο από εκεί. Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο από εδώ, Δευτέρα, Τετάρτη, Κυριακή από εκεί. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Είναι απλό. Και πιστεύω στο όνομα του Ιησού Χριστού μπορούμε να το καταλάβουμε απόψε. Πρόσεξε. Σε συμβουλεύω. Βλέπω στο γυαλί, δεν πας καλά. Όχι λέει πάω. Καλά. Άμα πας καλά, λέει. Πέφτει λόγος σε μένα. Κοίταξε και δες. Μικρότητες, λόγια, κακομοιριές, ομάδες. Εμείς είμαστε τα δεύτερα του Ολυμπιακού και θα τα βάλουμε να παίξουμε, λέει, με τα τσικό, λέει, της. Ωραία, εσύ, δεν στέκεται για πράγματα. Με τον Βασιλάκη να κάνουμε ομάδα, τώρα και να κάνει άλλη ομάδα από εκεί η υπόπη και να παίζουμε κουτουλιές με τις ομάδες. Άσε με Βασιλάκη, με συγχωρείς πολύ. Στην ηλικία μου για τερματοφύλακας δεν κάνω. Δεν ξέρεις, παιδιά, άφησε με εμένα, δόξες με ένα όνομα, πάω να φύγω. Κάνω αυτό, κάνουμε τη χάρη. Αν υπάρχει όμως μία καρδιά, η οποία θα πει, Κύριε, έτσι είναι, δεν πάω καλά. Δεν πάω καλά. Τι να κάνω, Κύριε. Α, έχω να σου πω. Πρώτον, να πετάξεις τα ρούχα σου. Δεν να πετάξω τα ρούχα μου, άλλη γύμνια. Ναι. Πρέπει να ντραπείς εδώ. Για να μην τραπείς εκεί. Και να σηκωθείς και να πεις, αγαπητοί μου, τόσα χρόνια ήμουν στην εκκλησία, τόσα χρόνια κάθομαι στο δείπνο, τόσα χρόνια με λέτε αδελφό σας, όμως δεν πήγαινα καλά και δεν πάω καλά. Αν δεν τραπείς εδώ, θα τραπείς εκεί. Αυτά τα ρούχα θα τα πετάξεις. Και σε συμβουλεύω να αγοράσεις ημάτια από μένα. Σου κάνει εντύπωση να αγοράσεις ημάτια από μένα. Τι σου κάνει εντύπωση απ' όλα. Το ρήμα αγοράζω. Πρώτη φορά ξέρετε αυτό. Τα πάντα είναι δωρεάν. Τα πάντα είναι κατά χάρη. Είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται αυτό το ρήμα. Αγοράζω. Τι σημαίνει αγοράζω. Δίδω. Αντίτιμο. Υπάρχει αντίτιμο. Ναι. Όλα τα άλλα αγαπητοί μου δεν βγαίνουν από αυτό το βιβλίο. Μία όμορφη συγγραφή εδαφίων που κάναμε. Αυτή είναι εξωγραφική, εξωβιβλική, χωρίς το πνεύμα της Καινής Διαθήκης. Στις τελευταίες μέρες λέει για τους σωσμένους δωρεάν ανθρώπους εν το αίματι του Ιησού Χριστού ότι θα χρειαστεί να καταβάλουν τίμημα. Είναι το τίμημα της οικογενείας, το τίμημα της αξιοπρεπίας, το τίμημα της κοινωνικής παραστάσεως, το τίμημα της υγείας και αν χρειαστεί είναι το τίμημα της ζωής, γιατί όποιος θέλει να βρει τη ζωή του, αυτός θα την χάσει. Είσαι πρόθυμος να αγοράσεις σημάτια από τον Θεό? Φροντίζουμε και αγοράζουμε όλοι σημάτια από την κοινωνία. Δεν σε ξέρει και ο διπλανός σου και μάλιστα στις σημερινές πολυκατοικίες στο ασανσέρ μπαίνει ο άλλος, αλλά ποιος είναι που το ξέρεις? Μου έλεγε κάποιος, δεν ξέρω λέει, αλλά μου πάει άσχημα λέει, στο ασανσέρ όταν είμαι λέω καλημέρα σε όποιον είμαι στο ασανσέρ, λέει, καληνύχτα, καλησπέρα, και με κοιτάνε οι άνθρωποι λέει, οι έκπληκτοι. Βρέθηκε ένας άνθρωπος λέει, που πήρε λέει καλημέρα. Σε χωρίζει από τον διπλανό σου ένα τούβλο τρεις πόντι και είναι ένας άλλος κόσμος ξένος από μένα και από σένα. Είναι ανάγκη να πάμε στο Θεό να τα αγοράσουμε και όχι στην Εκκλησία. Στην Εκκλησία ο ένας έχει περίπου μία καλή ή περίπου καλή γνώμη για τον άλλον. Μη ρωτήσεις την οικογένειά σου. Μη ρωτήσεις παρά μόνον τον Κύριο. Κύριε, πώς με βλέπεις? Ξέρετε, πολλές φορές κάνουμε το σφάλμα που κάνουν τα παιδιά στις εξετάσεις. Έχουν να γράψουν το πρωί σε 9 και πάνε από τις 7.30 έξω από το σχολείο. Και λέει, καμιά ερώτηση? Και ο ένας λέει μια ερώτηση που την έχει ακούσει, ένας άλλος μια άλλη. Και τρίβει τα χέρια του άλλος. Λέει, πώς πας? Ό,τι είπαν τα παιδιά, λέει, τα ξέρω όλα. Αυτά ήταν τα παιδιά από όξω τι είπανε. Μέσα τα αφεντικό τι θα πει? Και ούτε μπορεί να πει του καθηγητού όταν σε μηδενίσει στην κόλλα, με μηδενίζει, έξω ξέρει πώ θα πάω, έξω με τα παιδιά. Έξω με τα παιδιά, πώ θα πει, με νοιάζει με πώ θα πει με τα παιδιά. Μέσα τι είπε? Πάμε στο Θεό απόψε, αγαπητοί. Έτοιμοι να αγοράσουμε με πληρωμή αυτή τη φορά. Με πληρωμή την αξιοπρέπειά μας, με πληρωμή την τροπή μας, με πληρωμή την απώλεια της υγείας μας, με πληρωμή την απώλεια των περιουσιακών μας στοιχείων, με πληρωμή την κοινωνική μας φθορά, με πληρωμή την ίδια τη ζωή μας. Και να προμηθευτούμε από εκείνον η μάτια, να περιβληθούμε, να αγοράσουμε και κάτι ακόμα. Τα ημάτια που θα προμηθευτούμε από τον ίδιο τον Θεό, πάρε μου, λέει, να είναι ημάτια λευκά. Λευκά. Είδατε τι θαυμάσια λέει. Να μην, μπορούσε να πει θαυμάσια και να προμηθευτείτε η μάτια παρεμού τα οποία να μην είναι σκούρα. Αφήνει από εκεί και πέρα, καταλάβατε. Μια μεγάλη γκάμα, ένα ελεύθερο πεδίο, ένα μεγάλο τόξον να αρχίσει να μην είναι σκούρα. Και το πράσινο δεν είναι σκούρο. Και το γαλάζιο δεν είναι σκούρο. Και το ατλαζένιο εκείνο εκεί δεν είναι σκούρο. Και το ροζ δεν είναι σκούρο. Και πώς τα λένε οι γυναίκες, έχουν 2 εκατομμύρια αποχρώσεις στα χρώματα. Δεν είναι σκούρο. Όχι, λέει, όχι, όχι, όχι. Η επιλογή δεν θα γίνει από εσάς. Η επιλογή είναι δική μου. Και δεν θα εισέλθει κανένας χωρίς ημάτια λευκά. Όταν ο αρχιερέας, αν θέλετε διαβάστε απόψε, έμπαινε μια φορά το χρόνο στα Άγια των Αγίων, εφορούσε εφόδ λευκό. Και έπρεπε να περάσουν χιλιάδες χρόνια μέχρι ότου το Πνεύμα το Άγιο να γράψει αυτή την επιστολή και να μας μιλήσει ότι τώρα ιερείς είναι η Εκκλησία και ότι τα ημάτια της Εκκλησίας πρέπει να είναι των πιστών λευκά. Κάνουμε ένα λάθος. Το παίρνουμε συνήθως αυτό το λάθος, το σφάλμα γίνεται διότι τα παίρνουμε τα γεγονότα από την κοινωνική ζωή. Πες ότι ανοίγεις ένα κουρίο. 1 εκατομμύριο δραχμές έφερες από την Αυστραλία, κουρίο. τα λεφτά σου, τα πάντα σου όλα. Άρα για να βγάλεις τα λεφτά σου, το νίκη σου, 200.000 δραχμές το μήνα νίκη, καταλαβαίνεις, ε. Το ξύρισμα το έβαλες 1.200. Μπήκε ένας στα εγγένεια. Σε μια εβδομάδα μπήκε άλλος ένας. Οπότε ξέρεις τι κάνεις. Αρχίζεις και βάζεις νερό στο κρασί σου. 1.200. 1.800, 500, 300, ένα πεντάρικο. Αν είναι τόσο, 100 δραχμές, πόσο το ξύρισμα τώρα. Δεν είναι έτσι με τα πνευματικά. Εμείς λέμε, και πόσοι είμαστε μέσα στην εκκλησία. Λίγοι. Πόσο είναι ο κόσμος έξω, χωρίς να ξέρει την αλήθεια. Πολλοί. Τι να κάνουμε τώρα, λέει. Ο Θεός λέει, λίγους έχω, τι να κάνω, να τους χάσω, λέει, και αυτούς. Δεν πειράζει, λέει, βάλει νερό στο. Και αυτό, και εσύ λέει, δεν πειράζει. Εσύ λέει, δεν πειράζει, έλα και εσύ. Λέει. Και ξέρει, λέει, εγώ έλα και εσύ. Ποιο θα δω αυτά τα πράγματα. Ξέρετε τι είπε μια φορά ο Θεός στο Μωυσή. Λέει, άκουσε Μωυσή. Μου φερθήκαν, λέει, αυτό ο λαό ο σκληροτάχυλο πολύ άσχημα. Λέει, ναι, βγες έξω, εσύ λέει, και η δική σου, θα του κάψω. Και θα αρχίσω από την αρχή μαζί σου. Λέει, ο Θεός δεν δεσμεύεται με νούμερα. Δεν ακουμπάει σε αριθμού ο Θεός. Στον Πέτρο είπε, μήπως θέλετε κι εσείς να φύγετε. Δεν έχει κόμμα ο Θεός. Όσους περισσότερους εξασφαλίσει, τόσο πιο πολύ αναπαύεται η καρδιά του. Ο Κύριος ξεκίνησε με το περίφημο κίνο. Εάν της. Ένας. Ένας. Γιατί όχι. Τη δουλειά του την έκανε με ένα Παύλο. Στους Εβραίους μίλησε με ένα Πέτρο. Μένει τίποτα. Μένει να σταματήσω. Και να σου πω απόψε. Και να προσευχηθείς για μένα απόψε. Να πάμε μπροστά στο Θεό. Κύριε, αυτός είμαι. Βάλε με στο τζάμι το φωτεινό και κοίταξε την ακτινογραφία μου. Πώς με βλέπεις. Άκουσέ τα. Σε συμβουλεύω. Πρώτον, να γδυθείς. Να τα πετάξεις αυτά που έχεις. Και να αγοράσεις από μένα η μάτια για να ντυθείς για την ημέρα εκείνη να μην εσχυνθείς. Και τα ημάτια που εγώ δίνω είναι ημάτια λευκά. Δεν ξέρω τι θα συμβεί το άλλο Σάββατο. Αν θα είμαι εδώ το άλλο Σάββατο. Αν θα είσαι εσύ το άλλο Σάββατο. Κάτω από ποια γεγονότα θα μιλάμε το άλλο Σάββατο. Ξέρω με βεβαιότητα ότι ο Χριστός απόψε απευθύνεται σε ψυχούλες και τους λέει, έχω για σένα μια συμβουλή. Θέλεις να με ακούσεις? Κύριε, βοήθησέ μας να σε ακούσουμε. Θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ ο δούλος σου απόψε να μιλήσουμε οι δυο μας χωριστά στα γόνατα στο δωμάτιο με το κλειστό φως. Κύριε, φύλαξέ με από τον σου παρουσιάσω τα κουρέλια μου και να επιμείνω κιόλας. Βοήθησέ με να εσχυνθώ για να μην κατεσχυνθώ. Κύριε, ποιο τίμημα θέλεις να το καταθέσω. Να το καταθέσουμε για να προμηθευτούμε επιτέλους τα δικά σου τα ημάτια. Και βοήθησέ μας τα ημάτια αυτά που είναι καθαρά και λευκά να τα διατηρήσουμε άσπρα, χωρίς ρητίδα, χωρίς κοιλίδα ή τι των τιούτων, μέχρι τη γρήγορη ώρα της παρουσίας σου, σε μια μικρή διαδρομή
0: προσδόξανσο. Αμήν.
1: Κυκλοφόρησε το σάλπισμα.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Διαβάζω. Δεν σας λέω από πού. Όχι. Καλύτερα να τα ακούσετε. Έλεγε λοιπόν ο Ιησούς προς τους Ιουδαίους, τους πιστεύσαντας εις αυτόν. Εάν σεις μείνετε εις των λόγων των δικών μου, εν το λόγο το εμώ, είστε αληθώς μαθητέ μου. Εάν μείνετε, τότε θα είστε μαθητέ μου. Και δεύτερον, και θέλετε γνωρίσει την αλήθεια μένοντας εις των λόγων του Κυρίου, θα γνωρίσετε την αλήθεια. Και τρίτον, και η αλήθεια θέλει σας ελευθερώσει. Απεκρίθησαν λοιπόν προς αυτόν. Σπέρμα του Αβραάμ είμεθα και δεν έγιναμε δούλοι σου δεν από όποτε. Πώς συλλέγεις ότι θέλετε γίνει ελεύθεροι? Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς. Αληθώς, αληθώς σας λέγω ότι, θα το προσέξουμε, πας ως τη πράτη την αμαρτία. Τι σημασία καταγωγή και μου λες Αβραάμ και μου λες άλλα πράγματα. Πας ως τη πράτη την αμαρτία, δούλος είναι της αμαρτίας. Πας ως τη πράτη την αμαρτία, δούλος είναι της αμαρτίας. Εάν λοιπόν ο Υιός σας ελευθερώσει, όντως θέλετε είστε ελεύθεροι. Μόνον τότε θα μπορέσετε να είστε ελεύθεροι, εάν ο Χριστός σας ελευθερώσει. Διαφορετικά, δούλοι της αμαρτίας σε όλη σας τη ζωή. Σκλαβιά χωρίς έλεος. Ελευθερία μόνον δια του Ιησού Χριστού. Και τώρα που είναι γραμμένο. Ιωάννης 8:31 και λίγο παρακάτω. Θα το διαβάσετε με την ησυχία σας. Και αν συμφωνείτε, θα πείτε δόξα σοι ο Θεός. Να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Πατέρα μας ουράνια και Θεέ μας, δοξασμένο το όνομά σου το Άγιον εις τους αιώνας. Μεγάλος, αληθινός, δυνατός. Δυνατός εις το έλεος σου. Δυνατός και εις τις κρίσεις σου. Και το ένα δοκιμάσαμε και το άλλο γευθήκαμε. Δοξασμένο το όνομά σου. Από μας εξαρτάται εάν θα μείνουμε στο έλεος σου ή εάν θα δοκιμάζουμε κάθε μέρα και για πάντα την αποδοκιμασία σου και την κρίση σου. Το μήνυμα που ήρθε μπροστά μας με τα λίγα λόγια του Κυρίου μας, πόσο μεγάλο, πόσο αληθινό, πόσο σημαντικό για την εποχή μας, ποια εποχή μας, για τον καθένα από μας στην εποχή μας. Η ελευθερία, η πραγματική ελευθερία, η σε βάθος ελευθερία που έχουμε ανάγκη όλοι μας, που τη λαχταρούμε. Μόνον ο Χριστός τη χαρίζει και τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε και προτρέπουμε κάθε μια ψυχή να καταφύγει στον ζωντανό Ιησού Χριστό και να πάρει από Αυτόν την πλήρη απελευθέρωση, να κοπούν τα δεσμά, να αναπνεύσει ελεύθερα, να βρει ένα σωστό προσανατολισμό, να γεμίσει η καρδιά από χαρά και αγαλίαση. Ο Χριστός μόνον ελευθερώνει. Όλοι οι άλλοι οι οποίοι υπόσχονται ελευθερία αδυνατούν να την προσφέρουν και προσφέρουν ύστερα από το κήρυγμά τους χειρότερα δεσμά, όπως η ιστορία το βεβαιώνει. Σε παρακαλούμε το πρωινό αυτό σοβαρά και υπεύθυνα, ο καθένας κάτω από την οδηγία του Πνεύματός σου του Αγίου, να σκεφτεί, να σταθμίσει το μεγάλο αυτό θέμα και να πάρει τη μεγάλη απόφαση να στραφεί προς τον Χριστό και να ζητήσει την μόνη και πραγματική ελευθερία, την ελευθερία από την κατάρα της αμαρτίας που ταλαιπωρεί τον άνθρωπο, τον οδηγεί σε θάνατο, τον οδηγεί σε μια συμφορά. Δοξασμένο το όνομά σου. Τα πάντα από σένα περιμένουμε. Δοξάστε τη εμέσω ημών. Ω Κύριε, ελθέτω η βασιλεία σου μέσα εις τις καρδιές όλων μας. Αυτό μόνον εσύ ο Θεός μπορείς να το κάνεις και πάλι για σένα, για την δόξα του ονόματός σου. Σε ευχαριστούμε. Δέξου τη χαρά μας,
την ευγνωμοσύνη μας και τους ύμνους μας που στέλνουμε σε σένα, Πατέρα, στον αγαπημένο μας Κύριό μας, Ιησού Χριστό, και στο Πνεύμα Σου το Άγιο, τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

η ανθρώπινη ψυχή μοιάζει πάρα πολύ με ένα πολύ παλιό βιβλίο, μέσα στο οποίο είναι γραμμένες κάποιες αλήθειες, μεγάλες αλήθειες, αλλά άπιαστες σε όλες τις εποχές και στην εποχή μας φυσικά. Αλήθειες που εκφράζονται σαν κάποιοι πόθοι, οι οποίοι πόθοι με κανένα τρόπο δεσμήνονται από μέσα από την ανθρώπινη ψυχή, όλων ανεξαιρέτως των ανθρώπων. Η ψυχολογία τα λέγει αυτά αρχέτυπα και δεν μπορεί να βρει την άκρη τους. Δεν έχει σημασία. Υπάρχουν μέσα στην ανθρώπινη ψυχή και ό,τι και κάνουμε δεν θα μπορέσουμε να τα σβήσουμε, όχι μόνο, αλλά λειτουργούν σαν ένα ελαττήριο, σαν ένα κίνητρο μέσα στη δραστηριότητα των ανθρώπων σε όλες τις εποχές. Δικαιοσύνη φωνάζουν πάντοτε οι άνθρωποι. Ισότητα, ισοπολιτεία, ελευθερία. Σας ερωτώ, ξέρετε καμιά εποχή που οι άνθρωποι να μην τα γύρευαν αυτά τα πράγματα? Πέστε μου, να αρχίσουμε από τον 5ο π.Χ. αιώνα και να μου πείτε ποια εποχή οι άνθρωποι δεν τα είχαν γραμμένα στις σημαίες τους και γι' αυτά δεν αγωνιζόντουσαν. Επαναστάσεις, πόλεμοι, συγκρούσεις, η μία πίσω από την άλλη. Αποτέλεσμα, μηδέν. Στρογγυλό μηδέν. Όχι μόνο, αλλά μια υποτροπή του κακού που υπάρχει πάντοτε μέσα στον κόσμο. Και πάντοτε, χάριν αυτών των επιδιώξεων, αίμα, πολύ αίμα, τρέχει το αίμα. Η ιστορία είναι ματοβαμένη. Οι διάφορες επαναστάσεις που εγίνονται κάτω από αυτήν τη σημαία και στηρίζονται σε δύο μεγάλες πλάνες. Οι ηγέτες, αυτοί που πήγαιναν μπροστά, ενόμιζαν οι πρώτοι πλάνοι ότι το να αποδώσεις δικαιοσύνη στους ανθρώπους, ισότητα και ελευθερία, είναι πράγμα εύκολο. Πρώτη μεγάλη πλάνη. Δεν είναι εύκολο. Είναι απραγματοποιητό. Και η δεύτερη πλάνη ήταν ότι εάν στον κόσμο δεν υπάρχουν αυτά τα στοιχεία, φταίνε οι άνθρωποι, εδώ είναι η δεύτερη πλάνη, μερικοί άνθρωποι, κάποιοι άνθρωποι που είναι κακοί. Ενώ δεν είναι έτσι, φταίνε οι άνθρωποι, αλλά όλοι οι άνθρωποι και εμείς, διότι δεν είμεθα εις θέση, έστω και αν θέλουμε, να αποδώσουμε αυτά εις την ανθρωπότητα. Η δικαιοσύνη, η ισότητα, η ελευθερία προσφέρονται στον άνθρωπο μόνο από τον Θεό. Είναι γραμμές και ιδιότητες του Θεού, τις οποίες δεν τις δίνει ποτέ σε άλλον. Και μόνο μια προσφυγή στον Θεό μπορεί να μας κάνει να απολαύσουμε αυτά τα αγαθά τα οποία ζητούν οι άνθρωποι, οι ανθρώπινες καρδιές. Αντίθετα, όταν οι άνθρωποι αγωνίζονται μόνοι τους να φέρουν αυτόν τον παράδεισο επί της γης, τα αποτελέσματα των ενεργειών τους είναι τραγικά. Είναι χειρότερα από τα πρώτα. Είναι διδάγματα της ιστορίας αυτής. Πάρτε τις δύο μεγαλύτερες επαναστάσεις των τελευταίων αιώνων. Τη Γαλλική Επανάσταση.

αύριο στα νησιά. Τι ωραίο! Δεν σ' αρέσει! Πώς δεν μ' αρέσει! Κουτός είμαι να μην μ' αρέσει! Πούντο! Τώρα η Μεσόγειος έχει πιο πολλά πολεμικά από κάθε άλλη εποχή. Έχει πιο πολλά πολεμικά από ψάρια. Τα ψάρια λιγοστεύουν και τα πολεμικά αυτά. Και δεν έγινε αυτό. Ήμασταν παιδιά τότε και λαχταρούσαμε τη σοκολάτα. Η σοκολάτα έρχεται από μακριά, έρχεται από κάτω, από εκεί, από την Ινδοκίνα και αλλού. Κατοχή, ψωμί δεν υπήρχε για σοκολάτα, μιλά. Ξέρεις πώς θα είναι η σοκολάτα. Όσο θέλεις θα μπορείς να αγοράζεις, πάω φτηνή. Πιο φτηνή και από το ψωμί. Τι λέτε εσείς. Και τώρα μου αρέσει η σοκολάτα. Αλλά είναι τόσα άλλα που μεσολαβούν, ώστε. Και ακόμα η τρίτη απορία, και δεν φαντάζει να πηγαίνουμε στρατιώτες μετά, θα σταματήσει αυτή η ιστορία. Όχι, έλεγε κάποιος, ήθελα να τα συμβάσει. Θα πηγαίνουμε στρατιώτες, αλλά θα προσφέρουμε υπηρεσία στο κράτος. Ο ένας ως εφοριακός, ο άλλος ως νοσοκόμος, κάτι τέτοια πράγματα. Έγιναν. Θα γίνουν, τι λέτε. Τίποτα από όλα αυτά, αγαπητοί μου. Τίποτα. Απογοητεύσεις. Κάποια κατάρα πλανάται και σκεπάζει όλους τους ανθρώπους και τα ανθρώπινα πράγματα. Και στο τέλος λεμένει παρά μια πικρή, μα τόσο πικρή απογοήτευση. Το πρωί διάβαζα σε μια εφημερίδα μια εξομολόγηση, για όσους τον ξέρουν βέβαια, του Λουντέμι, ένας σημεοφόρος της αριστεράς. Δεν περιμένω τίποτα πλέον. Αδελφέ, εσύ που αγωνίστηκες και έφαγες εξορίες, πράγματα, δεν περιμένω τίποτα. Και είναι ο τρίτος της σειράς μετά από τον Μάρκο Αβγέρη, τον Βάρναλη και ο Λουντέμι. Η απογοήτευση από εκείνα τα μάτια. Άλλες υποσχέσεις και άλλα αρνητικά και μαύρα τα επιτεύγματα. Και πάντα λέγω, συγκινεί όλους τους ανθρώπους, ιδιαίτερος δε τους νέους, που δεν έχουν πείρα, λίγο άμυαλοι και πολύ ενθουσιώδεις, οι αφήσεις που καμιά φορά στηρίζουν με κάποιον γυμνό στιθονέο που σπάζει τις αλυσίδες και τι γίνεται, και ελευθερώνεται και γίνεται ελεύθερος. Η ελευθερία είναι πολύ αγαπητή σε όλους τους ανθρώπους. Το βλέπεις αυτό από το μικρό το παιδάκι, το μόνο, του λες πάμε από το πεζοδρόμιο και κράτα με από το χέρι γιατί έχει αυτοκίνητα. Όχι, λέει, δεν θέλω να μου κρατάς τα χέρια. Βρε παιδί μου, τόσο δάκι μικρό. Είναι μέσα στον άνθρωπο το στοιχείο αυτό της ελευθερίας που δεν θέλει καμία εξάρτηση. Αλλά όμως υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες ενεργούν μέσα στον άνθρωπο, αόρατες αλλά παλιές και ισχυρές, οι οποίες τον κρατούν εχμάλωτο. Πολλών ειδών δεσμά υπάρχουν, πάρα πολλά. Είναι τα υλικά, τα δεσμά τα οποία ξέρουμε. Αλυσίδες, χειροπέδες, κατιμπάλες που βάζαν στους παλιούς και τις τραβούσαν οι καημένοι. Οι δέσμοι είναι δεσμά κατόπιν νομικά. Κάτι νόμοι φτιάχνονται και σε δένουν και δεν μπορείς να κουνηθείς. Είναι δεσμά οικονομικά και πολλών άλλων κατηγοριών. Εμείς ασχολούμεθα μόνο με μια κατηγορία, τη σπουδαιότερη από όλες, τα δεσμά της αμαρτίας, τα χειρότερα δεσμά από όλα τα δεσμά, διότι είναι μέσα στα βάθη της ψυχής των ανθρώπων, όλων των ανθρώπων, όχι μιας μερίδος, και σε μας μέσα υπάρχουν αυτά, κληρονομημένα από παλιά και επεκτημένα από μας τους ίδιους φυρηλατημένα, τα δεσμά της αμαρτίας. Μια φορά δεν επιτρέπεται. Τα δέντρα τα δένουν με ένα σύρμα να τα στηρίξει. Αλλά φουσκώνει το δέντρο, η φλούδα του, και στο τέλος έρχεται το σύρμα και μπαίνει από μέσα και το σκεπάζει η φλούδα. Τέτοιου είδους δεσμά μέσα στην ψυχή μας υπάρχουν. Δεν τα βλέπεις με την πρώτη ματιά, αλλά είναι πολύ πολύ πραγματικά. Τα δεσμά της αμαρτίας, αόρατα, μόνο το χέρι του Θεού μπορεί να κόψει αυτά τα δεσμά και να μας ελευθερώσει. Και μιλώντας για δεσμά, υπονοούμε βέβαια και τρεις άλλες μεγάλες αλήθειες. Όταν λέμε δεσμά, πίσω από τα δεσμά υπάρχει κάποιος που έφτιαξε τα δεσμά. Ο δεσμοφύλακας εκείνος που μας κρατά. Και υπάρχει κάποιος ο οποίος κρατάει το νήμα όλων αυτών των δεσμών και σέρνει τους ανθρώπους μέσα στην αμαρτία.

και ο εχθρός των ψυχών μας, τον οποίον πολύ πολύ καλά γνωρίζουμε. Θυμάμαι κάποτε έβλεπα από μακριά μια αρκούδα, πόσο, 2 μέτρα, και κόλλευε η καημένη, άγρια όμως. Και όταν πλησίασα κοντά, είδα ένα γυφτάκο τόσο δά, αλλά της είχε περασμένο το χαλκά στη μύτη και την τράβαγε. Έτσι γίνεται, κάποιος υπάρχει πίσω από τα δεσμά αυτά. Δεν μπορούμε να διαθέσουμε τον εαυτό μας όπως θέλουμε. Γιατί, μα δεν είμαστε ελεύθεροι. Λέει ο Απόστολος Παύλος, νιώθω εν της μέλεσή μου μέσα στα με μία δύναμη η οποία με σπρώχνει να κάνω εκείνο το οποίο εγώ δεν θέλω, αλλά το κάνω. Είναι μια εμπειρία τόσο καθολική αυτή που δείχνει την υποδούλωση όλων των ανθρώπων στο κακό. Και ακόμα τα δεσμά φέρνουν παραμορφώσεις. Παραμορφωμένοι άνθρωποι. Τον βλέπεις από μακριά, λίγα λόγια ακούς, τον θαυμάζεις. Όταν όμως κύψεις την ιδιωτική του ζωή, όχ, λες, τι έκτρωμα είναι αυτός. Κλείνεις τη μύτη σου. Πα, η αμαρτία όλους τους ανθρώπους τους παραμορφώνει και τους κάνει αποκρουστικούς. Και βλέπεις τον εγωιστή να καυχάται και να λέει και στη ρήμη του λόγου θα υπερβάλλει και κρυφογελάνε οι άλλοι, ύστερα γελάνε φανερά, αλλά δεν μπορεί να σταματήσει διότι είναι εγωιστής, υπερήφανος, καυχισάρης και λέει πράγματα τα οποία δεν είναι σωστά και φαίνονται και δεν μπορεί να προστατεύσει τον εαυτό του. Βλέπεις τον οργύλο άνθρωπο, ο οποίος τα πηγαίνει καλά, αλλά σε μια στιγμή σκάζει η δύναμή της από μέσα, τα πετάει όλα στον αέρα. Μπορεί να είναι και χριστιανός ακόμα, δηλαδή να έχει κάποια ομολογία χριστιανική. Μετά το καταλαβαίνει, συνέρχεται, η ζημιά έχει γίνει για να ξαναοργιστεί πάλι και η ζωή του να είναι ένα δράμα. Ή βλέπεις τον ζηλιάρη, ο οποίος έχει πολλά πράγματα μπροστά του, να απολαύσει, να τα χαρεί, αλλά το μάτι του ποτέ δεν τα κοιτάζει, όλα τα ξένα κοιτάζει. Και πάντα στάζει μέσα του το φαρμάκι. Γιατί η ζήλια τον ταλαιπωρεί. Οι τρεις από τις πιο αθώες γραμμές. Και πού όλα τα άλλα τα δράματα τα καθημερινά. Δούλοι της αμαρτίας. Και λέει κάτι όμορφο ο Απόστολος Παύλος, μου αρέσει πολύ. Και διούτι υπήρξαμε πάντες εμείς. Όχι μερικοί, μην κάνεις το λάθος. Μην βγάζεις τον εαυτό σου έξω. Και διούτι υπήρξαμε πάντες εμείς. Είναι δεσμά παλιά αυτά. Πολύ πολύ παλιά. Η Βίβλος, η οποία κάνει μεγάλη τομή μέσα στην ανθρώπινη ιστορία, μας δείχνει από πού ξεκινάει η τραγική αυτή ιστορία. Και την κουβαλάμε μέσα μας. Είτε θέλετε μέσα στα γονίδια ή οπουδήποτε αλλού τα κουβαλάμε μέσα μας. Την παλιά αμαρτία την οποία μεταβιβάζουμε και μέσα στα παιδιά. Κάποια μέρα θύμωσε η γυναίκα μου με τον Ιόν. Κάτι έλεγε. Εγώ γελούσα. Λέει, γιατί γελάς? Λέω, γελώ διότι αυτό που κάνει το παιδί αυτό, το ελάττωμα, το κουσούρι είναι από μένα. Εγώ του το έδωσα, γιατί τέτοιος ήμουνα και εγώ. Και εσωτερικά εξακολουθώ ακόμα να είμαι. Λοιπόν, τι θέλεις τώρα? Φταίει βέβαια, αλλά είναι ένα μυστήριο αυτό. Η πληρονομιά της αμαρτίας. Αλλά και από πάνω ήρθαμε και βαθίσαμε στις ίδιες γραμμές. Και σφυριλατήσαμε μόνοι μας στις ίδιες τις γραμμές. Και τα δεσμά μας τα κάναμε άχραστα σε ένα παλιό φυλάδιο που είχαμε βγάλει. Αναφέραμε μια ιστορία, είχανε τον παλιό καιρό πιάσει έναν σιδερά και τον βάλανε μέσα στη φυλακή. Θα λέει, εγώ να τα σπάσω όλα τώρα, δουλειά μου δεν είναι αυτή. Αλλά όταν είδε τις αλυσίδες που τον δέσανε, τον έπιασε κρύος υδρότας. Αυτές, λέει, δεν σπάζουν, γιατί τις έφτιαξα εγώ. Κάποια δημοπρασία τα είχε φτιάξει αυτός. Και αυτά, λέει, καυχόμουν ότι δεν σπάνε βέβαια. Τα δεσμά τα οποία σφυριλατούμε μόνοι μας μέσα στην αμαρτία. Κάθε προσπάθεια για απελευθέρωση είναι μάταιη. Πληγωνόμαστε πιο βαθιά. Βλέπεις μία προσπάθεια, αιμορραγία, δεύτερη προσπάθεια, στο τέλος κατεβάζει τα χέρια κάτω. Άξε, δεν μπορώ να αλλάξω, λέει, εγώ. Δεν γίνεται τίποτα. Έτσι θα ήμουν και έτσι είμαι. Πώς το λέει και το Λιανό τράγουδο. Και έτσι θα είμαι και άσωτος και χαμένος και ρέμπελος. Και δυστυχισμένος φυσικά δεν μπορεί ο άνθρωπος να αλλάξει. Γι' αυτό είναι για γέλια και για κλάματα. Κάτι κηρύγματα τα οποία γίνονται προτρέποντας τους ανθρώπους να αλλάξουν. Μα τι τους λες τους ανθρώπους? Εδώ χρειάζεται δύναμη.
και δύναμη είναι μόνο ο Χριστός του Ευαγγελίου που μπορεί να κόψει αυτά τα δεσμά. Και διότι υπήρξαμε πάντες τιμής. Και ένα μήνυμα το οποίο φέρνουμε εις όλους τους ανθρώπους, όχι εμείς μήνυμα, ο Λόγος του Θεού, τη μεταφορά κάνουμε εμείς, είναι ότι ο Χριστός ελευθερώνει. Μόνο ο Χριστός ελευθερώνει. Εάν ο Χριστός δεν σας ελευθερώσει, θα μένετε πάντοτε δούλοι, είτε της τσιγκουνιάς, είτε της άλλης, είτε σε συμπλέγματα όλα αυτά τα αμαρτωλά, δυστυχισμένοι άνθρωποι, ταλαιπωρημένοι. Αυτό που λέμε ο Χριστός ελευθερώνει είναι μια πραγματικότητα την οποία ζήσαμε και ζούμε κάθε μέρα. Διότι άλλος θα ήταν πολύ αστείο να μιλάμε για ελευθερία εάν δεν είχαμε γνωρίσει προσωπικά αυτή την θαυμαστή ελευθερία που ο Χριστός χαρίζει. Έχουμε εκεί στην εκκλησία της Νέας Ιωνίας ένα ανδρόγυνο που επίστεψε εις τον Κύριο. Ξέρετε πως ζούσανε. Πληρώνανε τα παιδιά στην κάμαρα και παίρνανε όλα τα κέντρα, τα μπουζούκια, γραμμή κάθε βράδυ, για να γυρίσουν το πρωί. Και πεταγόταν η γυναίκα πάνω στο τραπέζι, ξυπόλυτη και χώρε. Έτσι περάσανε τη ζωή τους. Και τώρα γυρίζουν τα νοσοκομεία και μοιράζουν και νέες διαθήκες και μιλούν για την αγάπη του Θεού. Ο Χριστός ελευθερώνει. Έχω γνωρίσει μια άλλη ψυχή, Θανάση τον λένε. Όλα τα αστυνομικά τμήματα και παρατήματα ασφαλείας τον ξέρα. Ήτανε ο υπαριθμόν ένα Μπαρμπουτιέρης. Δεν είχε δουλέψει ποτέ στη ζωή του. Ποτέ μα ποτέ. Και πήρε απολυτήριο από το στρατό χάρης εις μια χάρη που του έδωσε ο βασιλιάς Κωνσταντίνος. Τυχαία όταν βρέθηκε στο στρατό. Δεν θα απολυόταν ποτέ από το στρατό από τα χρόνια της φυλάκησης που είχε. Και σήμερα ο Θανάσης δουλεύει σε ένα εργοστάσιο. Και όταν πηγαίνει το πούλμαν στο δρόμο, διότι είναι λιγάκι μακριά στην εθνική οδό, λέει στον οδηγό, δεν βάλεις αυτή την κασέτα να ακούσουμε ένα κήρυγμα. Και βάζουν την κασέτα και ακούνε όλοι μέσα στο πούλμαν ένα κήρυγμα αυτά που ακούτε κι εσείς εδώ. Ο Χριστός ελευθερώνει. Ήταν ένας άλλος, ο οποίος η μάνα του πέθανε δίπλα και αυτό διάβαζε ένα μυθιστόρημα 800 σελίδες και έλεγε, δεν θέλεις να τελειώνουμε, να ησυχάσουμε, να δούμε τι θα κάνουμε κι εμείς, μη μας ενοχλεί. Το διάβαλα, αυτός ο τρίτος ήμουν εγώ. Λέ. Εάν ο Κύριος δεν σε ελευθερώσει, θα του πεις, Κύριε, δεν περιμένω ούτε από εδώ ούτε από εκεί. Περιμένω ελευθερία και λύτρωση πραγματική από σένα. Λέγω, θα μείνεις για πάντα δούλη. Και μας εξηγεί και μας λέει ότι ο λόγος του είναι σαν τον Ιστέρι, λέει στην προς Εβραίους επιστολή. Το μότερος υπερπάσαν δίστομον μάχελα. Δεικνούμενος, λέει, μέχρι μερισμού ψυχής και πνεύματος. Κανένα δεν μπορεί να προχωρήσει μέσα στα βάθη της ψυχής του ανθρώπου και να σπάσει εκεί τα δεσμά, διότι εκεί ευρίσκονται. Μόνο ο Χριστός μπορεί να το κάνει. Και το έκαμε και το κάνει κάθε μέρα. Και ακόμα ο Λόγος του Θεού μας λέει, δούλοι υπάρχοντες της αμαρτίας. Αυτή ήταν η παλιά μας εμπειρία. Ο Χριστός μας ελευθέρωσε και χαιρόμεθα και απολαμβάνουμε και δοξάζουμε τον Θεό. Υπάρχει όμως ακόμα ένα άλλο σημείο που θα ήταν παράληψη να μην το αναφέρω. Κάποια μέρα, στην απελπισία μας, τη μεγάλη, καταφύγαμε εις τον Χριστό και ο Χριστός μας ελευθέρωσε. Και παρουσιάστηκε μπροστά μας ένα άλλο πρόβλημα, το οποίο δεν το είχαμε φανταστεί προηγουμένως. Τώρα, αυτή την ελευθερία που μου έδωσε, τι να την κάνω, που είναι τόσο εύθραυστη, τι να την κάνω, φοβάμαι μην τη χάσω. Και ο Θεός μας υπέδειξε μια άλλη λύση. Πάρ' την, Κύριε, εσύ την ελευθερία μου. Πάρ' την, εσύ που με ελευθέρωσες. Πάρ' την στα χέρια σου. Και κάνε την ό,τι θέλεις. Διότι μόνο τότε θα είμαι ασφαλής. Εάν εσύ με οδηγείς και εσύ με κατευθύνεις. Και ο Κύριός μας δεν ασκεί επάνω μας μια βιαία κυριαρχία. Αλλά πάσα στιγμή μας λέει, θέλεις να φύγεις, θέλεις να πας, λες στους μαθητάς του, πηγαίνετε. Λες, Κύριε, αστειεύεσαι τώρα. Πού να πάμε, Κύριε, πού να πάμε. Εδώ άλλοι φεύγουν απογοητευμένοι. Τα ξέρουμε και αριστερά και δεξιά, προς και πίσω όλα. Πού να πάμε, Κύριε, κοντά σου θα μείνουμε για πάντα. Διότι ξέρουμε ότι μόνο εσύ που μας ελευθέρωσες μπορείς να αξιοποιήσεις την ελευθερία μας. Συμπέρασμα.
ο Θεός να μας δώσει να μην είναι λόγια καλά ή κακά, θα κάνουμε την κριτική μας βέβαια, φυσικό είναι αυτό, αλλά εάν νομίζουμε ότι έτσι έχει η αλήθεια και η πραγματικότης να είναι ένα γεγονός πραγματικό μέσα μας. Ο ζωντανός, ο ανεστημένος Ιησούς Χριστός είναι έτοιμος να επέμβει μέσα στη ζωή μας, να κόψει τα δεσμά αυτά και να μας χαρίσει μια ζωή χάρας, ευτυχίας, ευλογημένη. Θα απολαύσουμε τη δικαιοσύνη και την ελευθερία του Χριστού, πραγματικά ελεύθερη από την αμαρτία και τα δεσμά. Εάν δεν συμβεί αυτό, θα περάσουμε όλη μας τη ζωή όπως τότε στον Ταχάου και στα άλλα, στα στρατόπεδα, μια ζωή ολόκληρη, δούλη και μάλωτη της αμαρτίας και τα κεντρίσματα της ψυχής και η αγωνία του μέλλοντος και τα πάντα. Εάν ο Χριστός σας ελευθερώσει, τότε μόνον θα είστε ελεύθεροι. Ο Χριστός το θέλει, το ζητά, περιμένει. Δεν μένει πια και από μέρους μας να ζητήσουμε από τον Χριστό και να πούμε αρκετά πολλά πικρά ποτήρια, απογοητεύσει. Ζητώ να με ελευθερώσει. Και ο Χριστός θα μας ελευθερώσει. Ο Κύριος να το δώσει αυτό εις όλους μας. Ποιος ψάλλει τώρα? Εμείς ψάλλουμε.

σας είναι εωσφίες σας περιεζωσμένε. Εδώ η μέση, μια ζώνη από πάνω, από τα ενδύματα της εποχής εκείνης που έπρεπε για να κυκλοφορήσουν να έχουν και μια ζώνη σφιγμένη για να μπορούν να κινούνται. Ας είναι εωσφίες σας περιεζωσμένε και η λίχνη για τον δρόμο μέσα στη νύχτα, στο σκοτάδι και όμενη. Το λιχνάρι αναμένο. Και εσείς όμοιοι με ανθρώπους ή την εσπροσμένουση των Κύριων αυτών. Πότε θέλει επιστρέψει εκ των γάμων, δια να ανοίξωσι ευθύσεις αυτών όταν έλθει και κρούσει. Μακαρί η δούλη εκείνη τους οποίους ελθών ο Κύριος θέλει ευρύ αγρυπνούντας. Αληθώς σας λέγω ότι θέλει περιζωστεί και καθίσει αυτούς εις την τράπεζα και ελθών εις το μέσον θέλει υπηρετήσει αυτούς. Και αν έλθει εν τη δευτέρα φυλακή και εν τη τρίτη φυλακή έλθει και ευρύ ούτω μακάρι είναι η δούλη εκείνη. Τούτο δε γινώσκεται ότι αν ήξευρεν ο οικοδεσπότης ποιαν ώραν έρχεται ο κλέπτης, ήθελε να γρυπνήσει και δεν ήθελε να αφήσει να διορριχθεί ο οίκος αυτού. Και εσείς λοιπόν γίνεστε έτοιμοι, γίνεστε συνεχώς, αδιάκοπα, γίνεστε έτοιμοι, διότι καθήν ώραν δεν στοχάζεστε, καθήν ώραν ουδοκείτε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου, καθήν ώραν δεν το περιμένετε, δεν το φαντάζεστε. Αγαπητοί μου, πολύ συχνά θα επανερχόμεθα στο σημείο αυτό. Δεν υπάρχει πια άλλος σταθμός μέσα στα πράγματα του κόσμου τούτου. Πολλές φορές λέμε έσκατη καιρή, καιρή του τέλους. Πλησιάζει η ώρα. Είναι αλήθεια, είναι γεγονός. Μια φορά έλθεν και ποιήσω με έναν άνθρωπο κατ' εικόνα και ομοίωση ημών. Ήταν όταν δημιουργήθηκε ο άνθρωπος εδώ κάτω στη γη. Δεύτερη φορά κατέβηκε ο Κύριός μας για να φορτωθεί τις αμαρτίες μας και σαν αντιπρόσωπος δικός μας να ανέβει στον τραγικό εκείνο σταυρό του Γολγοδά. Τα καρφιά, το αίμα, η αποκάλυψη της ενοχής μας και της αμαρτίας μας, ταυτόχρονα δε το έλεος και η χάρη του Θεού. Και η τρίτη φορά θα έρθει, έρχεται, είναι πλησίον. Και μάλιστα ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι δεν θα έρθει έως σου ύπηται ευλογημένος ο ερχόμενος. Τροποντινάς αλλά θέλει να υποδηλώσει ότι θα υπάρξει μια γενική, θα λέγαμε, προσμονή του Κυρίου μας. Και εγώ τουλάχιστον κάτι τέτοιο το βλέπω και το διακρίνω. Σε μια μερίδα ανθρώπων έχει συνειδητό χρώμα αυτή η προσμονή του Κυρίου. Σε άλλους γίνεται ασυνείδητα. Ο πολύς ο κόσμος το Χριστό περιμένει. Εγώ σας λέγω ναι. Βέβαια δεν ξέρουν τον Χριστό διότι τον έχουν αρνηθεί. Αλλά όπως λέγαμε και προηγουμένως, ζητώντας δικαιοσύνη, ελευθερία, ισότητα και παραπέρα αγάπη, ειρήνη. Αυτά είναι στοιχεία που μόνον ο Χριστός τα προσφέρει. Ξεγελιώνται οι καημένοι και στρέφονται σε ανθρώπους και ύστερα από λίγο δοκιμάζουν απογοητεύσεις μεγάλες. Τι περιμένουν οι άνθρωποι? Περιμένουν αυτό που μόνον ο Χριστός χαρίζει και προσφέρει και χωρίς να το καταλαβαίνουν οι ίδιοι και να το αντιλαμβάνονται. Και υπάρχει και μια μικρή μερίδα φωτισμένη, αυτοί που διαβάζουν το Ευαγγέλιο, που ξέρουν ποιον περιμένουν, των πάλιν ερχόμενων μεταδόξης, των δοξασμένων Ιησού Χριστών. Λέγω, σήμερα κύριο χαρακτηριστικό σε όλο τον κόσμο είναι αυτό το πνεύμα της απογοητεύσεως, του αδιεξόδου. Σε παλιές εποχές παρουσιαζόντουσαν μορφές ηγετικές που παρέσερναν εκατομμύρια πλήθη. Να θυμηθούμε παλιά τον Ναπολέοντα και άλλους και νεότερους. Σήμερα κάτω του μετρίου είναι όλη η ηγεσία εις τον κόσμο. Μικροανθρωπάκια. Πολλές φορές και βγαίνουν και παλιανθρωπάκια, σαν κάτι των Νίξον και άλλους, και η κατακραγή των ανθρώπων και περιμένουν και μα τι μα. Δεν υπάρχει. Είναι η προετοιμασία του τέλους.
ο Κύριος, και κατά βάθος οι άνθρωποι στην καρδιά τους τον Κύριον περιμένουν και αυτόν νοσταλγούν. Και σας εξομολογούμε ότι κάθε μέρα που περνάει και διαβάζουμε στις εφημερίδες, βλέπω μέσα μου να ανεβαίνει το θερμόμετρο. Τακ, τακ, τακ, όλο και ανεβαίνει, ανεβαίνει, ανεβαίνει. Διότι πλησιάζει το τέλος, διότι πλησιάζει η ώρα. Και αυτό φαίνεται από την πληθώρα των απογοητεύσεων που συναντούμε σε όλα τα σημεία. Θα ήθελα από το κομμάτι που σας διάβασα από το 12ο κεφάλαιο του Λουκά, για όσους τα ξαναδιαβάζουν στο σπίτι τους, να τονίσω δύο μόνον σημεία. Το ένα λέγει, καθήν ώραν ου δοκείτε έρχεται ο Υιός του Θεού, κατά την ώρα που δεν θα τον περιμένετε. Είναι ένα χαρακτηριστικό αυτό που το τονίζει και το ξανατονίζει ο Λόγος του Θεού. Θα έρθει σαν κλέφτης την ώρα που δεν θα τον περιμένετε. Περίεργο. Μα αφού διαβάζουμε το Ευαγγέλιο και τα λιανίζουμε τόσο πολύ όλα, θα πέσουμε έξω, έτσι λέει ο Λόγος του Θεού. Και από ό,τι βλέπω από την εξέλιξη των πραγμάτων, αυτό θα είναι μια πραγματικότητα. Οι πιστοί, δυστυχώς παρασυρμένοι από το κοσμικό πνεύμα και φρόνημα, και αυτοί θα συζητούν μεταξύ τους για την ακρίβεια, για τον τιμάριθμο, για τις αναπροσαρμογές, ύφεση, πληθωρισμός και τα άλλα πράγματα πολύ ενδιαφέροντα. Αλλά τόσο απορροφημένοι που δεν θα πάρουν χαμπάρι εάν ήρθε ή έρχεται ο Κύριος. Οι εκκλησίες πάλι και αυτές, έχοντας εγκαταλείψει την οδηγία του πνεύματος, θα συζητούν για κτηριακές επεκτάσεις, να πάρουμε και κάτι άλλο, να απλώσουμε, να γίνουμε τι, δεν ξέρω, ο Θεός ξέρει. Και οι εσχατολόγοι, αυτοί είναι που θα πλανηθούν πέρα για πέρα, διότι όλες οι προφητείες τους και οι ερμηνείες τους θα αποδειχθούν στο τέλος όλες πλανεμένες. Έτσι το θέλει ο Κύριος. Και θα έρθει κάποια ώρα κατά την οποία ουδοκείτε, δεν θα το περιμένετε, θα μας ευνηδιάσει. Λοιπόν, τι μας θα λες όλα αυτά? Όχι, ο Λόγος του Θεού λέγει κάποιες προτροπές και συμβουλές. Είναι στο δεύτερο σημείο. Επειδή δεν ξέρετε ποια ώρα έρχεται ο Κύριος, δίνει κάποιες συμβουλές. Ας είναι οι οσφίες σας περιεζωσμένες. Αυτό είναι. Δεν ξέρετε, συνεπώς όλες οι ώρες είναι πιθανές. Να είναι η ζώνη σας σφιγμένη. Είναι μια εικόνα παρμένη από την Παλιά Διαθήκη, το ξεκίνημα της εξόδου του λαού Ισραήλ, το βράδυ εκείνο όπου ο Κύριος θα ελευθέρωνε το λαό Ισραήλ από τη δουλεία της Αιγύπτου, όπου τους είχε πει η νύχτα αυτή δεν είναι σαν τις άλλες. Δεν έχει να πλαγιάσετε και τέτοια. Αφού τους έδωσε τις οδηγίες με τα πικρά χόρτα και το αρνί, θα είσαστε, λέει, έτοιμοι, ζωσμένοι και θα περιμένετε να ακούσετε το σύνθημα για να βγείτε έξω. Αυτό πρέπει να είναι το κλίμα, το πνεύμα όλων των πιστών παιδιών του Θεού. Και κάθε φορά που βλέπουμε στη μία αριστερά και δεξιά, θα πρέπει να προετοιμαζόμαστε γι' αυτό. Έτοιμη η ώρα της απολυτρώσεως του Κυρίου. Και η ζώνη όχι εκείνη την ώρα την ξεκρεμάς από το καρφί να τη βάλει. Και η ζώνη είναι σαν τις στρατιώτες όπου έχουν επιφυλακή. Και οι καημένοι πάνε και κοιμούνται όχι μόνο με τα ρούχα και με τις μπαλάσκες και με το σακίδιο, διότι σε ένα λεπτό πρέπει να βρεθεί έξω να τρέξει. Ακριβώς αυτήν την ετοιμασία, την ετοιμότητα πρέπει να έχουμε. Μια διαρκής κατάσταση επιφυλακής για όλους μας. Έτσι λέει ο Λόγος του Θεού. Ας είναι εωσφίες σας περιεζωσμένες. Και το δεύτερο είναι και η λίχνη και όμενη. Και το λιχνάρι αναμένο. Και την ώρα πάει να βρεις πύρτα να το ανάψεις το λάδι όπως έπαθαν εκείνες οι μωρές παρδένες. Τίποτα. Όλο αναμένω, όλο αναμένω. Διαρκώς όλη τη νύχτα αναμένω εκεί στην πόρτα. Θα το πάρετε στο χέρι και θα βγείτε έξω. Μην περιμένετε την τελευταία στιγμή. Και η λίχνη και όμενη. Θα λέγαμε σήμερα να το μεταφέρουμε στα καθή μας. Και η μηχανή του αυτοκινήτου αναμένει απόξω. Μα και η βενζίνη, ας καίει. Έτσι αναμένει, μην τυχόν σβήσει εκεί την ώρα. Διότι θα φύγουμε. Όλα έτοιμα για την αναχώρηση. Εσωτερικά, ψυχολογικά, πνευματικά, τα πάντα για να έρθει ο Κύριός μας. Επειδή δεν ξέρετε. Και όποιος σας λέει και παίρνει κοντήλι και χαρτί και γράφει, λάθος κάνει. Ο Κύριος το έχει αποκλείσει αυτό. Ναι, αγαπητοί μου, αυτό είναι το μήνυμα. Έτοιμοι
για αναχώρηση. Ναι, αλλά δεν ήρθε. Δεν πειράζει. Μπορεί να έρθει τώρα. Μπορεί να έρθει ύστερα. Μπορεί να έρθει αύριο. Λέγω, δεν έχουμε καιρό. Δεν είναι ο κατάλληλος καιρός για να λύσουμε διαφορές μεταξύ μας. Τι λες, αδερφέ μου, να κάτσουμε να συζητήσουμε. Να μην συζητήσουμε, είναι λυμένες. Εγώ καημένε, φεύγουμε τώρα και εσύ μου συζητάς για να πάρεις τους 10 πόντους από το οικόπεδο ή 20 του... και έχουμε διαφορές να πάμε στα δικαστήρια. Δεν έχουμε διαφορές τέτοια, αφού φεύγουμε και όλα θα μείνουν εδώ κάτω. Όχι καιρός για να καλλιεργούμε διαφορές με ανθρώπους έξω του κόσμου ή και με αδελφούς. Η σκιά της παρουσίας του Κυρίου τα διαλύει όλα αυτά. Όχι καιρός για σχέδια και προοπτικές. Ξέρεις, αύριο, μεθαύριο υπολογίζω για τον καινούριο χρόνο. Κακομύρι, τον καινούριο χρόνο. Ναι, να κάνουμε, λένε, δεν είναι καιρός για σχέδια. Μπορεί να μείνει κι άλλα πολλά χρόνια, αλλά δεν το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Συνεπώς, λοιπόν, ο σχεδιασμός μας θα εξαντλείται μέχρι το βράδυ. Δόξα σοι ο Θεός, καλά πήγα. Και αύριο πάλι, ο Κύριος μας εχάρισε. Αλλά όμως τα πράγματα δείχνουν ότι δεν είναι πολύ μακριά. Και όσον αφορά τον εαυτό μας, δεν υπάρχουν περιθώρια αναβολών. Άσε να το τακτοποιήσουμε μετά. Και ιδιαίτερως θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα του καθαρισμού της καρδιάς μας. Διότι φεύγοντας από εδώ θα πάμε να συναντήσουμε τον Κύριο. Και πώς θα πάμε εκεί πέρα, κουβαλώντας μέσα μας βρωμιές και άλλα πράγματα που προπολού δια του αίματος του Ιησού Χριστού και δια ειλικρινούς μετανοίας θα έπρεπε να είχαν φύγει αυτά. Κάτω τώρα καημένε και να είσαι έτοιμος εκεί πέρα, στην πόρτα. Μα άνοιξη θα έρθει, ωραία, να έρθει, ή χειμώνας, ό,τι θέλει. Αλλά εμείς έτοιμοι να συναντήσουμε τον Κύριο. Ας είναι αιωσφίες σας περιεδοσμένες και οι λίχνοι και όμενοι. Και εσείς άνθρωποι οι οποίοι περιμένουν τον Κύριον αυτόν, πότε θα επιστρέψει εκ του γάου. Και σας λέγω, λέει, ότι όταν θα γίνει αυτό, τότε θα έρθει και θα σας υπηρετήσει ο Κύριος. Όλη του τη ζωή την πέρασε υπηρετώντας. Και το πιστό παιδί του Θεού δεν κάνει τίποτα άλλο, παρά μόνο υπηρεσίες προσφέρει. Ναι, έτοιμοι για υπηρεσία. Ο Κύριος θα έρθει να υπηρετήσει μας. Και εμείς σκεπτόμενοι όλα αυτά και απογοητευμένοι από αριστερά και δεξιά, ένα πράγμα λέμε. Ναι, έρχω Κύριε Ιησού. Και κάθε μέρα που περνάει, όλο και περισσότερο οριμάζει. Καμιά φορά με ρωτάνε και οι αδελφοί και άλλοι, πώς θα φτιάξουν τα πράγματα. Όχι, βαδίζουμε στο σημείο όπου δεν θα περιμένουμε τίποτε άλλο παρά μόνο την έλευση του Κυρίου. Και αυτό τότε όντως πράγματι όλα θα φτιάξουν μέσα εις τη ζωή μας. Ήδη ο Κύριος δια του πνεύματός του καταλήλως να τα σχολιάσει μέσα εις την καρδιά μας και να μας φανερώσει την πραγματικότητα. Η χοροδία τώρα ψάλλει.

ουράνιε και Θεέ μας. Τι να σου πούμε αυτή την ώρα. Αυτά που θα σου πούμε, εσύ τα έβαλες μέσα στην καρδιά μας. Από την αγάπη σου μας έδωσες. Από το έλεο σου. Εμείς κάποτε σκλάβοι και δούλοι της αμαρτίας ήμασταν. Αλλά μέσα στη μεγάλη μας απελπισία, καταφύγιο, λύτρωση, βρήκαμε μόνο σε σένα. Και ζούμε την πραγματική ζωή της ελευθερίας, την οποία ευχόμεθα, λαχταρούμε να την δούμε στη ζωή του κάθε ενός ανθρώπου. Γι' αυτό πολλές φορές γινόμαστε κουραστικοί, φορτικοί, συνιστώντας τον Χριστό και το Ευαγγέλιο. Όλες οι ψυχές που είναι ανάμεσά μας, όλες Κύριε, να καταφύγουν, προσωπική υπόθεση, να γονατίσουν και να ζητήσουν το έλεος σου και τη χάρη σου. Αυτός είναι και ο πόθος της καρδιάς μου και το γνωρίζεις Κύριε. Και να σπάσουν τα δεσμά, χρόνια δεσμά. Να αναπνεύσουν αέρα καθαρό, ελευθερίας Χριστού. Και να μας αξιώσεις, επειδή η οικονομία αυτή φτάνει στο τέλος. Μαζί με όλους τους λυτρωμένους σου σε όλο τον κόσμο. Με τη μέση ζωσμένη και το λιχνάρι στο χέρι. Να περιμένουμε την ώρα που θα έρθει ο Κύριος μας. Να μας παραλάβει για να τελειώσουν όλα τα δεινά του κόσμου του, που με άλλον τρόπο δεν θα τελειώσουν ποτέ. Μόνον εσύ ο Θεός δια του Πνεύματός σου του Αγίου, την αλήθεια αυτών των λόγων μπορείς να βεβαιώσεις και να σφραγίσεις μέσα εις τις καρδιές. Βεβαίωσε κάθε μια ψυχή για την αγάπη σου, για τη σοφία σου, για τη διάθεσή σου να ελευθερώνει. Σε ευχαριστούμε. Ανάλαβε και όλα τα προβλήματα ενός εκάστου ετσιμών, τα οποία γνωρίζεις. Την εβδομάδα αυτή ας την περάσουμε με ειρήνη κάτω από την οδηγία τη δική σου. Και τον τόπο μας Κύριε, ο οποίος από όλες τις μεριές απειλείται, δεν είμαι θα εμείς εκείνοι οι οποίοι θα κρίνουμε δικαίως ή αδίκως, τα ξέρεις εσύ ο Θεός. Οπωσδήποτε όμως εν αμαρτία βρισκόμεθα και ως άτομα και ως έθνος Κύριε. Ζητούμε γι' αυτό το έλεος σου και τη χάρη σου. Ω, μη επιτρέψεις δύσκολες ημέρες Κύριε, σε παρακαλούμε. Και τώρα απόλυσέ μας εν ειρήνη. Σε ευχαριστούμε και πάλι. Ναι, Πατέρα μας, εν το όνομα του Ιησού Χριστού, δια Πνεύματος Αγίου.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

σε ευλογούμε, σε δοξάζουμε, σε μεγαλύνουμε, ο Θεέ μας, για την αγάπη Σου, την ένδοξη και θαυμαστή με την οποία μας αγάπησες. Στεκόμεθα εκστατική στο θαύμα της αγάπης του Υιού, ο οποίος άφησε το θρόνο της δόξης Του και ήρθε στον κόσμο τούτον, γίνηκε άνθρωπος σαν και εμάς παρεκτός αμαρτίας και ανέβηκε στο σταυρό στο Γολγοθά για μας, για να πληρώσει το λύτρο, το μοναδικό της σωτηρίας της ψυχής μας. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη του Χριστού.

άνωθεν από ουρανού, να ανανεώσουμε στο πνεύμα μας το πνεύμα το δικό σου, να ζήσουμε στην παρουσία σου. Πολύ σε ευχαριστούμε, παρακαλούμε ευλογών, ευλόγησε τη συναστροφή σου, ευλόγησε όλους μας, δώσε μας χάρη να φύγουμε μιλημένοι από σένα, με την γεύση της παρουσίας σου και του προσώπου σου στις καρδιές μας. Παρακαλούμε να επισκεφθείς κατά όμοιον τρόπον κάθε παρόμοια συναναστροφή στο έθνος μας, ολόκληρο και σε όλο το πρόσωπο της γης, όπου υπάρχουν συναθρήσεις δικές σου, στο όνομα του Χριστού που μαζεύονται για να λατρέψουν εν απλότητη και εν αληθεία. Δώσε τις άνωθεν ευλογίες σου εσύ για τη δόξα σου και δώσε στο λόγο σου δύναμη, ώστε ψυχές απ' έξω από τον κόσμο να λιευθούν, να ελκυστούν στη χάρη και να σωθούν αιωνίως. Παρακαλούμε πολύ να επισκεφτείς το έθνος μας σαν έναν άνθρωπο, να κλείνει την καρδιά του σε σένα Κύριε, σε ταπείνωση, σε εξομολόγηση, σε αναγνώριση της αμαρτωλότητός του και εκζήτηση του προσώπου σου και της σωτηρίας του Χριστού. Παρακαλούμε πολύ να επισκεφτείς ολόκληρο τον κόσμο, να κάνεις έλεος, να παρατείνεις το έλεος σου και να δώσεις ευκαιρίες ευαγγελισμού ψυχών για την σωτηρία ψυχών αθανάτων. Επίσης το λαό των Ισραήλ να τον φέρεις σε συνέστηση, σε μετάνοια, σε αφύπνιση στους δεσμούς της Διαθήκης για να έρθουν κερία να ψυχείς από προσώπου σου. Παρακαλούμε μείνε μαζί μας, κύκλωσέ μας με τους αγγέλους σου, δώσε το Πνεύμα σου το Άγιο να πλημμυρίσει τις καρδιές όλων μας και μεγάλυνε τον Υιό της αγάπης σου, τον Κύριον Ιησού Χριστόν στις καρδιές όλων μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου το ζητούμε και για την δόξα σου την αιωνία εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Η καρδία μου αναβρεί λόγων αγαθών. Εγώ λέγω τα έργα μου προς τον Βασιλέα. Η γλώσσα μου είναι κάλαμος γραμματέως ταχυγράφου. Σύ είσαι ωραιότερος των ιών των ανθρώπων. Εξεχήθη χάρις εις τα χείλη σου. Δια τούτο σε ευλόγησε ο Θεός εις τον αιώνα. Περίζωσε την ρομφαία σου επί των μυρών σου δυνατέ, εν τη δόξη σου και εν τη μεγαλοπρεπία σου. Και κατεβοδού εν τη μεγαλειότητή σου. Και βασίλευε εν αληθεία και πραότητη και δικαιοσύνη. Και η δεξιά σου θέλει συνδείξει φοβερά πράγματα. Τα βέλη σου είναι οξέα. Λαοί υπό κάτω σου θέλουν πέσει. Και αυτά θέλουν εμπηχθεί στην καρδία των εχθρών του βασιλέως. Ο θρόνος σου, Θεέ, είναι εις τον αιώνα του αιώνος. Σκύπτρον ευθύτητος είναι το σκύπτρον της βασιλείας σου. Η αγάπη σας δικαιοσύνην και εμίση σας αδικίαν. Δια τούτο έχρισέσαι ο Θεός σου έλεον αγαλιάσεως υπέρ τους μετόχους σου. Σμύρναν και αλόιν και κασίαν ευωδιάζουσι πάντα τα ηματιά σου. Όταν εξέρχεσαι εκ των ελεφαντίνων παλατίων δια των οποίων σε έφραναν. Θυγατέρες βασιλέων παρίστανται εν τες τιμές σου. Η βασίλισσα εστάθη εκ δεξιών σου, εστολισμένη με χρυσίον οφείρον. Άκουσον θύγατε και είδε και κλείνον το οτίον σου. Και λησμόνησαν το λαόν σου και τον οίκον του πατρός σου. Και θέλει επιθυμήσει ο βασιλεύς το κάλο σου. Διότι αυτός είναι ο Κύριος σου και προσκύνησον αυτόν. Και η θυγάτηρ της Τύρου θέλει παρασταθεί με δώρα. Το προσωπόν σου θέλουν συγκετέψει οι πλούσιοι του λαού. Όλη η δόξα της θυγατρός του βασιλέως είναι έσωθεν. Το ένδυμα αυτής είναι χρυσοήφαντον. Θέλει φερθεί προς τον βασιλέα με ημάτιον και εντυτών. Παρθένη σύντροφοι αυτής, κατόπιν αυτής, θέλουν συμφερθεί εισέ. Θέλουν συμφερθεί εν εφροσύνη και αγαλιάσει. Θέλουν συσέλθει στο παλάτιον του βασιλέως. Αντί των πατέρων σου, θέλουν συνείστε υγιή σου. Αυτούς θέλεις καταστήσει άρχοντας επί πάσαν την γη. Θέλω μνημονεύει το όνομά σου εις πάσας τας γενεάς. Δια τούτο οι λαοί θέλουν σε ημνή εις αιώνα αιώνας. Τούτος ο ψαλμός του Δαβίδ, όμορφος όπως τον ακούσατε και ποιητικός πολύ, είναι ένας βασιλικός ψαλμός επιθαλάμιος.
Η σκηνή την οποία μας παρουσιάζει είναι η σκηνή των γάμων ενός μυθιστού.

βασιλιά, ενός λαμπρού βασιλέως με μίαν πριγκίπισσα. Εκπρόσωποι έρχονται από διάφορα έθνη, θυγατέρες βασιλέων, ακολουθούν την ύμφη και την οδηγούν στο παλάτι του βασιλιά. Μάλιστα, ο υπότιτλος τον οποίον έχει ο ψαλμός αυτός λέει «Επί Σωσανίμ». Σωσανίμ θα πει «κρίνα». Και πιθανόν αναφέρεται σε κάποιο, ότι ήταν κάποιο τραγούδι ανοιξιάτικο, ή αναφέρεται εις το χορό των γυναικών που είχαν αναλάβει να ψάλουνε αυτόν τον θαυμάσιο, τον ωραίο ψαλμό. Στο κέντρο της σκηνής είναι ο βασιλιάς, ο μυθικός αυτός βασιλιάς. Είναι ωραιότατος, είναι ο ωραιότερος των ιών των ανθρώπων, χάρις έχει ξεχυθεί στα χείλη του, είναι η λαμπρότης τον περιβάλλει, η ομορφιά τον περιβάλλει, είναι ανδρείος, είναι ισχυρός, ο θρόνος του μένει εις τον αιώνα του αιώνος, το σκύπτρο του είναι σκύπτρον ευθύτητος και η βασιλεία του είναι βασιλεία, βασιλεία δικαιοσύνης, βασιλεία αληθείας και βασιλεία πραότητος. Πόσο θαυμάσιος κόσμος θα πρέπει να είναι αυτός. Αναμφισβήτητα, ο ψαλμός αυτός μας μεταφέρει σε μία εποχή ονειρόδη, μία εποχή φανταστική. Δεν έγινε και τέτοιο πράγμα ανάλογο μέσα στην ιστορία, αλλά κατά συνέπεια πρέπει να το αναμένει κανείς εις το μέλλον ότι θα γίνει. Καθώς μάλιστα έχουμε την πληροφορία από το βιβλίο της Αποκάλυψης που μας μιλάει για τους γάμους του αρνίου και της νύμφης, και επειδή στο ψαλμό τούτον ο βασιλιάς ονομάζεται και Θεός, λέει εδώ πέρα στο ψαλμό, ο θρόνος σου Θεέ είναι εις τον αιώνα του αιώνος, σκύπτρον ευθύτητος είναι το σκύπτρον της βασιλείας σου. Και ακόμα λέει έχρισέ σε ο Θεός σου. Αυτός ο Θεός έχει και Θεόν δικόν του. Το Θεός σου έλεον αγαλιάσεως υπέρ τους μετόχους σου, που είναι το Πνεύμα το Άγιον, το έλεον με το οποίον τον έχρισε. Οι σκέψεις μας πραγματικά στρέφουν και πολύ σωστά στον Μεσσία βασιλιά, τον κεχρισμένο βασιλιά, τον κεχρισμένο Μεσσία του Θεού, ο οποίος μια μέρα θα βασιλέψει. Είναι η ημέρα των γάμων του και η βασίλισσα οδηγείται προς αυτόν, συνοδευομένη από εκπροσώπους λυτρωμένων λαών, η Τύρος, η Σιδών κλπ. Παρίστανται και συνοδεύουν την νύμφη. Ο κόσμος, όπως είπα, είναι παραμυθένιος. Κόσμος, βασιλεία αληθείας. Πώς να το πεις και πώς να το σκεφτείς αυτό το πράγμα σε τούτη την εποχή, από τον καιρό που το ψέμα εμπήκε μέσα στον κόσμο και ο άρχοντας του ψεύδους κυριάρχησε και βασίλευσε, αυτό το λουλούδι της αλήθειας δεν μπορεί πλέον να φυτρώσει. Δεν το βρίσκεις σε τούτη την ερημιά που είναι ο κόσμος τούτος. Επίσης, δεν μπορείς να δεις, να βρεις την πραότητα μέσα σε ένα κόσμο βίας και κακού. Και επίσης δεν μπορείς να βρεις το λουλούδι της δικαιοσύνης σε τούτο τον κόσμο στον οποίο βασιλεύει και κυριαρχεί η αδικία. Συνεπώς, η όλη περιγραφή, η όλη τούτη εικόνα μας μεταφέρει σε μια εποχή μελλοντική, τότε που ο Μεσσίας βασιλιάς, ο Υιός του Θεού, θα έρθει να βασιλέψει και να κυριαρχήσει απάνω στον κόσμο. Είναι ένας κόσμος, λέγω, φανταστικός, μυθόδης, παραμυθένιος πραγματικά. Τέτοιον που θα τον φανταζότανε η ψυχή του ανθρώπου και θα τον νοσταλγούσε, αλλά που δεν τον βρίσκεις σε τούτο τον κόσμο τον ψεύτικο σήμερα. Ο ψαλμός έχει 17 εν συνόλο εδάφια, στροφές. Και οι μισές από αυτές αναφέρονται στο βασιλιά, οι άλλες μισές αναφέρονται στην ύμφη. Καθώς τον βασιλιά τον περιέγραψε με τα λαμπρότερα χρώματα, περιγράφει και την νύμφη με τα λαμπρότερα χρώματα. Το ένδυμά της είναι χρυσοήφαντο. Φέρεται στο βασιλιά με ημάτιον κενδυτό, παρθένες σύντροφοι την ακολουθούν, άρχοντες σε όλη τη γη θα είναι τα παιδιά της, τα τέκνα της, και παραγγέλλεται να ξεχάσει τον οίκο του πατρός της και να ξεχάσει την παλιά της καταγωγή, τον οίκο του πατρός της, τη συγγένειά της, και ο βασιλιάς θα επιθυμήσει το κάλος της. Εφόσον
θα είναι μέσα στο κάλος της. Ο βασιλιάς θα επιθυμήσει το κάλος της και πραγματικά αυτή εμφανίζεται και την φέρνουν μπροστά στο βασιλιά, στολισμένη, ντυμένη, όμορφη, θαυμασία. Ωραίος ψαλμός πραγματικά. Και ο ψαλμός τούτος, όπως είπα, μας μιλάει για μία μελλοντική εποχή. Μια εποχή την οποία θα τη ζήσουμε κάποτε, διότι είναι μέσα στα σχέδια του Θεού αυτά να γίνει πραγματικά αυτός ο γάμος τον οποίον ο Θεός τον εξαγγέλει ήδη. Τον εξαγγέλει. Και μέσα στη σκηνή αυτή ο Λόγος του Θεού μας μεταφέρει για να ζήσουμε τις ομορφιές εκείνης της εποχής, αλλά να δούμε και μια άλλη πραγματικότητα την οποία ζούμε και περνάμε σήμερα και πώς θα μπορέσουμε αυτή την πραγματικότητα να την αντιμετωπίσουμε με πίστη, με θάρρος και με αισιοδοξία και με οραματισμό, να μην βλέπουμε στην παρούσα κατάσταση αλλά να το βλέπουμε εις το μέλλον, εκεί όπου Εκείνος μας καλεί. Το ημάτιο της νύφης, θυμηθείτε, είναι χρυσοήφαντο. Το υφάνανε με χρυσάφι. Είναι όλο κεντητό. Και ο βασιλιάς θα επιθυμήσει το κάλος της. Και αυτή είναι μια αναφορά στην αγιότητα, την ομορφιά του ουρανού, την οποία η νύμφη αυτή θα πρέπει να έχει, προκειμένου ο ουράνιος αυτός νυμφίος να επιθυμήσει το κάλος της. Θα τα δούμε στην ανάλυση μας, καθώς θα προχωρήσουμε στη συνέχεια. Η χοροδία μας να μας ψάλλει τώρα ένα λίγο.

Ναι, Πατέρα μας ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου. Σε ευχαριστούμε για τον Υιόν τον οποίον έστειλες από τους ουρανούς, λυτρωτή και σωτήρα στις ψυχές μας. Παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλογήσέ μας. Δώσ' μας μερίδα τροφής πνευματικής να χαρούμε, να απολαύσουμε, να σκυρτήσουμε στην παρουσία την ειδική Σου. Μείνε μαζί μας, ερμήνευσέ μας τις αλήθειες τις δικές Σου στις καρδιές μας, για τη δόξα Σου. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Ο ψαλμός μας περιέγραψε την ομορφιά του βασιλέως στην ημέρα των γάμων του. Όταν θα συναντήσει την ύμφη του, την εκλεκτή του. Αλλά στην πρώτη του έλευση, αυτός ο Μεσσίας βασιλιάς δεν ήτανε ωραίος ώστε να επιθυμόμεν αυτόν. Η Παλαιά Διαθήκη που μιλάει για τις δόξες αυτού του βασιλικού προσώπου, που είναι βασιλιάς Θεός, Θεός βασιλιάς, βασιλιάς ειρήνης, δικαιοσύνης, αλήθειας και πραότητος, και θα βασιλέψει μια μέρα στο πρόσωπο της γης, λέγω η Παλαιά Διαθήκη που μιλάει για τις δόξες του, μιλάει ταυτόχρονα και για τα παθήματά του. Ένας άλλος ψαλμός αναφέρεται στα παθήματά του και μας λέει ότι θα απορριφθεί από τους ανθρώπους. Θα απορριφθεί από τους ανθρώπους και μάλιστα περιγράφει πως θα τον δούμε στεφανωμένον με ακάνθινο στεφάνι. Ετρύπησαν τα σχήρας μου και τους πόδας μου, δύναμε να ρυθμίσω πάντα τα οστά μου. Τον βλέπει ο Ισαΐας ακόμα, ενοραματικά εσταυρωμένον, και λέγει δεν έχει την διάθεση κανείς να τον κοιτάξει. Είναι άνθρωπος θλίψεων, δόκιμος ασθενίας, και τον περιγράφει σε μια κατάσταση τέτοια από την οποία ο άνθρωπος απορρίπτει, αποστρέφει το πρόσωπό του. Ακόμα στο άσμα σμάτων, η νύμφη που οραματίζεται στο όνειρό της, τον νυμφίο να έρχεται και τον οραματίζεται να έρχεται το κεφάλι του γεμάτο από τη δρόσο της νυχτός και τις ψεκάδες της νυχτός, αυτός έρχεται στεφανωμένος με ένα ακάνθινο στεφάνι. Ποιος ο λόγος όλων αυτών των παθημάτων και της μορφής με την οποία μας τον δείχνει η Παλαιά Διαθήκη? Είναι διότι η αιτία για την οποία έρχεται έτσι είναι για να αναζητήσει την εκλεκτή του, την ύμφη του. Αφήνει τη δόξα του ουρανού και κατεβαίνει κάτω στον κόσμο τούτο για την εκλεκτή, και για να γίνει και να μπορέσει να την έβρει, είναι ανάγκη να επομιστεί αυτός όλες τις δικές της αθλειότητες και όλες τις δικές της θλίψεις. Τα ασθενίας ημών εβάστασε και τα θλίψεις ημών επεφορτίστη. Πραγματικά η σχέση του Χριστού και της Εκκλησίας είναι μια σχέση αγάπης. Ο Κύριος αγάπησε την Εκκλησία. Αφήνει το θρόνο του και κατεβαίνει κάτω στον κόσμο τούτον για να αναζητήσει την εκλεκτή του. Και από πού να την αναζητήσει? Μέσα στο βάραθρο στο οποίο είχε πέσει ο άνθρωπος και είχε απομακρυνθεί. Εκείνος ψάχνει να την έβρει εκεί. Τις παραμονές της θυσίας του στο Σταυρό στο Γολγοθά μας λέει ο Ιωάννης, ο μαθητής, ο Ευαγγελιστής, θα μιλήσει μάλλον, θα θυμίσει ο Ιωάννης την αιτία εκείνη που τον έφερε από τους ουρανούς, την αγάπη του για την νύφη. Αγαπή σας τους ειδικούς του, τους εν το κόσμο μέχρι τέλους ηγάπησε αυτούς. Και πριν προχωρήσει να γίνει η θυσία του, θα τους πει όπως ο πατήρ αγάπησε εμένα και εγώ αγάπησα σας. Στην προσευχή του την τελευταία θα ζητήσει με πολύ τρυφερότητα από το Θεό για εκείνους τους εκλεκτούς, για τους οποίους αυτός προσφέρει την ζωή του, την ψυχή του, την ψυχή μου θέτω για σας, τους φίλους μου, και τους προσφέρει την δική του ζωή για να τους σώσει και να τους λυτρώσει. Λέγω στην προσευχή του την τελευταία θα ζητήσει από το Θεό με πολύ τρυφερότητα για αυτούς τους εκλεκτούς, τους οποίους έχει βρει στον κόσμο, να διαφυλαχθούν,
να μείνουν στην αλήθεια και να είναι μαζί του στη δόξα του την ημέρα εκείνη, για να θεωρούν την δόξα του επάνω στους ουρανούς. Ο Απόστολος Πέτρος, παραγγέλλοντας τους πιστούς και διατάσσοντας τους πιστούς να ζήσουν μια Άγια ζωή, να προσέξουν στον αγιασμό τους, δεν έχει επιχείρημα άλλο μεγαλύτερο να τους πει παρά να τους θυμίσει το γεγονός της θυσίας του Υιού του Θεού, ότι είναι αγορασμένοι με πολύτιμο αίμα, με το αίμα του Υιού του Θεού, ο οποίος έδωσε τον εαυτόν του λύτρων για να τους αγοράσει. Και ακόμα ο Απόστολος Παύλος θα μας θυμίσει ότι αυτή η αγάπη του Χριστού μας αναγκάζει όλους, μας συνέχει όλους να σκεπτόμεθα ότι δεν ανήκομαι πλέον σε κανέναν άλλον, αλλά ανήκομαι σε εκείνον ο οποίος μας αγόρασε και ο οποίος εθυσιάστηκε για μας. Ότι και αν γνωρίσαμε κατά σάρκα τον Χριστό, τώρα δεν γνωρίζουμε κανέναν, διότι ανήκομαι σε εκείνον ο οποίος μας αγόρασε. Αυτή η αγάπη του Χριστού μας συνέχει, μας εισφύγει. Και ποικίλο τρόπος ο Λόγος του Θεού θα μας θυμίσει την θυσία του Χριστού για να μας καλέσει σε έναν αγιασμό. Πάλι ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του Τίτου θα θυμίσει πως η χάρη του Θεού φανερώθηκε και μας καλεί να αποστραφούμε την ασέβεια, τις κοσμικές επιθυμίες, να επιστρέψουμε προς τον Θεό, διότι είμεθα αγορασμένοι, και να ζήσουμε προσμένοντας εκείνον ο οποίος εδόθηκε για μας και θυσιάστηκε για μας. Έτσι λοιπόν, μέσα στο Λόγο του Θεού βλέπουμε τον νυμφίο αυτόν να υφίσταται παθήματα χάριν της νύμφης της Εκκλησίας, για να διαλέξει την Εκκλησία του. Παθαίνει στο Σταυρό, πεθαίνει στο Σταυρό, υποφέρει και θυσιάζεται για αυτούς. Και ο Λόγος του Θεού θέλει να μας θυμίζει πάντοτε αυτή την αγάπη που έφτασε μέχρι θυσίας, για να μην εμείς στραφούμε στον κόσμο και να μην προχωρήσουμε προς την αμαρτία, τη ζωή της αμαρτίας. Γι' αυτό και οι παροτρύνσεις οι οποίες υπόθηκαν στην ύμφη, θύγατερ, όπως τις λέγει, άκουσον θύγατερ και ιδέ και κλείνον το οτίον σου και λησμόνισε τον λαόν σου και τον οίκον του πατρός σου. Ξέχασε τα παλαιά. Τα μάτια σου θα πρέπει να στραφούνε προς το μέλλον, θα πρέπει να στραφούνε προς το ένδοξο μέλλον το οποίο σε αναμένει, και να ετοιμάζεσαι για εκείνο το ένδοξο μέλλον. Ξέχασε τον οίκο του πατρός σου, ξέχασε την παλιά σου καταγωγή. Ο Απόστολος Παύλος έρχεται να μας θυμίσει ότι όλοι εμείς είχαμε κάποια καταγωγή ταπεινή. Είδατε την προσκλησή σας, αδελφοί, ότι δεν είσαστε ούτε πολύ σοφοί κατά σάρκα, ούτε πολύ ευγενείς. Αλλά τα μωρά διάλεξε ο Θεός για να καταργήσει τους σοφούς, τα ασθενή για να καταργήσει τα ισχυρά, τα αγενή και τα εξουθενημένα και τα μη όντα, για να καταργήσει τα όντα. Δεν θα πρέπει λοιπόν να σκεπτόμεθα το παλιό μας, την παλιά μας καταγωγή, αυτή να την ξεχάσουμε και τα μάτια στραμμένα σε εκείνη την δόξα η οποία μας περιμένει στο μέλλον. Πόσο θαυμάσιες αυτές οι προσκλήσεις και αυτές οι εντολές του Λόγου του Θεού και οι υπενθυμίσεις τις οποίες μας κάνει. Βγήκαμε από έναν κόσμο αμαρτωλό, αλλά βγήκαμε από μια κατάσταση τόσο αθλία χάρης εις την θυσία του Υιού του Θεού. Και αυτή η θυσία πρέπει να μας υποχρεώνει, αυτή η θυσία πρέπει να μας αναγκάζει να επιζητούμε τον αγιασμό, να επιζητούμε να ζούμε μέσα σε έναν κόσμο χαλασμένο, εμείς Άγιοι, εμείς ωραίοι κατά την ομορφιά του ουρανού. Ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι ο Θεός ενδύεται ένα ένδυμα. Το ένδυμα το οποίο ενδύεται Αυτός και με το οποίο εμφανίζεται στον υπερβατικό κόσμο και σε τούτο τον κόσμο είναι η αγιότης Του, είναι η δικαιοσύνη Του, είναι η αγάπη Του, είναι όλα τα ηθικά ιδιώματα με τα οποία ο Θεός ενδύεται. Δεν είναι δυνατόν να σκεφτείς το Θεό να μην είναι Άγιος.
Δεν είναι δυνατόν να σκεφτείς το Θεό να μην είναι δίκαιος. Δεν είναι δυνατόν να σκεφτείς το Θεό να μην έχει αγάπη. Όλα αυτά τα ηθικά ιδιώματα αποτελούν το ένδυμα του Θεού. Κυριακές και καθημερινές, όλες τις ημέρες, γιορτές και μη γιορτές, ο Θεός ενδύεται κατά τον τρόπον αυτόν. Και θέλει, κατά τον ίδιο τρόπο, και τα παιδιά του να είναι ντυμένα ανάλογα. Με το ίδιο ύφασμα να έχουν φτιάξει ρούχα. Έχετε δει καμιά φορά γονείς που συνοδεύονται από τα παιδιά τους και βλέπεις καμιά φορά τα παιδιά να φοράνε τα ίδια ρούχα από το ίδιο ύφασμα με το οποίο είναι ντυμένος ο μπαμπάς ή η μαμά. Πολλές φορές τους έχει πιάσει και κοινό. Και είναι πραγματικά όμορφο. Τα θέλει να είναι ντυμένα όπως είναι αυτή. Κατά τον ανάλογο τρόπο ο Θεός μας θέλει να είμαστε ντυμένοι όπως είναι αυτός. Το ένδυμά μας θα πρέπει να είναι το ένδυμα του Θεού, χρυσοήφαντο στη ζωή σου. Όπως λοιπόν ο Θεός είναι ντυμένος, θέλει κατά τον ανάλογο τρόπο να δει και τους ανθρώπους τους δικούς του ντυμένους. Στην ομορφιά εκείνη του ουρανού. Και ο Λόγος του Θεού μας λέγει, εμείς προχωρούμε με ανακεκαλυμμένο πρόσωπο από μέρα σε μέρα, κοιτώντας την δόξα του Κυρίου και κατοπτριζόμενη την εικόνα αυτή, την ένδοξη του Κυρίου, μεταμορφούμεθα, προχωρούμε από δόξης εις δόξαν, καθάπερ σαν όπως από το πρόσωπο του Κυρίου, από το πνεύμα του Κυρίου. Το πνεύμα του Κυρίου μας ανανεώνει, μας μεταμορφώνει, μας ανεβάζει. Αυτή λοιπόν τη ζωή καλούμεθα να την ζήσουμε σε έναν κόσμο χαλασμένο. Ο καθένας από εμάς ο οποίος εξελέγει χάρη σε εκείνη την αγάπη και τη θυσία πρέπει να ξεχωρίσει. Εκλήθεις για να είσαι Άγιος και να ζήσεις μέσα στην αγιότητα που είναι η ομορφιά του ουρανού. Πώς θα τη διατηρήσεις, πώς θα μπορέσεις να την κρατήσεις μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Η επιμέλειά μας, η πρόσοχή μας, το ενδιαφέρον μας που θα πρέπει να ξεκινάει από την θύμιση της θυσίας, από το γεγονός της θυσίας του Ιησού Χριστού. Αυτό το ενδιαφέρον μας, αυτή η σκέψη ότι Εκείνος απέθανε για μας, για να μας βγάλει, ότι η ιστορία που μας δένει μαζί Του είναι μια ιστορία αγάπης και η σκέψη ακόμα ότι μας περιμένει ένα ένδοξο μέλλον. Είναι αυτά τα κίνητρα τα οποία πρέπει να φιλοτιμήσουν τον καθένα από εκείνους οι οποίοι συνεδέθησαν με τον Υιόν του Θεού, να ζήσουν μια ζωή άγια, αφιερωμένη, να είναι ντυμένοι το ένδυμα του Θεού, να μην το λερώσουν, να μην το μολύνουν, να το διατηρήσουν για την ημέρα εκείνη τη λαμπρά, όταν θα συναντήσω με τον Ιμφίο, όταν θα εισέλθουμε στους γάμους μαζί του. Πόσο όμορφες σκηνές, τις οποίες μας δίνει ο Λόγος του Θεού και μας μιλάει για ένα ένδοξο μέλλον. Δεν είναι στα μάτια της Εκκλησίας μπροστά ο δρόμος της καταστροφής, ο οποίος αναμένει τα έθνη της γης. Ο κόσμος τούτος βράζει μέσα στην αμαρτία. Η Εκκλησία διαλέχθηκε, εκλέχθηκε, χωρίστηκε χάρη στην αγάπη του Υιού και καλείται να περπατήσει ένα τέτοιο δρόμο. Πώς θα κρατήσεις την αγιότητά σου μέσα σε έναν κόσμο ο οποίος είναι τόσο βουτυγμένος στην αμαρτία? Η αγάπη σου για το πρόσωπο του Χριστού θα πρέπει να είναι το κίνητρο και οι σκέψεις ενός δοξασμένου μέλλοντος πρέπει να είναι το κίνητρο το οποίο θα σε κινεί από μέσα. Και για εκείνους οι οποίοι ακόμα βρίσκονται μετέωροι, θα ήθελα να θυμίσω και πάλι αυτή την ένδοξη ημέρα της συναντήσεως μαζί του. Έξω από αυτή τη σκηνή θα υπάρχει καταστροφή, κρίσης, όλεθρος στον κόσμο των ασεβών. Ο Λόγος του Θεού προειδοποιεί ότι τον κόσμο θα τον βρει όλεθρος εξαιτίας της ασεβίας. Ο πιστός έχει ένα ένδοξο μέλλον. Είναι όμορφη ευκαιρία σε τούτο τον κόσμο να κάνεις την εκλογή σου, να διαλέξεις την αγάπη του Χριστού για σένα, να ξεχωρίσεις μέσα σου και να προτιμήσεις μέσα σου την επιλογή αυτή
να κάνεις την επιλογή αυτή, να διαλέξεις τον Υιόν του Θεού για να ζήσεις μαζί Του την ημέρα εκείνη στη δόξα. Ο Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας. Να δοψάλλουμε τον ύμνο, παρακαλώ, είπα ρυθμών 149, αφιερωμένων στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. 149.

Ιησού, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Είναι μύρωε και χυμένο η αγάπη σου. Άφησες την δόξα. Ήρθες κάτω στον κόσμο τούτον για να ζητήσεις την ύμφη σου, την εκλεκτή σου. Σύ εβάσταξε σταυρό, υπέφερε σταυρό. Ακάμπτινο στεφάνι, τα καρφιά εκείνα τα πύρινα. Τη λοχισμένη σου πλευρά, ο Κύριε Ιησού. Σκεπτόμεθα το ότι σου στοιχήσαμε και δώσε χάρη αυτά τα παθήματά σου να γίνουν το κίνητρο μέσα μας για περισσότερη αγάπη σε σένα και περισσότερη προσοχή αγιασμού μέσα στη ζωή μας. Παρακαλούμε, δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής για τη δόξα σου και χάρισέ μας την παρουσία σου, την ομορφιά του προσώπου σου στις καρδιές μας, στο όνομά σου και για τη δόξα σου. Αμήν. Το ένδυμα της θυγατρός του βασιλέως είναι χρυσοήφαντον. Χρυσοήφαντον. Πώς θα διατηρήσεις όμως αυτή την ομορφιά σου, αυτό το χρυσοήφαντο ένδυμα το οποίο σου έχει χαριστεί, το οποίο σου χαρίζεται όταν μετανοήσεις ειλικρινά, όταν επιστραφείς από τον κόσμο της ασέβειας, όταν διαλέξεις το Χριστό. Ο Λόγος του Θεού μας πληροφορεί ότι τούτος ο κόσμος γύρω μας επιβουλεύεται την αγιότητά μας και κατά συνέπεια τη σωτηρία μας. Βρίσκεται σε κίνδυνο πραγματικά η αγιότητά μας. Πώς θα την διατηρήσεις μέσα σε έναν κόσμο ο οποίος είναι τόσο ασεβής και ο οποίος σε περιβάλλει και ο οποίος με κάθε τρόπο προσπαθεί να σε επηρεάσει. Αν εκείνη την ημέρα ο βασιλιάς θα επιθυμήσει το κάλος σου, αυτό το κάλος περί του οποίου ομιλεί είναι το κάλος το οποίο μένει και για τον ουρανό κάλος. Είναι δηλαδή η ομορφιά του ουρανού και αυτή είναι η αγιώτης. Και αγιώτης θα πει οι ιδιότητες του Θεού, να ντυθούμε τις ιδιότητες του Θεού. Όχι άγιοι υπό την έννοια του ασκητισμού, αλλά να πάρεις την καθαρότητα του Θεού μέσα σου, να πάρεις την αγάπη του Θεού μέσα σου, να πάρεις την δικαιοσύνη του Θεού μέσα σου, να πάρεις την αφιέρωσή σου εις το Θεό. Όλα αυτά, τον στολισμό αυτό τον πνευματικό, είναι αυτό το οποίο ο βασιλιάς θα επιθυμήσει, το κάλος σου. Πώς όμως αυτό θα διατηρηθεί στον κόσμο τούτον? Όντως δεν υπάρχει κανένα άλλο τόσο δυνατό κίνητρο όσο η αγάπη του Χριστού μέσα στις καρδιές μας. Εάν η αγάπη του Χριστού δια του Πνεύματος κατοικεί μέσα μας, δεν θα μας αφήνει να σκεφτόμεθα τον κόσμο, να σειρώμεθα προς τον κόσμο. Στην επιστολή του Πέτρου μας λέγει ότι σε αυτήν την ομορφιά μέσα θα πρέπει να προσθέσουμε στολισμούς για να είμεθα στολισμένοι, και αναφέρει εκεί 8 στολίδια τα οποία θα πρέπει να επιπροσθέσουμε επάνω μας. Θα προσθέσουμε στην πίστη την αρετή, στην αρετή τη γνώση, στη γνώση την εγκράτεια, στην εγκράτεια την υπομονή, στην υπομονή την ευσέβεια, στην ευσέβεια τη φιλαδελφία, στην φιλαδελφία την αγάπη. 8 στολίδια με τα οποία θα ξεχωρίζεις και με το ένδυμά σου αυτό το οποίο σου έχει δοθεί, το χρυσοήφαντο, ντυμένο με δόξα θεία και το οποίο εσύ υφαίνεις κάθε μέρα με την υπακοή σου και το κεντάς με υπομονή με την υπακοή σου, θα πρέπει να το διατηρήσεις για την ημέρα των γάμων, την ημέρα που θα εμφανιστείς στον βασιλέα εκείνον και θα πρέπει να είσαι στην ομορφιά που θα πρέπει να σε στολίζει την ομορφιά του ουρανού. Πώς θα τη διατηρήσουμε όμως μέσα σε αυτόν τον κόσμο? Ο κόσμος αποτελεί μια απειλή. Κοιτάξτε σήμερα και τούτη την εποχή τι γίνεται με αυτή την έκχυση στην ασωτεία. Πόσος κίνδυνος υπάρχει και για τους ανθρώπους του Θεού να μπουν μέσα σε αυτό το στρόβιλο της κοσμικότητος, του αισθησιασμού, των εξητήσεων της σαρκός, των απολαύσεων της σαρκός. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να ξεχάσουν ότι τους λείπει και ότι έχουν χάσει τον παράδεισο τον οποίο άλλοτε είχαν μέσα στην καρδιά τους και στη ζωή τους. Δεν μπορούν να μην να το ξεχάσουν. Έχουν την νοσταλγία του χαμένου παραδείσου
και ψάχνουν να τον βρουν. Και τι κάνουν? Δίνονται μάσκες. Μεταφέρουν τον εαυτό τους σε ένα κόσμο ψεύτικων. Ζούνε με σε μία φαντασία. Ο ένας θα εμφανιστεί Λουδοβίκος και ο άλλος Ναπολέον και ο άλλος Κέσαρ και ο άλλος. Μεταφέρουν τον εαυτό τους σε ένα κόσμο ψεύτικο. Και ακόμα θέλουν και να εντυπωσιάσουν άλλους. Παράλληλα όμως μεταφέρουν μέσα σε αυτόν τον ψεύτικο κόσμο όλο τον αισθησιασμό τους, όλη την ασωτεία, όλη την απόλαυση της αμαρτίας, την μεταφέρουν και την ζουν. Και όλα αυτά αποτελούν μια απειλή και έναν κίνδυνο για τον άνθρωπο του Θεού που ζει μέσα στον κόσμο αυτό. Πώς θα μπορέσει να διατηρηθεί? Μόνον η αγάπη του Χριστού. Ο Λόγος του Θεού έρχεται και μας θυμίζει και μας φωνάζει ότι δεν θα πρέπει να παρασυρθούμε από το ρεύμα του κόσμου. Μέσα στον κόσμο είναι όλο το κακό. Η ακαθασία, η πλεονεξία, η βομολογία, η μορολογία, η εσχρότης, η απρέπεια μέσα στην οποία ο κόσμος ζει. Και ο Λόγος του Θεού έρχεται να θυμίσει, μην ξεχνάτε και μην γελιέστε. Δεν είναι δυνατόν κανείς ζώντας αυτή τη ζωή να συναντήσει το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, το πρόσωπο του Βασιλέως. Κανείς, πόρνος, μέθυσος, λίδωρος, όλα αυτά τα πράγματα, κανείς δεν θα μπορέσει να συναντήσει το πρόσωπο του Χριστού. Και ο Λόγος του Θεού, λέγω, μας καλεί να απομακρυνθούμε. Τούτος ο κόσμος έχει τον Θεόν του. Και τον Θεόν του τον παρουσιάζει και τον δείχνει σε αυτόν τον καρνάβαλο που τον δείχνουν. Ένας τύπος μεθύσου, αισθησιασμού, απολαύσεων σαρκικών. Και παρόλο ότι και τον ανακηρύσουν βασιλιά τους. Και παρόλο ότι κάποτε τον καίνε, όμως ζει μέσα τους. Και παρόλο ότι τον καίνε τελικά, όμως ζει μέσα τους και συνεχίζουν και τις υπόλοιπες μέρες να ζουν μέσα σε αυτό τον κύκλο της αμαρτίας. Ο άνθρωπος του Θεού καλείται να βγει. Ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να ζήσει μέσα στο φως. Εάν περιπατώμεν στο φως, καθώς εκείνος είναι στο φως. Εάν αγνίζομαι τον εαυτόν του, καθώς εκείνος είναι αγνός, έχουμε ελπίδα μέσα μας μια μέρα να δούμε το πρόσωπό του. Και ο Λόγος του Θεού σε εκείνη την όμορφη σκηνή στο όρος της μεταμορφώσεως έδειξε τι μέλλομαι να γίνομαι. Ο Πέτρος, ο Ιάκωβος, ο Ιωάννης επάνω στο όρος μαζί με τον Ιησού Χριστόν είδαν στο πρόσωπο του Χριστού και στο πρόσωπο του Μωυσέως και του Ηλία που παρουσιάστηκαν ένδοξοι τον ένδοξο εαυτό τους. Είδαν τι θα είναι στο μέλλον, τι θα γίνουν στο μέλλον όταν η Βασιλεία του Χριστού έλθει, όταν Εκείνος έλθει για να πάρει τους δικούς του. Θα γίνομαι όπως είναι αυτός εις τη δόξα, όμοιοι αυτό εσώμεθα. Αλλά ο Ιωάννης, αν και ήταν στο όρος εκείνο, αν και είχε την όραση αυτή και είδε, ο ίδιος ο Ιωάννης μας λέγει το τι θα γίνομαι ακόμα δεν εφανερώθη, τι θέλουμε λύστε. Γνωρίζομαι όμως ότι όταν φανερωθεί θέλω να είστε όμοιοι με Αυτόν. Αν και είχε μια κτηνοβολία δόξης, αν και είδε τον ένδοξο εαυτό του στο πρόσωπο του δοξασμένου Χριστού, του Ηλία και του Μωυσέως, όμως ο ίδιος ο Ιωάννης λέει το τι θα είμαι, το τι θα γίνομαι ακόμα δεν εφανερώθη. Μας περιμένει με άλλα λόγια μια άφατη δόξα. Μια ανίποτη δόξα που δεν μπορούμε να την διηγηθούμε και δεν μπορούμε να την πούμε. Είναι αυτό μπροστά μας και είναι αυτό το μέλλον όλων εκείνων οι οποίοι έχουν συνδεθεί με τον Υιό του Θεού. Ώστε λοιπόν οι νύμφοι, οι εκλεκτοί του Βασιλέως, με το ένδυμα το χρυσοήφαντο, πώς θα το διατηρήσεις? Τι άραγε γίνει και με το δικό σου το ένδυμα? Με τα ωραία πασούμια, τα παπουτσάκια τα οποία σου χαρίστησαν από τον ουρανό για να συναντήσεις, να πας και να συναντήσεις τον βασιλιά. Τι έγινε το ημάτιό σου το κεντητόν? Είναι καθαρό, είναι λευκό, είναι αμόλυντο από τον κόσμο? Διατηρήσε μέσα σε τούτο το στρόβιλο του κόσμου καλούμεθα
Εμείς να διατηρηθούμε αγνοί και άγιοι. Το φως του κόσμου, λέγει ο Ιησούς, το αλάτι της γης. Αλλά είναι κίνδυνος. Και ο κίνδυνος είναι εάν η αγάπη του Χριστού ελαττωθεί στις καρδιές μας και αν ξεχάσουμε το τι εκείνος υπέφερε για να μας βγάλει από εκείνη την κατάσταση στην οποία είμεθα, είναι εύκολο, λέγω, να παρασυρθούμε στη δίνη του κόσμου. Κοιτάξτε πού βρίσκεται ο κόσμος, πού ζει ο κόσμος και τι γίνεται συνήθως τούτο τον καιρό έξω στον κόσμο. Είναι θαυμάσιο η Εκκλησία να διατηρηθεί Αγία, άμομη, αφιερωμένη, με την προσδοκία του ερχομού του Λυτρωτού, με την προσδοκία του Βασιλέως, και να περιμένει τη μεγάλη στιγμή, εκείνη την στιγμή που περιγράφει ο Ψαλμωδός, την στιγμή των γάμων. Ο Ιωάννης στην Αποκαλυψή του μας το λέγει και το υπογράφει. Πριν έλθει η ημέρα η ένδοξος της Βασιλείας του Χριστού επάνω στη γη, θα προηγηθεί ο γάμος του αρνίου και της νύμφης. Και γίνεται εξαγγελία και καλούνται πολλοί να παρασταθούν στους γάμους του αρνίου και της νύμφης, όπως αναφέρονται εκεί στην Αποκάλυψη. Και ο Λόγος του Θεού μας λέγει εκεί για τους γάμους και για την νύμφη, λέγει «ας χαίρομεν». Μάλλον το διαβάζω λίγο παραπάνω. «Και ήκουσα φωνήν ως φωνήν όχλου πολλού και ως φωνήν υδάτων πολλών και φωνή βροντών ισχυρών λεγόντων Αλληλούια, διότι βασίλευσε ο Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ, ας χαίρομεν και ας αγαλιόμεθα και ας δώσομε την δόξα εις αυτό, διότι ήλθε ο γάμος του αρνίου και η γηνή αυτού η Εκκλησία ετοίμασε εαυτήν και δόθη σε αυτήν να ενδυθεί βύσινον καθαρών και λαμπρών, διότι το βύσινον είναι τα δικαιώματα, αυτά που δικαιούσε, αυτά που έπραξες, αυτά που έζησες με την υπακοή σου και με την αφιερωσή σου στο θέλημά του, τα δικαιώματα των Αγίων. Και λέγει προς εμένα, γράψε, μακάρι είναι οι προσκεκλημένοι στο δείπνον του γάμου του αρνίου. Και λέγει προς εμέ, ούτε είναι οι λόγοι οι αληθινοί του Θεού. Οι αληθινοί του Θεού. Άρα λοιπόν αυτά θα γίνουν. Είναι μπροστά μας, είναι εν όψη, έρχονται ταχαίως. Η Εκκλησία ας διατηρήσει το χρυσοήφαντο ένδυμά της. Μήπως το έχεις λερώσει, μήπως το έχεις μολύνει στον κόσμο, στις επιθυμίες του κόσμου, στα πράγματα, στο στρόβιλο του κόσμου, ο οποίος προσπαθεί να σε τραβήξει. Ήθε να διατηρηθούμε Άγιοι και αμόλυντοι σε έναν κόσμο ο οποίος φτύρεται. Ο αγιασμός μας είναι η ομορφιά του ουρανού. Και ο αγιασμός μας, δηλαδή να έχουμε τις ιδιότητες του Θεού, είναι εκείνο το οποίο μας ξεχωρίζει μέσα στον κόσμο από τον υπόλοιπο κόσμο. Πώς θα φανούμε ότι είμεθα παιδιά του Θεού, παρά μόνον αν είμεθα ντυμένοι με το ίδιο ένδυμα με το οποίο είναι και εκείνος. Του μοιάζομαι, διότι είμεθα ντυμένοι όπως αυτός. Ήθε ο Κύριος ο Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας. Ήθε να μας δώσει πάθος αγιασμού μέσα μας και αφιερώσεως σε τούτη την εποχή, την τόσο δύσκολη. Και το κίνητρο που πρέπει να μας κινεί θα πρέπει να είναι η θύμιση της αγάπης Του. Εκείνος άφησε τη δόξα Του και κατέβηκε για μας, για να μας τραβήξει από τον κόσμο, και πέθανε για μας για να μας τραβήξει. Τούτη η θύμιση της αγάπης Του ας κινεί τις καρδιές μας σε αγάπη προς το πρόσωπό Του και σε πάθος αγιασμού. Και η προσδοκία της ημέρας εκείνης ας είναι ένα κίνητρο που μας κινεί να προχωρούμε μπροστά διαρκώς, ανανεούμενοι από δόξης εις δόξαν. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο Του στις καρδιές μας. Αμήν.

Όχι, παρακαλώ. Πατέρα ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου εν το Χριστό. Ήταν θαυμαστή η αγάπη σου ότι έστειλες τον Υιό το μονογενή από τους ουρανούς. Και αυτός ήλθε, στεφανωμένος με ακάνθινο στεφάνι, με την πλευρά του σχισμένη από τη φοβερή λόγχη, τα καρφιά στα χέρια, στα πόδια, η αγάπη του. Γράψε την αγάπη του μέσα στην καρδιά μας και αποτύπωσέ την. Στη μνήμη μας σε παρακαλούμε πολύ να την θυμούμεθα, ώστε μέσα σε τούτο τον κόσμο, με τους τροβίλους του, με την ροπή στην αμαρτία, με την δύναμη της αμαρτίας γύρω μας, με τον εχθρό, τον άρχοντα του κόσμου τούτου, που οδηγεί και έχει δέσει όλο αυτό τον κόσμο στη φθορά και στην αμαρτία, εμείς να διατηρηθούμε αγνοί, καθαροί, λυτρωμένοι, με το ένδυμα το χρυσοήφαντο και το ημάτιο το κεντητό, σαν νύμφη κοσμημένη με τα πολύτιμα αυτής καλοποιήσματα, όπως λες το λόγο σου τον Άγιο, ο Κύριε Ιησού, να προσμένω με τον ερχομό σου και τη μεγάλη εκείνη μέρα και στιγμή της συνάντησης μαζί σου, όταν θα εισέλθομαι στους γάμους, σε αυτή την γλυκιά επικοινωνία μαζί σου για όλη την αιωνιότητα. Παρακαλούμε πολύ, προστάτευσε την εκκλησία σου, προστάτευσε τους δικούς σου, φύλαξέ τους από τον κόσμο και κράτησέ τους στην αγιότητα, στην ομορφιά του ουρανού. Μείνε μαζί μας, ευλόγησέ μας και δοξάστη τη μες στη ζωή μας, τούτες τις μέρες και τούτους τους καιρούς, τους τόσο δύσκολους. Δώσε να διατηρηθούμε άγιοι και καθαροί κατά πάντα, για τη δόξα την ειδική σου, στο όνομά σου και για τη δόξα του Πατέρα, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν.

0: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 065 788.
1: Διακλίνουμε και την σεζόν αυτή με τις ειδικές διαλέξεις της Πέμπτης. Και το θέμα, όπως όλοι ξέρετε, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Θυμόσαστε, ο τίτλος του είναι «Το χριστιανικό ήθος». Η συγγητής του, αφού προσευχηθούμε, θα είναι ο αδελφός μας, ο Στέφανος ο Κατσάρκας, ο οποίος οφείλω να πω και να τον ευχαριστήσω δημόσια, ότι ήρθε ειδικά από τη Θεσσαλονίκη για τη διάλεξη αυτή που έχει να δώσει σήμερα. Και ομολογουμένως, πιστεύω όλοι δεχόμαστε ότι είναι ένας από τους πιο κατάλληλους χειριστές τέτοιων θεμάτων. Πριν δώσουμε το λόγο στον αγαπητό μας Στέφανο, θα παρακαλούσα να σηκωθούμε όρθιοι και να ζητήσουμε την παρουσία του Θεού. Πατέρα μας Άγιε, σε ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη σου, την απέραντη, την πλούσια, την ατέλειωτη, που καθημερινά φαίνεται στη ζωή μας, χωρίς να το αξίζουμε εμείς. Σε ευχαριστούμε γιατί το αποκορύφωμα αυτής της αγάπης ήταν να στείλεις τον Ιησού Χριστό επάνω στο Σταυρό για να σηκώσει το βάρος των αμαρτιών μας. Κύριε Ιησού Χριστέ, σε ευχαριστούμε που μας καθάρισες και μας έπλυνες. Και τώρα μπορούμε να μπαίνουμε στον Πατέρα εν το ονόματί Σου και να Του λέμε το μεγάλο μας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί μας μάζεψες αυτό το βράδυ στο δικό Σου το σπίτι, στην Εκκλησία Σου, για να ακούσουμε τι έχεις Εσύ να μας δώσεις. Ανάλαβε τον ομιλητή μας. Παρακαλούμε, δώσ' Του Εσύ για να μεταφέρει τα δικά Σου τα λόγια και στο τέλος να ευλογηθούμε όλοι και να πάρουμε χρήσιμα πράγματα για την πρακτική καθημερινή ζωή μας. Αφινόμαστε στα χέρια Σου και σε ευχαριστούμε εκ των προτέρων γιατί Εσύ θα είσαι μαζί μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμεν. Να θυμίσω ότι στο τέλος από τη διάλεξη θα ακολουθήσει συζήτηση. Ελάτε.
2: Άλλο, μου φαίνεται και πέρσι το έχω κάνει αυτό, τη διευκρίνηση ότι, μάλλον διευκρίνηση, ούτε διόρθωση, την παρατήρηση θα λέγαμε, ότι δεν θα το έλεγα πολύ πολύ διάλεξη. Είναι μια εισήγηση για να δημιουργηθούν ορισμένα ερεθίσματα για συζήτηση. Θα παρακαλέσω ίσως να συγχωρήσετε τουλάχιστον στην αρχή μια κάποια υποτονικότητα, γιατί το σημερινό μενού περιλαμβάνει μια έντονη επαγγελματική δραστηριότητα μέχρι το μεσημέρι, μετά μια ηλιγιώδη διαδρομή Θεσσαλονίκη-Αθήνα και ακολούθως ένα κλείσιμο σε ασανσέρ στην Αθήνα. Δεν είναι λίγα. Το αποσυνόμως θέμα είναι το χριστιανικό ήθος. Τώρα, τι εννοούμε βέβαια λέγοντας τη λέξη ήθος. Είναι μια λέξη που συνηθίζεται πολύ σήμερα, τα τελευταία χρόνια μάλιστα ακόμα πολύ περισσότερο στον ελληνικό χώρο, πολύ περισσότερο από παλιότερα. Δεν υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή, βγαίνει όμως έμεσα από τα συμφραζόμενα από αυτήν, από την Αγία Γραφή. Νομίζω πως σε ικανοποιητική προσέγγιση θα μπορούσαμε να ορίσουμε το χριστιανικό ήθος σαν την εικόνα που δίνει ο χριστιανός στο περιβάλλον του. Με την έννοια αυτή είναι η καλή μαρτυρία, η καλή διαγωγή του χριστιανού. Νομίζω θα μπορούσαμε να καλύψουμε σχεδόν πλήρως το πλάτος της έννοιας του χριστιανικού ήθους με αυτήν την περιγραφή, την καλή μαρτυρία και την καλή διαγωγή του χριστιανού. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο εδάφιο στο τρίτο κεφάλαιο, το εδάφιο 16 της Δευτέρας Πέτρου, που λέει ότι έχοντες συνείδηση αγαθήν, ή να ενώ σας καταλαλώσουν ως κακοποιούς, κατεσχυθώσουν οι συκοφαντούντες την καλήν σας εχ Χριστώ διαγωγή. Το εδάφιο αυτό συνδέεται νομίζω άμεσα με το θέμα μας απόψε. Ότι η έννοια του ήθους συνδέεται και ίσως συμπίπτει απόλυτα με την καλή μαρτυρία, προκύπτει και από το γλωσσικό ορισμό της έννοιας του ήθους. Αναφέρει το μεγάλο λεξικό της ελληνικής γλώσσας, του Δημητράκου, ότι ήθος είναι ο τρόπος με τον οποίο ζει και συμπεριφέρεται μια ομάδα ανθρώπων ή κάποιο άτομο στην κοινωνική ζωή. Ο τρόπος, δηλαδή, γενικότερα της κοινωνικής ζωής. Και ακόμα αναφέρει την έκφραση «εν ήθη», που τη διαβάζουμε στον Πλούταρχο, που σημαίνει «με κοσμιότητα», «με ευπρέπεια». Ίσως αυτή η λέξη, η τελευταία, η ευπρέπεια, περιγράφει και αυτή η ευπρέπεια, περιγράφει αυτό που ονομάζουμε σαν ήθος και ειδικά απόψε σαν χριστιανικό ήθος. Θα μπορούσαμε ακόμα να πούμε πως το χριστιανικό ήθος συνδέεται με αυτό που ονομάζουμε καλή συμπεριφορά ή κανόνες καλής συμπεριφοράς ή savoir vivre στην ξενική. Ας μην νομιστείμε ότι συγκεντρωθήκαμε εδώ απόψε, μόνο και μόνο για να δώσουμε μερικούς κανόνες των καλών λεγόμενων κοσμικών ανθρώπων και των καλών κοσμικών κύκλων, συσσαγωγικά ή χωρίς συσσαγωγικά. Γιατί το χριστιανικό ήθος είναι κάτι πολύ πιο βαθύ από μια απλά καλή αγωγή, μια σωστή αγωγή. Το δάχτυλο που διαβάσαμε μας περιγράφει ακριβώς την, ας την πούμε, ειδοποιώ διαφορά, τη διαφορά του είδους ανάμεσα στο χριστιανικό ήθος και σε μια απλά καλή και πολιτισμένη συμπεριφορά. Γιατί μιλά για μια καλή διαγωγή που πηγάζει όμως από την αγαθή συνείδηση. Εδώ είναι η διαφορά. Έτσι, ενώ η κοινωνική συμπεριφορά αποτελείται απλώς από μερικούς εξωτερικούς και επιφανειακούς κανόνες που σε μια δύσκολη στιγμή δεν αντέχουν και αποκαλύπτουν το αληθινό πρόσωπο του επιφανειακά μονάχα πολιτισμένου ανθρώπου, στην περίπτωση του χριστιανικού ήθους, η καλή εικόνα που δίνει ο χριστιανός αντέχει, πρέπει να αντέχει, και στις δύσκολες στιγμές και στις δοκιμασίες και εκεί που οι απλά πολιτισμένοι άνθρωποι δείχνουν το πραγματικό τους πρόσωπο. Για να το πούμε καλύτερα, πιο στην καθομιλουμένη, είναι πολύ εύκολο να έχουμε ήθος στις ομαλές στιγμές, αλλά όταν έρθει η ώρα να μας πατήσουν τον κάλο, τότε νομίζω ότι θα φανεί ποιος είναι εκείνος ο οποίος έχει πραγματικά χριστιανικό ήθος και ποιος είναι εκείνος που στερείται χριστιανικό ήθος. Με άλλα λόγια, η καλή συμπεριφορά, ο πολιτισμός, το savoir vivre, είναι κάτι το εξωτερικό, το επιφανειακό. Το χριστιανικό ήθος είναι, πρέπει να είναι, εσωτερικό πριν απ' όλα, να προέρχεται από την καθαρή καρδιά και την αγαθή συνείδηση, όπως ήταν το εδάφιο, όπως λέει το εδάφιο, το οποίο αναφέραμε προηγουμένως. Και λέμε πρέπει να είναι, γιατί αυτό δυστυχώς δεν συμβαίνει πάντα. Και είναι αυτό μια μεγάλη, μια δραματική αποτυχία, όταν αυτό δεν συμβαίνει, ή όταν συμβαίνει να είναι αποτυχία, είναι μια δραματική αποτυχία της χριστιανικής ζωής. Τι να κάνουμε τη μαρτυρία με λόγια, τι να κάνουμε τις μεγάλες τις κραυγές και τις μεγάλες τις φωνές και τις μεγάλες τις φράσεις όταν δίνουμε εξετάσεις και αποτυχαίνουμε και παίρνουμε κάτω από τη βάση σε μερικές στοιχειώδεις ενδείξεις και στοιχειώδη μαθήματα χριστιανικού ήθους, καλής μαρτυρίας. Τώρα, κάποιος από τους παρόντες στην περασμένη ομιλία την περσινή είχε ταυτίσει το χριστιανικό ήθος με τον αγιασμό, αν θυμάμαι καλά. Εγώ δεν θα το έλεγα απόλυτα. Ο αγιασμός είναι μια έννοια πιο θεωρητική, πιο βαθιά αν θέλετε, πιο πνευματική, ίσως πιο θεολογική. Το χριστιανικό ήθος είναι κάτι πιο χειροπιαστό. Αν θέλετε για αγιασμό μιλάμε πολύ εύκολα. Για χριστιανικό ήθος δεν μπορούμε να μιλήσουμε πολύ εύκολα, γιατί σύντομα θα δώσουμε εξετάσεις. Στον αγιασμό, που είναι μια έννοια πολύ βαθιά και πολύ βασική της Αγίας Γραφής, μπορούμε να πούμε ό,τι θέλουμε και μπορούμε να εκφραστούμε όπως θέλουμε και ίσως έμεσα να καυχηθούμε όπως θέλουμε. Αλλά στο χριστιανικό ήθος δεν μπορούμε να καυχόμαστε πολύ εύκολα, γιατί σε λίγο θα αποκαλυφθούμε αν έχουμε χριστιανικό ήθος, αν δεν έχουμε. Φυσικά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι κάθε άνθρωπος έχει τις αδύνατες στιγμές του και σε αυτό υπόκειται στις αδυναμίες και ο χριστιανός. Μιλάμε όμως για τον κανόνα, για τη γενική εικόνα, για την βασική εικόνα που δίνει ο χριστιανός σαν καλή μαρτυρία στους έξω. Και όχι την υποκριτική εικόνα, γιατί τότε κάποια στιγμή θα αποδειχθεί ότι υπάρχει μια τεράστια, αβυσαλαία διαφορά σε αυτά που πιστεύει που έχει μέσα του και σε αυτά τα οποία εξωτερικά δείχνει. Η υποκρισία, ας μην νομιστεί ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να κρυφτεί συνέχεια. Κάποια στιγμή, πολύ γρήγορα, θα φανεί ποιο είναι το γνήσιο, η γνήσια καλή μαρτυρία, το γνήσιο χριστιανικό ήθος και ποιο είναι το κύβδηλο, το επιφανειακό. Επομένως, το χριστιανικό ήθος είναι κάτι πιο χειροπιαστό, αποτελεί, μπορούμε να πούμε, μία από τις εκδηλώσεις και τα αποτελέσματα του αληθινού αγιασμού. Καμιά φορά περιέχει και μερικές αποχρώσεις πολύ λεπτές, πέρα από ορισμένες χοντρές και γνωστές αμαρτίες. Το να δανειστώ παραδείγματος χάρη ένα βιβλίο και να το επιστρέψω φίλο και φτερό σε κακό χάλι, δεν μπορώ να πω ότι αποτελεί ξεκάθαρη αμαρτία. Δείχνει όμως σαφώς έλλειψη χριστιανικού ήθους. Χαλά την καλή μαρτυρία και εφόσον δείχνει έλλειψη χριστιανικού ήθους και χαλά την καλή μαρτυρία, νομίζω ότι αποτελεί, έστω και έμεσα, αποτελεί αμαρτία. Έστω και από την πρώτη ματιά δεν είναι αμαρτία. Φυσικά μέσα στο χριστιανικό ήθος περιλαμβάνεται και η καλή και αυτό που λέμε πολιτισμένη συμπεριφορά. Κάποτε κάποιοι είχαν τη γνώμη ότι ο χριστιανός δεν έχει καμιά σχέση με αυτό που λέμε πολιτισμό και ευγένεια. Κάτι τέτοια αφορισμοί έχουν οδηγήσει μερικούς χριστιανούς να νομίζουν πως μπορούν να έχουν την ασυλία και την ελευθερία να λένε ό,τι θέλουν, να διορθώνουν τους πάντες και τα πάντα, να προσβάλλουν, να είναι χοντροί και αγενείς, χρησιμοποιώντας μάλιστα για άλοθη πάντα κάποιο εδάφιο. Το εδάφιο πάντα είναι απαραίτητο που συνοδεύει κάθε χοντράδα των αρκετών χριστιανών. Τους αμαρτάνοντας έλεγχε ενώπιον πάντων. Ή παραδείγματος χάρη έλεγχε αυτούς αποτόμως. Πάντοτε πρέπει να κολλήσει και το εδάφιο δίπλα για να δικαιολογήσουμε την έλλειψη του χριστιανικού ήθους. Έχω πει κι άλλοτε πως ένα φαινόμενο που παρατηρείται μονάχα σε χριστιανικούς κύκλους είναι να έχεις δουλέψει, να έχεις προσφέρει, να έχεις δώσει ολόκληρο τον εαυτό σου για μια υπόθεση και να σου σβήσουν με μια μόνο κονδυλιά, με ένα εδάφιο, την προσφορά σου, γιατί τα γάτα κίνητρά σου δεν είναι πνευματικά ή το αποτέλεσμα της προσπάθειάς σου δεν ήταν κατά Θεόν. Το φαινόμενο αυτό αποτελεί καθαρά χριστιανική αποκλειστικότητα. Χριστιανική πατέντα δηλαδή. Σε μια ομιλία μου κάποτε στη Λεπτοκαριά είχα εκθέσει μερικές απόψεις που είχαν φανεί σε κάποιον νεαρό τολμηρές ή μάλλον αντίθετες με το πνεύμα της Αγίας Γραφής. Εκείνος τουλάχιστον έτσι νόμιζε. Και έτσι ερμήνευε αυτός τουλάχιστον την Αγία Γραφή. Δεν ήταν υποχρεωτικό να συμφωνούμε όλοι μαζί του. Έγραψε λοιπόν στο έντυπο που δίνουμε συνήθως στα συνέδρια αυτά των νέων, όπου τους ζητάμε να πούν τις εντυπώσεις τους, ότι αισθάνεται αηδία για εκείνα που είπα στην ομιλία μου και πάντως ο ίδιος θα παραμείνει πιστός στον Θεό του. Σε οποιοδήποτε άλλο κύκλο θα είχε ανακληθεί στην τάξη και θα του είχε υποδειχτεί, αν όχι τίποτε άλλο, ότι οφείλει να σέβεται τους μεγαλύτερους του και να μην εκφράζεται κατά αυτόν τον ανίκιο τρόπο. Εδώ σε εμάς, αντίθετα, θα μπορούσε και να επενεθεί για τον ασυμβίβαστο προς τον κόσμο και τα κοσμικά, για την ασυμβίβαστη προς τον κόσμο και τα κοσμικά φαινόμενα πνευματικότητά του. Ας μην γελιόμαστε. Κάτι τέτοια φαινόμενα δεν φανερώνουν τίποτε άλλο από έλλειψη χριστιανικού ήθους, έλλειψη στοιχειώδους άγωγης και κακία, ντυμένα μάλιστα όλα αυτά με το μανδύα της πνευματικότητας. Ή όπως είπε πάρα πολύ σωστά κάποιος αδερφός μια μέρα, πνευματικοποιημένη κακία. Τώρα ας κάνουμε το θέμα μας λιγάκι πιο συγκεκριμένο, να πούμε τι ορισμένα στιγμιότυπα ή ορισμένους τομείς όπου νομίζω ο χριστιανός καλείται να δώσει εξετάσεις χριστιανικού ήθους. Πρώτα απ' όλα μην ξεχνάμε ότι ο χριστιανός, γιατί είπαμε στην αρχή ότι το χριστιανικό ήθος συνδέεται περισσότερο με την κοινωνική ζωή του χριστιανού, όχι με την ατομική. Η ατομική ζωή του χριστιανού, η σχέση του με τον Κύριο, είναι σχέση την οποία ξέρει ο Κύριος και αυτός του μόνο, κανένας άλλος. Είναι εύκολο εκεί να δηλώνουμε πολλά πράγματα. Μπορεί να είναι και έτσι, αλλά η χριστιανική μας μαρτυρία θα φανεί στις κοινωνικές μας σχέσεις. Και όταν λέμε κοινωνικές, όπως θα δείτε, εννοούμε κοινωνία και το σπίτι και την εκκλησία και τη δουλειά και το σχολείο και το πανεπιστήμιο και σε οποιαδήποτε συγκέντρωση και σε πολλά άλλα μέρη. Επομένως, το ξαναλέμε ότι το θέμα μας είναι αυτό απόψη. Είναι εκδηλώσεις χριστιανικού ήθους. Γιατί μην αρχίσουμε και τα μπερδεύουμε και αρχίσουμε μετά και στη συζήτηση και λέμε μερικά άσχετα εδάφια. Τα ξέρουμε γίνεται εδάφια, αλλά εκείνα αφορούν τη σχέση μας με τον Θεό. Εμείς τώρα αυτή τη στιγμή μιλάμε για το πρόσωπο που δείχνουμε έξω, εξωτερικά. Αυτά γιατί ξέρετε, συνηθίζουν πάρα πολλές φορές οι χριστιανοί να ξεφεύγουν από το θέμα. Έχουν έναν ιδιαίτερο τρόπο μονοδρόμου να σκέφτονται όλα τα πράγματα πάντα και να τα βάζουν μέσα σε εκείνο τον μονόδρομο. Δεν χωράνε όλα. Λοιπόν. Αυτό θέλω να πω, ότι πρώτα απ' όλα, εκείνο που πρέπει κανένας να καταλάβει, είναι ότι ο χριστιανός είναι ένα κοινωνικό όν, δηλαδή μη ζει μέσα στον κόσμο. Είναι αυτό που λέει ο Κύριος, εν το κόσμο, αλλά όχι εκ του κόσμου, όπως όλοι οι άνθρωποι. Η διαφορά τώρα για τον χριστιανό από τους υπόλοιπους ανθρώπους είναι ότι η κοινωνική συμπεριφορά του είναι προέκταση της όλης προσωπικότητάς του. Με άλλα λόγια, είναι κάτι βαθύτερο, αυτό που είπαμε προηγουμένως. Και η σωστή κοινωνική συμπεριφορά, το πούμε για πολλωστή φορά, είναι αυτό που λέμε στη γλώσσα μας καλή μαρτυρία. Ας μην νομιστεί, και σαν πρώτη παρατήρηση είναι αυτό, ότι ο χριστιανός απέχει ή είναι ξένος ή είναι ξένο σώμα σε ορισμένες κοινωνικές, πολιτικές ή πολιτιστικές εκδηλώσεις. Μπορεί δηλαδή κάλλιστα να βρεθεί, και εκεί θα δώσει εξετάσεις επίσκησης καλής μαρτυρίας, σε μια συγκέντρωση, σε μια συναυλία, σε μια διάλεξη ή οπουδήποτε αλλού. Εκεί ή σε ορισμένες συζητήσεις δημόσιες, δεν έχει το δικαίωμα, νομίζω, ο χριστιανός να γίνει το κέντρο της προσοχής με την αντικοινωνική ή την αντιχριστιανική συμπεριφορά του. Να σας πω κάποιο παράδειγμα. Πήγαμε σε μια συναυλία και ξαφνικά ανακαλύπτουμε ότι τη θέση μας την έχει καταλάβει, αριθμημένη θέση, την έχουμε στην τσέπη μας, ωραία, το εισιτήριο, την έχει καταλάβει κάποιος άλλος. Υπάρχει ο χριστιανικός τρόπος να του υποδείξουμε ότι έχει κάνει λάθος ή προσποιείται ότι κάνει λάθος και μας πήρε τη θέση. Και ο μη χριστιανικός τρόπος να του υποδείξουμε, τρόπος του λέγει να το υποδείξουμε, ότι οφείλει να σηκωθεί και να μας παραδώσει τη θέση η οποία δικαιωματικά μας ανήκει. Εδώ είναι μια εξέταση που θα δώσει ο χριστιανός. Και δεν νομίζω ότι χρειάζεται να περιγράψουμε παραπέρα, ο καθένας καταλαβαίνει ποιος είναι ο χριστιανικός τρόπος. Υπάρχουν γενικότερα πολλά πράγματα τα οποία μπορεί κανένας να τα πει με χριστιανικό τρόπο και να τα πει με μη χριστιανικό τρόπο. Εάν ακούσετε κάτι το οποίο σας ερεθίζει, μας ερεθίζει και δεν μας αρέσει, μπορούμε να πούμε βέβαια και να σηκωθούμε και να πούμε λες βλακίες. Αυτός δεν είναι χριστιανικός τρόπος. Αλλά το ίδιο πράγμα μπορούμε να το πούμε με χριστιανικό τρόπο. Να πούμε ότι δεν νομίζω ότι αυτά τα οποία λες αυτή τη στιγμή ανταποκρίνονται προς την πραγματικότητα. Θα μου πείτε, είναι το ίδιο πράγμα στην ουσία. Ναι, ωραία. Αλλά το πρώτο θα πληγώσει. Θα ακουστεί άσχημα, θα χαλάσει την καλή μας μαρτυρία. Το δεύτερο θα πούμε το ίδιο πράγμα, θα το πούμε διαφορετικά. Όχι μόνο στο λόγο, αλλά και στη συμπεριφορά και σε οποιαδήποτε, νομίζω, εξωτερική εκδήλωση, είναι ο χριστιανός που θα δώσει εξετάσεις καλού χριστιανικού, σωστού χριστιανικού ήθους. Επίσης είναι και κάτι άλλο. Δεν νομίζω ότι ο χριστιανός έχει δικαίωμα ή χρειάζεται, όταν πάει σε μια τέτοιου είδους εκδήλωση, να νιώθει ή να εμφανίζεται ότι είναι ξένο σώμα. Σώνη και καλά, δηλαδή να θέλει οπωσδήποτε να προκαλέσει την διαφορά, να δείξει ότι αυτός διαφέρει από τους άλλους ανθρώπους. Όταν καθόμαστε όλοι και δεν μιλάμε, τότε δεν διαφέρουμε από τους άλλους ανθρώπους. Δεν σημαίνει ότι σώνει και καλά θα κουνιόμαστε στη θέση μας να δείξουμε ότι είμαστε διαφορετικοί. Αυτό το άγχος που έχουν πολλοί χριστιανοί, σώνει και καλά να δείξουν ότι διαφορετικοί από τον κόσμο, εγώ τουλάχιστον δεν το καταλαβαίνω. Μα ο χριστιανός είναι μια προσωπικότητα, αβίαστη, ελεύθερη. Κάποια στιγμή θα έρθει που θα δείξει ότι είναι διαφορετικός από τον κόσμο. Δεν θα το δείξει, αλλά επειδή δεν συμπεριφερθεί διαφορετικά, θα φανεί ότι είναι διαφορετικός από τον κόσμο. Όταν ο κύριος βρισκόταν μέσα στο γάμο της Κανά, παραδείγματος χάρη, δεν φαντάζομαι να καθόταν σε μία άκρη με τους μαθητές του, και εκείνος ήταν μέσα σε όλο τον κόσμο. Συζητούσε μαζί τους, δεν ξέρουμε βέβαια ακριβώς πώς, αλλά ήταν ένας από όλους εκείνη τη στιγμή. Το ίδιο νομίζω ότι οφείλει να είναι ο χριστιανός. Δεν μπορεί να είναι ξένο σώμα και να είναι δακτυλοδεικτούμενο συνέχεια σε κάθε εκδήλωση και σε κάθε συγκέντρωση. Με άλλα λόγια, δεν χρειάζεται να είναι ξένο σώμα οπτικά, αλλά ουσιαστικά. Εκεί που θα δείξουμε, νομίζω, ένας τομέας που θα δείξουμε πραγματικά την καλή μας μαρτυρία είναι στην εργασία και στις εργασιακές σχέσεις. Η δικαιοσύνη, κοινοτοπία ίσως είναι, κοινοτυπία, η δικαιοσύνη που θα πρέπει να αποδίδει ο εργοδότης προς τον εργαζόμενο, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο δεν χρειάζεται και να το αναφέρουμε τόσο πολύ, είναι αυτονόητο, θα πρέπει να αποτελεί σήμερα μια έννοια σαφή και κοινή για όλους. Αλλά από την άλλη μεριά θα πρέπει και να πούμε ότι σήμερα δεν μιλάμε τόσο πολύ για την καταπίεση των εργαζομένων. Αλλά γι' αυτό γιατί το εργαζομένο, τι σημαίνει. Γιατί εμείς δηλαδή που δεν είμαστε μισθωτοί, δεν είμαστε εργαζόμενοι. Είμαστε τεμπέληδες, δεν μπορούσα να καταλάβω ποτέ γιατί αυτός ο όρος εργαζόμενοι μόνο για τους μισθωτούς. Εν πάση περιπτώσει είναι άλλη ιστορία. Ας το πούμε και εμείς. Δεν είναι μόνο, βλέπετε, η καταπίεση του εργοδότη προς τον εργαζόμενο. Σήμερα υπάρχει η καταπίεση των εργαζομένων προς τον εργοδότη, οι οποίοι είναι πολύ πιο σοβαρές αυτού του είδους καταπίεση από την άλλη. Λειτουργεί τώρα αντίθετα. Μάλλον είναι αμφίδρομη η αντίδραση που λέγαμε και στη χημεία. Επομένως, θα πρέπει και είτε ως υπάλληλος εργάτης, τεχνίτης, εργαζόμενος, ο χριστιανός, είτε ως εργοδότης να δείχνει την καλή του μαρτυρία, να έχει καλή μαρτυρία, αποδίδοντας το δίκαιο, το σωστό, συμπεριφερόμενος σωστά, είτε σαν υπάλληλος, είτε σαν προϊστάμενος, είτε σαν υφιστάμενος, και να μην και πάλι να μην είναι εκείνος το κέντρο, να είναι με άλλα λόγια αυτό που λέμε συνεργάσιμος. Και αυτό εδώ πέρα νομίζω ότι είναι κάτι σημαντικό. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι και χριστιανοί, οι οποίοι από το χαρακτήρα τους είναι ανάποδοι και τους φταίνε όλα, ή γιατί είναι απόλυτοι σε ορισμένες αρχές, κολλάνε πάνω σε ορισμένες αρχές και πεισματώνουν πάνω σε αυτές τις αρχές. Βέβαια ο χριστιανός είναι ανυποχώρητος στις αρχές του. Αλλά δεν έχει δικαίωμα να πεισματώνει στις αρχές του και να εκνευρίζεται υποστηρίζοντας τις αρχές του. Αυτό το τελευταίο, βέβαια μακάρι να είμαστε, μακάρι να είμαστε να εμένουμε στις αρχές μας. Αλλά ας εξετάσουμε την καρδιά μας. Μήπως οχυρωνόμαστε πίσω από αυτές για να δικαιολογήσουμε τη δυσκολία μας στο να συνεργαστούμε με τους άλλους. Το ίδιο συμβαίνει και στο έργο του Θεού. Μήπως δηλαδή είμαστε δύσκολοι εμείς, μήπως δυσκολευόμαστε να συνεργαστούμε με τους άλλους, τους αδελφούς μας, και τελικά φτάνουμε να κρίνουμε τους πάντες και τα πάντα, να έχουμε πάντα μια συνταγή για το πώς το κάθε πράγμα θα γίνει τέλειο, και τελικά εμείς οι ίδιοι να μην κουνάμε το δαχτυλάκι μας. Είναι φαινόμενα τα οποία νομίζω ότι τα ζούμε καθημερινά. Θυμάμαι κάποτε στην τράπεζα, πριν από αρκετές δεκαετίες, εργαζόμουν στην ΕΤΒΑ, στην Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως. Εκεί είχαμε έναν υποδιευθυντή, ο οποίος ήταν, όπως τον είχε χαρακτηρίσει κάποιος πολύ σωστά, άκαρπος άνθρωπος. Δηλαδή εκείνο το οποίο μόνο έκανε ήταν να μην αναλαμβάνει καμία ευθύνη, να μην κάνει τίποτα, αλλά να φροντίζει μόνο να μην εκτίθεται. Λέγαμε λοιπόν εκείνη την εποχή ότι αυτός ο άνθρωπος παίρνει 30.000, πολύ μεγάλο μισθό εκείνη την εποχή, μόνο και μόνο τον πληρώνει το κράτος 30.000 για να φυλάγεται. Λοιπόν, δεν είναι δυνατό αυτός ο άνθρωπος να είναι ένα δείγμα καλής χριστιανικής μαρτυρίας, αν βρισκόταν ένας χριστιανός στη θέση του. Ο λόγος του Θεού μας λέει: παν ό,τι πράτεται εκ ψυχής εργάζεστε. Και νομίζω το εννοεί ο λόγος του Θεού αυτό το οποίο μας λέει. Και οφείλει ο χριστιανός να είναι επιμελής με οτιδήποτε θα καταπιαστεί. Και η συνεχής παρουσία στον κόσμο, παρουσία του στον κόσμο και η δραστηριότητα του χριστιανού αποτελεί υποχρέωσή του. Η άποψη αυτή της συνεχούς παρουσίας και εργασίας του χριστιανού και η απόκτηση χρημάτων που ενδεχομένως ένα μεγάλο μέρος του θα χρησιμοποιηθούν για τη δόξα του Θεού αποτέλεσαν μια από τις βασικές διδασκαλίες, όπως ίσως ξέρουμε, και αν δεν ξέρουμε θα το ακούγαμε σε μια ομιλία που θα γίνει αύριο το βράδυ στην Πρώτη Εκκλησία, μια από τις βασικές διδασκαλίες του Καλβίνου και του Καλβινισμού. Τόσο που να θεωρείται ο Καλβίνος ότι δημιούργησε τον καπιταλισμό με τη σωστή έννοια, όχι με την κακοποιημένη έννοια σήμερα, δηλαδή με την σωστή, την έλογη, τη λογική συγκέντρωση χρημάτων και την προαγωγή της οικονομίας, πράγμα το οποίο προετοίμασε τη βιομηχανική επανάσταση και έμεσα τη δημιουργία του δυτικού πολιτισμού. Είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο βέβαια αυτό που ξεφεύγει από το θέμα μας. Αν έχετε την καλοσύνη, θα μπορούσε κάπως να ενεργοποιηθεί αυτό το άδειο ποτήρι. Και ακόμη, νομίζω ότι πρέπει να χαρακτηρίζει το χριστιανό τιμιότητα και συνέπεια, ευχαριστώ πολύ, τιμιότητα και συνέπεια στις συναλλαγές. Αυτό οι παλιοί που ονόμαζαν, εμείς τουλάχιστον στη Βόρεια Ελλάδα, χρησιμοποιούμε μία λέξη, τον παταχτσιλίκι. Δηλαδή, όταν δεν αποδίδεις εκείνα τα οποία οφείλεις να πληρώσεις. Είτε δανεικά, είτε τα οφειλόμενα. Αυτό το φαινόμενο πρέπει να είναι τελείως άγνωστο, μα τελείως άγνωστο, σαν ένα παράδειγμα το λέω από τα πολλά, ανάμεσα μέσα στους χριστιανικούς κύκλους. Δυστυχώς, καθώς προχωρούν τα χρόνια, και φοβάμαι ότι σε αυτό επηρεάζονται πολλές φορές και οι χριστιανοί, γίνεται όλο και περισσότερο συστηματικό αυτό και όλο και πιο επίσημο. Δηλαδή αυτό, για να το πούμε έτσι με πιο πολιτισμένο τρόπο, έχει γεμίσει η αγορά με ακάλυπτες επιταγές. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό, εκτός πια άμα υπάρχει μια αντικειμενική αδυναμία, τότε υπάρχουν και άλλες ασφαλιστικές δικλείδες. Δεν νομίζω ότι, ευχαριστώ πολύ, ότι υπάρχει κανένας, έχει κανένα δικαίωμα ο χριστιανός να κυκλοφορεί, ας πούμε, ακάλυπτες επιταγές στην αγορά. Κατά κανένα τρόπο. Γενικότερα, το ξαναλέμε, οφείλει να είναι σωστός στις συναλλαγές του με τους ανθρώπους και απέναντι στο κράτος. Μην ξεχνάμε και από την άλλη μεριά, και αυτό αποτελεί ένα πολύ σημαντικό, ότι υπάρχουν και πολλοί κοσμικοί άνθρωποι οι οποίοι είναι εκπληκτικά συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Πόσο αυτό θα μπορούσε να ντροπιάσει χριστιανούς οι οποίοι είναι κάπως επάνω σε αυτό χωλαίνουν μεταξύ δύο φρονημάτων. Ένα άλλο το οποίο είναι βασικό στις εργασιακές σχέσεις και το οποίο δυστυχώς επίσης προχωρεί πάρα πολύ με πολύ γρήγορη ταχύτητα. Βλέπετε, η κεφαλή μας δείχνει πάντα το ήθος και αλλάζουν τα ήθη ανάλογα με την κεφαλή. Και επειδή η κεφαλή βέβαια σήμερα, ή γενικότερα δεν μιλώ αυτή τη στιγμή, δεν εννοώ τίποτα συγκεκριμένο. Η ηγεσία γενικότερα, με τη γενικότερη έννοια, μας έχει δώσει δείγματα σαφώς έλλειψης ήθους. Η έλλειψη του ήθους έχει διαβρώσει ολόκληρη την κοινωνία, την ελληνική δυστυχώς. Υπάρχει μια πολύ άσχημη πρακτική, ξέρετε, σήμερα. Όχι μόνο να μην τηρούμε το λόγο μας, αλλά να πούμε στον άλλον, πρέπει να μου το κάνεις γιατί το είπαμε τότε. Δεν έχουμε πει τίποτα. Μας το υποσχέθηκες. Λόγω της εργασίας μου αυτό, το ακούω συχνά εγώ. Λέει, ξέρεις, τότε μας είχες υποσχεθεί ότι θα κάνεις τέτοιο πράγμα. Και εγώ προσπαθώ να θυμηθώ πότε είχα υποσχεθεί εγώ. Διότι γενικώς, σαν αρχή, δηλώνω ότι κάνω μόνο εκείνα τα οποία είναι γραπτά. Διότι οι υποσχέσεις ξεχνιούνται καμιά φορά. Και το λέω από την αρχή αυτό το πράγμα. Αλλά επειδή είναι γνωστό ότι ο Τάδε, ο Στέφανος, ο Χαρίλαος, ο Γιώργος, ο Γιάννης, ο Χάρης είναι χριστιανοί, πολλές φορές αυτό το πράγμα γίνεται αντικείμενο εκμεταλλεύσεως. Μας το είπες, μας το υποσχέθηκες. Και ας μην έχεις υποσχεθεί και ας μην έχεις πει τίποτε. Σε μια τέτοια περίπτωση ο χριστιανός οφείλει να είναι ίσιος. Όχι επειδή οι άλλοι πάνω τον εκμεταλλευτούν να το δεχτεί. Αυτό δεν είναι. Το να μην το δεχτεί δεν είναι έλλειψη χριστιανικού ήθους. Αλλά κάτι το οποίο το είπε, το υποσχέθηκε, το θυμάται, το έγραψε, οφείλει να είναι σωστό αυτό το πράγμα. Και συνήθως τέλος πάντων, αν δεν διαθέτει μνήμη, ας γράφει εκείνο το οποίο υπόσχεται. Και ούτω καθεξής. Επίσης, ένας άλλος χώρος όπου θα δώσουμε μία εξέταση σοβαρή καλής μαρτυρίας είναι στο σχολείο και στο πανεπιστήμιο. Ο χριστιανός οφείλει να είναι ντόπρος και καθαρός παντού. Αυτό του δίνει το δικαίωμα να διεκδικεί και τα δικαιώματά του, αλλά πάντα με χριστιανικό τρόπο. Το ίδιο ισχύει σε όλους τους τομείς. Στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο συναντούμε, το ξέρουμε πολύ καλά αυτό, πολλούς παράλογους δασκάλους. Και ο παραλογισμός ενδυμεί, το ξέρουμε και αυτό πολύ καλά, ιδιαίτερα στα ανώτατα πνευματικά ιδρύματα. Το ότι παραλόγους, όταν συναντώ κάποιο παραλογισμό έξω στον κόσμο ή και ξέρω εγώ σε κάποιο περιβάλλον, πάντα και το λέω, βρε παιδιά, λέω, αυτές οι παράλογες ενέργειες μου θυμίζουν καθηγητές πανεπιστημίου. Δεν ξέρω, τουλάχιστον στη δική μας την εποχή δεν υπήρχαν πιο παράλογοι άνθρωποι. Σήμερα δεν ξέρω τι συμβαίνει, υποθέτω κάτι ανάλογο. Επομένως, νομίζω ότι οι σπουδαστές, φοιτητές κλπ. Συναντούν συχνά τον παραλογισμό. Οφείλουν να αντιδράσουν, να αντιδράσουν με χριστιανικό τρόπο. Να δείξουν και εκείνη η καλή τους μαρτυρία, το χριστιανικό ήθος. Έχει υποχρέωση να λέει τη γνώμη του με θάρρος, να μην είναι κολάκας, να μην είναι αυτό που λέμε γλύφτης. Κατά κανένα τρόπο χριστιανός δεν πρέπει να είναι γλύφτης αυτό που λέμε συνήθως οι φοιτητές και οι μαθητές. Αυτό νομίζω ότι είναι τελείως, πρέπει να είναι τελείως άγνωστο στο χριστιανό. Θυμάμαι κάποτε στο Κεν Κορίνθου είχα δώσει, ήταν μια δοκιμασία. Μας πήραν και μας εξανάγκασαν κατά κάποιο τρόπο να γίνουμε μοδότες. Γιατί μας κήθηκε σαφώς μια ψυχολογική πίεση. Και μας είπαν αύριο θα καθίσετε, δεν έχετε ασκήσεις να κάνετε. Αλλά την άλλη μέρα από κακή συγκυρία ερχόταν ο στρατηγός. Ποιος λοιπόν από τους λοχίες, τους από πάνω και τους αξιωματικούς θα τολμούσε να πει στον στρατηγό? Έπρεπε να τολμήσει, αλλά μέχρι τώρα μην ζητάμε τώρα τέτοια πράγματα. Ξέρει, στρατηγέ μου, μην έρχεσαι σήμερα γιατί χθες είχαμε εμβόλιο. Και υποσχεθήκαμε και πρέπει οι στρατιώτες σήμερα να καθίσουν. Δεν μπορεί την επομένη που θα δώσει το αίμα σου να τρέχει και να κάνει ασκήσεις. Οι άλλοι δεν το έλαβαν υπόψη του και έτσι άρχισε, μας πήγαν κανονικά στις ασκήσεις. Σας λέω ότι εγώ διαμαρτυρήθηκα και μάλιστα ήμουν ο μόνος ο οποίος διαμαρτυρήθηκα. Και δεν έχω τύψεις που διαμαρτυρήθηκα. Διαμαρτυρήθηκα, βέβαια, προσπάθησα να διαμαρτυρηθώ και ελπίζω ότι το πέτυχα με χριστιανικό τρόπο. Αλλά δεν ήταν κακό ότι διεκδικήσει τα δικαιώματά μου. Διότι εκείνη τη στιγμή ήταν μια έλλειψη τιμιότητας. Μας υποσχέθηκαν ότι δεν θα κάνουμε ασκήσεις και οφείλαμε να μην κάνουμε ασκήσεις από ό,τι υποθέτω γιατρέ. Και παρόλα αυτά μας πήγαν οι ασκήσεις. Και δεν τήρησαν την υπόσχεσή τους και κάναν κάτι το οποίο δεν ήταν σύμφωνο με τους κανόνες της υγιεινής. Δεν νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση ο χριστιανός δεν έχει υποχρέωση να διαμαρτυρηθεί. Ξαναγυρίζοντας στο σχολείο, λέμε ότι οφείλει ο χριστιανός να είναι καθαρός σε οποιοδήποτε εκδήλωσή του. Στις εξετάσεις θα περάσει με την αξία του και με τη μελέτη του. Δεν νομίζω ότι έχει θέση στο χριστιανό τις εξετάσεις, τα σκονάκια και η αντιγραφή για τέτοια πράγματα. Νομίζω πως είναι προτιμότερο να χάσει κανένας μια κάποια εξεταστική περίοδο παρά να καταφυγεί σε τέτοιου είδους μέσα. Δεν ξέρω πόσο κοινά και πόσο συνηθισμένα είναι αυτά ανάμεσα σε χριστιανούς νέους σήμερα, αλλά ανεξάρτητα από το αν είναι συνηθισμένα ή δεν είναι, δεν πάβει αυτό να αποτελεί μια κακή χριστιανική μαρτυρία και σε τελευταία ανάλυση δεν πάβει να είναι αμαρτία. Ένας άλλος τόπος όπου θα δώσουμε εξετάσεις είναι η οικογένεια. Είναι, μην ξεχνάμε ότι είναι και η οικογένειά μας μια μικρή κοινωνία. Κάποτε πρέπει να παρατάξουμε εδώ πέρα την οικογένειά μας, να την παρατάξω εγώ, να την παρατάξει ο άλλος, την οικογένεια, και να τους αφήσουμε να μιλήσουν ελεύθερα για το τι άνθρωποι είμαστε μέσα στο σπίτι. Και πώς συμπεριφερόμαστε. Ωραίοι είμαστε έξω με το χαμόγελό μας, με την ηρεμία μας, με την καλή μας μαρτυρία. Τι γίνεται άραγε μέσα στο σπίτι. Πόση εμπιστοσύνη και πόση εκτίμηση μας έχουν τα παιδιά μας. Η γυναίκα μας, ο άντρας μας, οι γονείς μας, τα αδέλφια μας. Μήπως όταν μιλάω για χριστιανική μαρτυρία σκέπτεται η γυναίκα μου εμένα να ρωτήσετε αν αυτά που λέει τα ζει στο σπίτι. Ή μήπως το παιδί μου βλέπει τον μπαμπά του σαν άγγελο να μιλάει εκείνη τη στιγμή ενώ στο σπίτι έχει μεταβληθεί σε τέρας. Δεν είναι το μεγάλο το ερώτημα. Και το ίδιο ισχύει και για τα παιδιά βέβαια. Αν τα παιδιά, γιατί υπάρχουν και πολλά παιδιά βέβαια που μεταβάλλονται σε τέρατα μέσα στο σπίτι ή τερατάκια. Και έξω είναι όλο γλύκες. Συνέβη κάτι το οποίο έγινε, βέβαια ευτυχώς δεν ήταν μέσα σε οικογένεια, αλλά είναι κάτι ανάλογο. Τώρα πέρσι που τελείωνε ο γιος μου το δημοτικό σχολείο, σηκώθηκε ο δάσκαλος και άρχισε στις γυμναστικές επιδείξεις να μιλάει με ένα μελιστάλακτο ύφος. Έσταζε μέλη η γλώσσα του. Αγαπητά μου παιδιά, που τελειώνετε τώρα και εσείς. Και τα παιδιά λέει σκάσαν στα γέλια, μας διηγόταν μετά. Γιατί σκάσαν στα γέλια? Γιατί ξέραν ότι σε όλη τη διάρκεια του χρόνου αυτός τους έβριζε. Και εκείνη τη στιγμή μιλούσε με το πιο γλυκό του ύφος. Τι είδους μαρτυρία έδωσε αυτός ο δάσκαλος. Σκεφτείτε λοιπόν να ήταν χριστιανός αυτός. Και να είναι μέσα στην πιο δυνατή του ένταση τη μουσική. Τι γίνεται, θα βγούμε, θα αργήσουμε να φωνάζουμε, να τον απειλούμε με την αστυνομία. Να καυγαδίζουμε μαζί του. Τι γίνεται? Ή τέλος πάντων θα του υποδείξουμε ότι δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Βέβαια δεν θα σκοπίσουμε, κάτι θα γίνει. Αλλά και πάλι είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι υπάρχουν δύο τρόποι. Ο χριστιανικός και ο μη χριστιανικός. Λυπάμαι που θα το πω, αλλά υπάρχουν χριστιανοί που έχουν χαρακτηριστεί οι καυγαζίδες της γειτονιάς ή της πολυκατοικίας. Κάποτε σκάβαμε, αρχίσαμε και κάναμε καφέ. Άρχισε λοιπόν ο καφέας, δεν ξέρω εκείνη τη στιγμή και εγώ είχα λείψει. Όταν ξέρετε, σκάβουνε. Σηκώνεται πολύ σκόνη, γνωστό αυτό. Γι' αυτό πρέπει να είσαι από πάνω στην εσκαφή με το νερό και να βρέχεις τα χώματα για να μην σηκώνεται η σκόνη αυτή. Έτυχε λοιπόν να μην γίνεται αυτό και να σηκώνεται σκόνη. Κατέβηκε λοιπόν κάποιος κάτω να καθαρίσει, λένε. Και άρχισε τον καυγά. Λοιπόν, τι αποδείχθηκε, ότι αυτός ο άνθρωπος που άρχισε τον καυγά ήταν μέλος μιας ευαγγελικής εκκλησίας. Και μου λένε, ξέρεις, λέει, να, είναι και ο δύσκολος, λέει, της πολυκατοικίας αυτός. Και εγώ και βέβαια δεν μπορούσα να δηλώσω ότι ανήκει, ας πούμε, στην ίδια η εκκλησία ή σε μια γειτονική εκκλησία, σε μια παρόμοια εκκλησία σαν τη δική μου. Ήταν λίγα και δύσκολο και αισθάνθηκα και λιγάκι άσχημα. Δεν έπρεπε και εγώ να είμαι παρόν και να φροντίσω να υπάρχει αυτό το νερό, αλλά και η αντίδραση του αδελφού δεν ήταν σωστή. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια φαινόμενα και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Ένας άλλος χώρος είναι στο γήπεδο. Δεν ξέρω καν αν μπορεί σήμερα με τις συνθήκες που επικρατούν ο χριστιανός να συχνάζει τόσο πολύ στα γήπεδα. Πριν πολλά χρόνια, 30 χρόνια και, μας έλεγε κάποιος αδελφός, η μεγαλύτερη εφεύρεση του σατανά είναι το γήπεδο, το αγώνας ποδοσφαίρου, το μάτς που λέγαμε τότε. Και εμείς γελούσαμε, γιατί μας φαινόταν περίεργο. Σήμερα είναι τα πράγματα έτσι, το ξέρουμε πολύ καλά. Σήμερα τα πράγματα έχουν φτάσει στο απροχώρητο. Δηλαδή, επομένως, πώς φανταζόμαστε ότι είναι δυνατόν να υπάρχουν χριστιανοί μέσα στο γήπεδο, να ρίχνουν κέρματα, να ρίχνουν μπουκάλια, να φωνάζουν εκείνες κάτι κραυγές και κάτι λέξεις που κάθε άλλο παρά σωστές είναι και κάθε άλλο παρά ταιριάζουν στο χριστιανό. Και ένα άλλο πολύ βασικό, ένας πολύ βασικός χώρος που θα δείξουμε το χριστιανικό μας είδος και θα δώσουμε πολύ δύσκολες εξετάσεις είναι η εκκλησία μας. Και αυτή αποτελεί, όπως ξέρουμε, μια κοινωνία στις σχέσεις μας με τους αδελφούς. Είπα προηγουμένως ότι πρέπει να υπάρχει πνεύμα συνεργασίας, να είμαστε συνεργάσιμοι άνθρωποι. Είναι όμως τεράστιο το θέμα. Υπάρχει πριν από λίγο καιρό, μάλιστα μου το ζητήσανε τα παιδιά εδώ, ένας ύμνος μεταφρασμένος. Εγώ τον έχω μεταφράσει. Και ακριβώς δεν είναι μετάφραση. Περίπου έτσι είναι. Νέχρικος, που έχει τρεις στροφές. Η πρώτη λέει προχθές στο δρόμο συναντώ, προχθές με αγάπη χαιρετώ στο δρόμο ένα αδελφό και αυτός μου πέταξε καυτό το λόγο τον πικρό. Και ξέρετε ότι πολλές φορές συμβαίνει αυτό το πράγμα. Πολλές φορές συμβαίνει να αποφεύγουμε μερικούς αδελφούς, γιατί θα μας κάνουν, που λένε, την καρδιά μας περιβόλη με, με τους καυτούς λόγους και τις χοντρές εκφράσεις που θα μας πούν και θα μας πληγώσουν. Το ερώτημα είναι πόσο πολύ πληγώνουμε, αλλά από την άλλη μεριά είναι και το άλλο ερώτημα. Πόσο πολύ πληγωνόμαστε εύκολα με αυτά που ακούμε. Είναι εμείς που κάνουμε τον άλλο να πληγωθεί, αλλά και πόσο πολύ παρεξηγιόμαστε κι εμείς και βάζουμε συνέχεια διάφορα πράγματα και στενοχωριόμαστε και θυμώνουμε με αυτά που ακούμε. Μετά η δεύτερη στροφή λέει ότι την αδελφή μου από μακριά τη γνέφω με χαρά και αυτή την πλάτη μου γυρνά, δεν βγάζει ούτε μιλιά. Και συμβαίνει και αυτό, όχι μόνο βέβαια στις γυναίκες και στις αδελφές, συμβαίνει και στους αδελφούς. Και είναι τραγικό να συμβεί μια ακραία περίπτωση. Δύο αδελφοί, οι δύο αδελφές, ένας αδελφός και μια αδελφή, να γυρίζει ο ένας στην πλάτη του άλλου. Και το τελευταίο που λέει προχθές, μ' αγάπη χαιρετώ, ζευγάρι αδελφικό, και αυτοί προσέχουν τι φορώ, πώς στέκω, πώς μιλώ. Είναι και αυτό ένα άθλημα πάρα πολύ συνηθισμένο. Τι φοράει ο αδελφός, πώς είναι ο αδελφός, τι είπε, πώς μίλησε, πώς στάθηκε, πού πήγε, τι έκανε. Βέβαια, το θέμα της εξωτερικής εμφάνισης είναι και αυτό που θα δώσουμε ένα πολύ κεφάλαιο, που θα δώσουμε σημαντικές εξετάσεις και χριστιανικού ήθους. Δεν έχουμε δικαίωμα, παιδιά, αδελφοί γενικότερα, νομίζω, ούτε να επιδεικνύουμε το φαρισαϊσμό μας με μια επίδειξη ταπεινοφροσύνης και σεμνότητας, ούτε όμως από την άλλη μεριά να είμαστε φτηνοί στην εμφάνιση. Ό,τι φτηνό, ό,τι όπου δεν υπάρχει ποιότητα, νομίζω, και βέβαια δεν είναι και όμορφο. Και είναι και αντιστητικό και άσχημο, νομίζω ότι δεν ταιριάζει καθόλου στο χριστιανό. Και όταν λέω φτηνό και αντιστητικό, νομίζω ότι ίσως δίνω να καταλάβουμε ότι εννοούμε και τις ακρότητες εμφάνιση, τις ασχήμιες εμφάνιση, με την γενικότερη έννοια ασχήμιες, που πολλές φορές μπορεί να χαρακτηρίζουν το χριστιανό. Ο χριστιανός οφείλει να έχει αναπτυγμένο το αίσθημα της καλεσθησίας και επάνω του και στο σπίτι του. Και ας το πούμε αλλιώτικα, ότι είσαι μέσα σου, αυτό αντανακλά και στην εξωτερική σου εμφάνιση. Αν είσαι φτηνός μέσα σου, φτηνά αυτό θα δειχτεί και στην εξωτερική σου εμφάνιση και σε πολλές ακρότητες και σε πολλές φτηνές επιδείξεις που θα κάνεις σε αυτά τα οποία φοράς ή σε αυτά με τα οποία εμφανίζεσαι. Ένα άλλο επίσης σημαντικό είναι η τάξη και η συνέπεια στην καθημερινή ζωή. Δεν ζητάμε να είμαστε σχολαστικοί σε όλα. Υπάρχουν άνθρωποι βέβαια πολύ σχολαστικοί και πολύ τάξεως. Εγώ δεν είμαι πάρα πολύ τάξεως άνθρωπος. Ακραίες περιπτώσεις, γιατί σε ακραίες περιπτώσεις ακραίας τάξεως φτάνουμε στον σχολαστικισμό και νομίζω τότε δεν μπορούμε να είμαστε και αρκετά γόνιμοι. Οι πολύ πολύ νομίζω τακτικοί άνθρωποι τις περισσότερες φορές δεν είναι και πολύ αποδοτικοί. Αλλά οφείλουμε να έχουμε μια στοιχειώδη τάξη, να έχουμε μια συνέπεια στα ραντεβού μας, είναι και αυτό που χαλάει πάρα πολύ την καλή μας μαρτυρία και μπορεί να μας δημιουργήσει, να μας δώσει την εικόνα στους άλλους ότι είμαστε φεδρά πρόσωπα στην προσέλευση στην Εκκλησία και σε αυτό δίνουμε πολύ κακές εξετάσεις, νομίζω, στην έγκαιρη προσέλευση. Δίνουμε πολύ κακές εξετάσεις πάρα πολύ από εμάς και γενικότερα να παίρνουμε σοβαρά αυτά τα θέματα στην καθημερινή μας μαρτυρία.

να φαντάζει σαν το ακροτήρι, σαν τον κάβο μαλλιά. Είναι γεμάτο φουρτούνα το πέλαγος, η καταιγίδα στο δρόμο. Αλλά όταν καβατζάρει, εκείνο που φαίνεται για κάβο μαλλιάς είναι το ακροτήρι της καλής ελπίδος. Πίσω από το ακροτήρι είναι μπονάτσα. Πίσω από το ακροτήρι είναι η αγκαλιά του Ιησού Χριστού. Είναι το λιμάνι του Θεού. Στο λιμάνι του Θεού βασιλεύει γαλήνη. Στο λιμάνι του Θεού υπάρχει χαρά. Έξω το πέλαγος. Αέριδες και απατηλές μπουνάτσες. Ο θάνατος δεν είναι πλέον ο φόβος και ο τρόμος του ανθρώπου. Δεν είναι εκείνος που μπορεί να διαγωμίζει όλα τα όνειρα και τους πόθους του, την ειρήνη του, την ευτυχία του, τις λίγες στιγμές που νιώθει σίγουρος και ευτυχής στον κόσμο αυτόν. Ο τάφος δεν μπορεί να φοβίζει, γιατί ο θάνατος είναι η ουρανοστηρικτή σκάλα του Ιακώβ. Η βάση της ακουμπάει στον τάφο, αλλά η κορυφή της καταλήγει στην αγκαλιά του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός έχει αναστηθεί. Ο άδειος τάφος είναι η πιο τρανή απόδειξη. Δεν μπορούσε να τον κρατήσει στα σπλάχνα του. Τα σάβανα μείνανε μέσα στον τάφο του Κυρίου. Δεν του χρειαζόντουσαν. Ο Ιησούς Χριστός είναι πλέον αναστημένος. Και είναι δεξιά του Πατρός. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος, ο Σαββαό. Ποια δόξα περιμένει τα παιδιά? Και είναι η δόξα του ουρανού. Θα πρέπει να ομολογήσω ότι δεν μπόρεσα και δεν μπορώ να ανέβρω τα κατάλληλα λόγια για να περιγράψω τι περιμένει το παιδί του Θεού στον ουρανό. Ομολογώ την ενδιά μου, αλλά εκείνο που θα καταγράψω στην σκέψη όλων μας, θα θυμίσω ότι έχει υποσχεθεί μια άλλη πολιτεία για τα παιδιά του. Είναι η ουράνια Ιερουσαλήμ. Τι θα είναι η Ιερουσαλήμ? Κλείστε τα μάτια σας και ό,τι γλυκένει ο νου σας, αυτό είναι. Τι να σας πω με την ανθρώπινη, την πεπερασμένη διάνοια και αδυναμία. Εκείνο όμως που λέγω είναι ότι ο Αβραάμ, ένας μεγιστάνας, ένας βασιλιάς στην εποχή του, ένας πάμπλουτος άρχοντας, ζούσε με το όραμα της Άνω Ιερουσαλήμ. Τον έφερε ο Θεός στην γη της Επαγγελίας. Αλλά για τον Αβραάμ η γη της Επαγγελίας ήταν κάποια άλλη, ακόμα πιο ανώτεροι από εκείνοι που πατούσαν τα πόδια του και έβλεπαν οι οφθαλμοί του. Κατόκισε σε σκηνές, θα μας πει ο Κύριος. Κατόκισε σε σκηνές για να θυμάται πάντοτε ότι είναι επάρικος, είναι παρεπίδημος. Δεν ήθελε να ενδυμεί στον κόσμο τούτον, ήθελε να εκδημεί στον ουρανό. Ήθελε να πολιτογραφηθεί άπαξ διαπαντός πολίτης της ουράνιας πολιτείας.

έχουμε και μια άλλη εικόνα. Ένας άλλος μεγάλος διάκονος του Ιησού Χριστού, Απόστολος των Εθνών, ο Παύλος, ο Γλυκύτατος. Όταν σε κάποια στιγμή παρενοχλήθη από μερικούς και είδε να κινδυνεύει το Ευαγγέλιο που κήρυτε στους Κορινθίους από ορισμένους ψευτοδιδασκάλους, αναγκάστηκε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού τον οδήγησε σε μία αποκάλυψη. 14 χρόνια την έκρυβε μέσα στην καρδιά του χωρίς να την αποκαλύψει. Αλλά όταν ήρθε η στιγμή, πρώε των 14, θα πει: «Φέρθηκα στον Παράδεισο έως τρίτου ουρανού και άκουσα άρρητα ρήματα που δεν είναι συγκεχωρημένων και ούτε δύναμη να υποτανταπεί κανείς. Δεν μου είναι συγκεχωρημένο να τα πω εγώ», λέει ο Παύλος. «Αλλά κι αν ακόμα ήταν επιτρεπτό, είναι αδύνατο να τα περιγράψει η ανθρώπινη γλώσσα. Τι είναι πλέον στον ουρανό? Τι μας περιμένει στον ουρανό? Τι να σας πω? Ίσως θα έλεγα, αν μπορούσε το έμβριο να απαντήσει στο ερώτημα τι είναι στον έξω κόσμο, έστω και αν μπορούσε τρόπος να επικοινωνήσουμε μαζί του και να το καταγράψουμε, τι είναι το φως, τι είναι οι καταπράσινες βουνοπλαγιές, τι είναι τα γάργαρα νερά, τι είναι ο ανθρώπινος οφθαλμός, τι είναι τόσα και τόσα που ο Θεός έχει χαρίσει στον άνθρωπο για να χαίρεται. Πιστεύω ότι δεν θα μπορούσε να καταγράψει τι υπάρχει στον κόσμο που ακόμα δεν έχει γευθεί. Ο Ιησούς Χριστός όμως μας λέγει ότι εκεί θα υπάρχει ατελείωτη χαρά. Δεν είναι τυχαίο ότι όταν ήθελε να καταγράψει και να περιγράψει τους ανθρώπους εκείνους που θα γίνουν πολίτες του ουρανού, χρησιμοποιούσε τη λέξη «μακάρι». Και δεν είναι τυχαίο ακόμα όταν ο Θωμάς μέσα στις αμφιβολίες του, με την εσωστρέφεια μέσα στις αισθήσεις του, στην λογική του, στην ανθρώπινη ικανότητά του, στο βλέπω, στο ακούω, στο ψηλαφίζω, ζήτησε να δει τον Κύριο και είπε ο Κύριος: «Μακάρι εκείνοι που δεν είδαν και επίστευσαν». Είναι ο τελευταίος μακαρισμός του Ιησού Χριστού. Και μάκαρ, η ελληνική γλώσσα, χρησιμοποιεί την λέξη για να αποδώσει την ευτυχία στον ύψιστο βαθμό. Ό,τι φανταστείτε. Το να έχεις βέβαια σαν παιδί του, του Θεού, που έχεις γνώση αληθινή και τη γνώση τη δίδει ο Ιησούς Χριστός. Ο θάνατος του Ιησού Χριστού και η Ανάστασή Του παραμέρισε την απόγνωση και έφερε τη γνώση. Εάν έχεις αυτή τη γνώση, μόνο και μόνο να βρίσκεσαι στη δόξα του Ιησού Χριστού, είναι κάτι το ασύλληπτο. Ο Ιησούς Χριστός λέει ότι υπάρχει θρόνος. Υπάρχει θρόνος του Ιησού Χριστού και θα γίνουμε σύγχρονοι και εμείς. Θυμάμαι εκείνη την περίπτωση του Ιωσήφ, όταν ο Φαραώ σε ανταμοιβή, διότι αναγνώρισε ότι ο Θεός του Ιωσήφ
είναι ο πραγματικός Θεός του σύμπαντος. Λέγει, έβγαλε το δαχτυλίδι από τα χέρια του και το φόρεσε. Τον έντυσε με βύσινα. Του φόρεσε ένα βασιλικό περιβέρεο στον τράχυλο και τον έβαλε στην δεύτερη άμαξά του. Και οι δελάλιδες φωνάζανε, γονατίσετε, γονατίστε. Του έδωσε εξουσία εφόλης της Αιγύπτου. Κάποιος που ήταν ίσως που δεν ήταν ευχαριστημένος με την ανθρώπινη του ύπαρξη, όχι διότι δεν αγαπούσε τον Θεό, αλλά θα ήθελε ίσως να βρισκόταν στις δυνάμεις τις αγγελικές, τις κτιστές του ουρανού. Μου είπε ότι θα προτιμούσα να ήμουν άγγελος. Θα πρέπει να πω με ειλικρίνεια ότι δεν ζηλεύω τους αγγέλους. Είμαι τρισευτυχισμένος ότι γεννήθηκα άνθρωπος. Είμαι τρισευτυχισμένος γιατί ο Ιησούς Χριστός πέθανε για μένα. Είμαι τρισευτυχισμένος γιατί ο Θεός με την Ανάστασή Του υπέγραψε το συμβόλαιο της σωτηρίας μας και μαζί με το συμβόλαιο της σωτηρίας μας υπέγραψε όλες τις επαγγελίες εκείνες που κάποτε θα γευθεί το πιστό παιδί του Θεού και θα ζηλεύουν όλοι οι άγγελοι και τα χερούβ και τα χεροβίμ και τα σεραφίμ. Χτιστές δυνάμεις είναι, αλλά για τον άνθρωπο πέθανε ο Ιησούς Χριστός. Είναι η δόξα κάθε χριστιανού. Εάν αγαπάς τον Ιησού Χριστό, μπορείς να κοιμάσαι στο κρεβάτι σου χωρίς να συλλογίζεσαι τι έκανε ο Ιησούς Χριστός για σένα. Η Μαρία η Μαγδαληνή, μία ψυχή που αγάπησε πολύ τον Κύριο, δεν την έπαιρνε ύπνος. Πριν ακόμα ξυπνήσει ο Πέτρος και ο Ιωάννης, βρισκόταν στο μνήμα του Κυρίου της. Δεν την ενδιέφερε τίποτα. Δεν την ενδιέφερε ο κόσμος τι θα πει. Έκλαιγε μαναφιλητά. Δεν φοβόταν ούτε τους Ρωμαίους. Δεν φοβόταν ούτε τους Ιουδαίους. Η αγάπη της για τον διδάσκαλό της υπερνικούσε τα πάντα. Γιατί κλαις? Κύριε, σήκωσαν το σώμα του διδασκάλου μου. Είπε μου, αν ξέρεις που είναι, και εγώ θα το πάρω. Μαρία την είχε ξεγελάσει η όρασή της. Δεν αναγνώρισε το, αλλά η ακοή της δεν ξεγελάστηκε. Εκείνο το Μαρία την συγκινούσε πιο πολύ και από την Ανάσταση του Λαζάρου και από την Ανάσταση του γιού της Ναΐ, από όλα τα θαύματα του Ιησού. Εκείνο το Μαρία ήταν που ηρεμούσε τα σπλάχνα της, που μέρευε τα σωθικά της. Επτά δαιμόνια την τάραζαν. Ραβουνί, όχι δάσκαλοι. Δάσκαλέ μου. Καλέ μου δάσκαλε. Κατά δικέ μου. Αυτό σημαίνει ραβουνί. Και η Μαγδαληνή πήρε τον τίτλο
πρώτου ανθρώπου που γεύτηκε αναστημένο τον Ιησού Χριστό. Ο Ιησούς Χριστός έχει αναστηθεί. Πάνω στον τάφο του κυματίζει η σημαία της λευτεριάς. Ο άνθρωπος δεν είναι πια δούλος. Ο θάνατος έδωσε την θέση του στην ζωή. Η φθορά παραχώρησε την θέση της στην αυταρσία. Η αδικία παραχώρησε την θέση της στην ισότητα. Δεν υπάρχει Ιουδαίος ουδέλη. Δεν υπάρχει δούλος ή ελεύθερος. Δεν υπάρχει άσερητη. Πάντες αρ εσμέν εν Χριστώ Ιησού. Αυτοκρατορίες ξεπεραστήκαν όλες. Ασσύρι, Σουμέρι, Βαβυλώνοι, Πέρσες, Αιγύπτιοι, Έλληνες, Ρωμαίοι, τόσοι και τόσοι τρανοί, Καρλομάγνους, Ναπολέων, Ανίβας, Μεγαλέξανδρος, όλοι ήλθον, απήλθον και παρήλθον. Μόνον ο Ιησούς Χριστός απέμεινε μέσα στον ωκεανό της ανθρώπινης αδιαφορίας, της ανθρώπινης λύθης, για να φωτίζει αιώνια εκείνους που θέλουν. Πιστεύεις στην Ανάσταση του Ιησού Χριστού? Δεν την διακρίνεις? Τι να σου πω? Εάν είσαι τυφλός, πώς να σου περιγράψω το φως? Παρακαλώ να προσευχηθούμε. Πατέρα μας, ζούμε σε δύσκολες εποχές, αλλά η ελπίδα μας βρίσκεται στον άδειο τάφο που δεν προσμένει όλη η κτήση. Ο αζωικός κόσμος στενά, όλα διηγούνται τη δόξα. Η δική σου προσεύχονται και λένε: Κύριε, έως το έτιο λίγο, μάθε μας να ζούμε κάθε μέρα στο έτιο λίγο. Γνωρίζουμε το Ιησούς Χριστός όπως έφυγε με τις νεφέλες, θα ξαναγυρίσει. Οι νεφέλες ετοιμάζονται και πάλι, σαν άλλα πύρινα γοργό φτερά άτια, να παραλάβουν τον Ιησού Χριστό και να έρθει η στιγμή εκείνη ευλογημένη. Η στιγμή εκείνη που έχουν αναποθέσει την ελπίδα τους ή και κοιμημένοι και εμείς οι ζώντες, για να είμαστε αιώνια στην παρουσία του Ιησού Χριστού. Αμήν. Ναι, έρχω, Κύριε Ιησού. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως, χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.
1: Το Λόγο του Θεού και μετά θα παρακαλέσω να έχουμε μια σύντομη περίοδο προσευχής με συγκεκριμένο θέμα ή θέματα, ας πούμε, πρώτον θέμα, γιατί η αίθουσά μας η ώρα 8 να μην έχει ούτε 8 ανθρώπους. Πρώτον θέμα, γιατί η αίθουσα του Κυρίου να μην είναι γεμάτη από ψυχές. Να μας δώσει ο Κύριος πνεύμα ελέγχου, αυτοεξέτασης, υπευθυνότητας, γιατί το φαινόμενο δεν είναι όμορφο, δεν δοξάζει τον Θεό. Έξω υπάρχουν πολλές και διψασμένες ψυχές, αλλά το ψάρι ποτέ δεν πηγαίνει στο καλάθι του ψαρά. Ο ψαράς πάει στη θάλασσα. Στη θάλασσα είναι ο κόσμος και ψαρεύει τα ψάρια. Ας προσευχηθούμε, Κύριε, και τούτη την ώρα και τις άλλες ώρες, κάμε η αίθουσα τούτη που ακούγεται αμυγές το Ευαγγέλιο Σου, ανώθευτος ο Λόγος του Θεού, να είναι γεμάτη από ψυχές. Αν το πιστέψουμε και αν καταβάλουμε το πτήμημα, ο Θεός θα απαντήσει στην προσευχή μας. Και δεύτερο αίτημα, αυτό το βράδυ ο Θεός να μιλήσει στις καρδιές και στα πνεύματά μας, του καθενός από μας, γιατί υπάρχει ο μεγάλος, ο σοβαρός κίνδυνος. Απόψε να ακούσουμε κι άλλο ένα κήρυγμα, που κι αν είναι καλό ή καλούτσικο ή χειρότερο από το χθεσινό ή το αυριανό, θα μπει στο χρονοτούλαπο της μνήμης, χωρίς να αγγίξει την καρδιά μας. Να ενθυμίσετε πάντοτε εκείνο το πρώτο πρότυπο κήρυγμα της Πεντηκοστής. Όταν τελείωσε και δεν είχε καν τελειώσει ο Πέτρος, που όλοι με μια φωνή ρώτησαν τι πρέπει να κάνουμε, άνδρες αδελφοί. Τι μας καλεί ο Λόγος του Θεού να κάνουμε. Διότι ουχή ο λέγον, αλλά ο πράτο, ο κάμνο. Θα διαβάσουμε λοιπόν μια σελίδα από το Λόγο του Θεού και μετά ας ανοίξουμε τις καρδιές μας σε προσευχή ενώπιον του Θεού. Προσευχή οικεσίας, ταπείνωσης, εξομολόγησης, γιατί όχι. Προσευχή που θα προετοιμάσει τις καρδιές μας και το έδαφος για εκείνο που θα ακολουθήσει με τη χάρη του Θεού. Θα διαβάσουμε από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, από το κεφάλαιο 25, όσοι θέλετε να παρακολουθήσετε. Ματθαίος, κεφάλαιον ΚΕ 25 και από το εδάφιο 34. Ματθαίος, κεφάλαιο 25, εδάφιο 34 έως 45. Τότε ο βασιλεύς θέλει πει προς τους εκδεξιών αυτού: έλθετε οι ευλογημένοι του πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη εις εσάς βασιλείαν από καταβολής κόσου, διότι επείνασα και μη εδώκατε να φάγω, εδίψησα και με εποτίσατε, ξένος είμαι και με εφιλοξενήσατε, γυμνός και με ενεδίσατε, εισθένησα και με επισκέφθητε, εν φυλακή ήμην και ήλθετε προς εμέ. Τότε θέλουσε να αποκριθεί προς αυτόν οι δίκαιοι, εδώ οι εκδεξιών ονομάζονται τώρα δίκαιοι, λέγοντες: Κύριε, πότε σε είδομεν, πεινώντα και εθρέψαμεν ή διψώντα και ποτίσαμεν, Πότε δε σε είδομεν ξένον και φιλοξενήσαμε ή γυμνό και νεδίσαμε. Πότε δε σε είδομεν ασθενή ή εν φυλακή και ήλθομεν προς σε. Και αποκριθείς ο βασιλεύς, θέλει πει προς αυτούς. Αληθώς σας λέγω, καθώς τον εκάμετε εις ένα τούτον των αδελφών μου, των ελαχίστων, εις εμέ εκάμετε. Τότε θέλει πει προς τους εξ αριστερών, υπάγεται απ' εμού η κατηραμένη εις το πυρ το αιώνιον, το ηθιμασμένο δια των διάβολων και τους αγγέλους αυτού. Διότι επίνασα και δεν μη εδώκατε να φάγω. Ερήψησα και δεν με ποτίσατε. Ξένος είμαι και δεν με φιλοξενήσατε. Γυμνός και δεν με ενεδίσατε. Ασθενής και εμφυλακή και δεν με επισκέφθητε. Τότε θέλουσι να αποκριθεί προς αυτόν και αυτοί λέγοντες. Κύριε, πότε σε είδομεν πεινώντα ή διψώντα ή ξένον ή γυμνών ή ασθενή ή εμφυλακή και δεν σε υπηρετήσαμε. Τότε θέλει αποκριθεί προς αυτούς, λέγω. Αληθώς σας λέγω, καθώς δεν εκάμετε εις ένα τούτον των ελαχίστων, ουδέ εις εμέ εκάμετε. Ώρα για προσευχή. Θάλουμε τώρα και από έναν ύμνο των 93, ύμνος υπαριθμών 93, μερικές στροφές.

Κατά τη συνήθειά μου, καλή ή κακή, εσείς θα το κρίνετε, θα ήθελα να δώσω έναν τίτλο στην απόψινή μας μελέτη. Και ο τίτλος αυτός είναι «Μια ξεχασμένη προειδοποίηση». Νομίζω είναι ένας τίτλος που εύκολα διεγείρει όχι μόνο την περιέργεια αλλά και το ενδιαφέρον, γιατί το να ξεχάσεις μια προειδοποίηση μπορεί το τίμημα να είναι μια ζωή. Και να ξεχάσεις μια πνευματική προειδοποίηση, το μήνυμα μπορεί να είναι να χάσεις μια πνευματική ζωή. Αυτή δε η ξεχασμένη προειδοποίηση βρίσκεται μέσα στο μικρό κομμάτι του Λόγου του Θεού που διαβάσαμε. Είναι 16 θαρώ όλο εδάφια, από 100 περίπου εδάφια, τα οποία καλύπτουν τα κεφάλαια 24 και 25 του Ματθαίου, που αποτελούν την επί του όρους των ελαιών ομιλία του Κυρίου μας. Υπάρχει και η άλλη, η καθοριστική ομιλία του Κυρίου μας, είναι η επί του όρους ομιλία, που απασχολεί τα κεφάλαια 5, 6 και 7 του Ματθαίου πάλι, και είναι και η αρχιερατική προσευχή και διδασκαλία, θα έλεγα, του Κυρίου μας στο 17ο κεφάλαιο του Ιωάννη, τμήματα του Λόγου του Θεού, τα οποία εκθήμως

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Εδώ στο Σούνιο έχουμε ζήσει αρκετές φορές τις καταστροφές αυτές, που είναι σίγουρο πως οι καταστροφές αυτές έχουν προέλθει από μικρές ανεύθυνες κινήσεις. Κάποιος πέταξε ένα τσιγάρο από το παράθυρο, κάποιος άλλος αποφάσισε ανάμεσα σε ξερά χόρτα να ζεστάνει το φαγητό του. Δεν είναι στις προθέσεις μου την ώρα αυτή να κάνω οικολογικό κήρυγμα, αλλά αναφερόμενος σε αυτά, μου έρχεται στο μυαλό η παραβολή του ασώτου, όταν αυτός ο νέος πήγε στον πατέρα του και του είπε «Δώσ' μου το ανήκον μέρος της περιουσίας μου». Και πήρε το ανήκον μέρος της περιουσίας. Και λέει ο Λόγος του Θεού στο Ευαγγέλιο του Λουκά πως «απεδίμησε εις χώραν μακράν και εκεί διασκόρπισε την περιουσίαν αυτού ζών ασώτος». Ο Θεός μας έχει εμπιστευτεί την περιουσία Του. Όλο αυτό το περιβάλλον, ο κόσμος που μας περιβάλλει, είναι περιουσία του Θεού. Και εμείς ασύνετα, ανεύθυνα, καθημερινά την καταστρέφουμε και την φθείρουμε. Φθείρουμε το περιβάλλον, τις θάλασσες, την ατμόσφαιρα, τη φύση. Και τώρα τελευταία, με τις μεταλλάξεις και όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες και εκεί που έχει παρέμβει ο άνθρωπος, έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στον εαυτό του και στη φύση. Στις 11 Φεβρουαρίου, μια κυριακάτικη εφημερίδα δημοσίευσε μια εικόνα

0: μάλλον δύο εικόνες από δορυφόρο. Η μία δείχνει την Ευρώπη όπως σήμερα είναι και η άλλη δείχνει την Ευρώπη εάν το φαινόμενο του θερμοκηπίου συνεχίσει και τα νερά των πάγων, μάλλον οι πάγοι λιώσουν και τα νερά της θάλασσας ανέβουν κατά 200 μέτρα, πολλές πρωτεύουσες της Ευρώπης θα έχουν εξαφανιστεί και ο χάρτης ο φυσικός της Ευρώπης θα έχει άλλη τελείως εικόνα. Κάθε άνθρωπος έχει τη δική του προσωπικότητα που προσδιορίζει τη συμπεριφορά του και γενικά την πολιτεία του. Όμως ο άνθρωπος είναι κοινωνικό όν που ζει και δραστηριοποιείται μέσα σε ομόκεντρους και επάλληλους κοινωνικούς κύκλους. Ο στενός κύκλος της οικογένειας, ο ευρύτερος κύκλος της συγγένειας, ο κύκλος των γνωστών και των φίλων, το εργασιακό περιβάλλον, το κοινωνικό περιβάλλον και σε ό,τι αφορά εμάς, ο χώρος της Εκκλησίας. Σε όλους αυτούς τους κύκλους υπάρχουν προαιώνιες αρχές και πανανθρώπινες αξίες που δεν μπορούμε να τις παραβλέψουμε με ασύνετη και ανεύθυνη συμπεριφορά, χωρίς να προκληθούν συνέπειες κακές άμεσα και μακροπρόθεσμα. Ας μην μας διαφεύγει πως η ελευθερία μας σταματάει, διακόπτεται εκεί που αρχίζει η ελευθερία του άλλου, του συνανθρώπου μας, του διπλανού μας. Σε μια συνεπή και υπεύθυνη κοινωνική συμπεριφορά δεν χωράει το «εγώ θέλω να κάνω το κέφι μου» ή «εμένα έτσι μου αρέσει». Πριν από καιρό άκουσα ένα σχόλιο στο ραδιόφωνο από τον γνωστό Γιαναρά, ο οποίος έλεγε και απορούσε κάποια ομάδα νέων σε μια περιοχή έκανε φασαρία, έντονη φασαρία. Και οι περίοικοι και οι κάτοικοι της περιοχής διαμαρτυρήθηκαν. Είναι ώρα περασμένη. Έχουμε δικαίωμα να ξεκουραστούμε. Και οι νέοι αυτοί απάντησαν. Και εμείς έχουμε δικαίωμα στη φασαρία. Και εκπλήσεται κανείς με την ανευθυνότητα και την ασυνέπεια. Και ο Λόγος του Θεού θα μας πει στο Λουκάς στίγμα 21. Και καθώς θέλετε να πράττωσιν εις εσάς οι άνθρωποι και εσείς πράτετε ομοίως εις αυτούς. Ό,τι θέλετε να κάνουν εις εσάς οι άνθρωποι, όπως εσείς σέβεστε τον εαυτό σας, έτσι και εσείς αντίστοιχα να κάνετε στους άλλους. Και ακόμα στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, περίπου το ίδιο πράγμα θα μας ξαναπεί ο Ιησούς Χριστός. Λοιπόν, πάντα όσα αν θέλετε να κάμνω σε εσάς οι άνθρωποι, ούτω κι εσείς κάμνετε εις αυτούς. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσω και να υπογραμμίσω τα κεφαλαία γράμματα πως ο χριστιανός είναι άτομο υπεύθυνο. Ο χριστιανός είναι υπεύθυνος απέναντι στον Θεό. Είναι υπεύθυνος πολίτης. Είναι υπεύθυνος εργαζόμενος, είναι υπεύθυνος σπουδαστής, μαθητής, είναι υπεύθυνος στην Εκκλησία του Θεού. Ο χριστιανός είναι άτομο υπεύθυνο. Ας τα δούμε ένα-ένα. Ο χριστιανός είναι υπεύθυνος απέναντι στον Θεό. Ο Λόγος του Θεού θα μας πει «Δεν θα εισέλθει στην Βασιλεία των Ουρανών πάσο λέγον προς εμέ, Κύριε, Κύριε, αλλά ο πράττων το θέλημα του Πατρός μου, του εν της ουρανής. Πολύ θέλω σου πει προς εμέν εκείνη τη ημέρα. Κύριε, Κύριε, δεν προφητεύσαμεν και το ονόματί σου δεν εξεβάλλομεν δαιμόνια και το ονόματί σου δεν εκάνομε θαύματα και προσθέστε κι εσείς, Κύριε, δεν πήγαινα στο Κυριακό, δεν ήμουνα στους νέους, δεν ήμουνα στην εκκλησία, δεν ήμουνα στους ομίλους». Εάν η ζωή μας, η ζωή του χριστιανού, πρέπει να είναι συνεπής με την ομολογία της πίστης του, με συνέπεια λόγων και έργων. Στο ίδιο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, παρακάτω ο Ιησούς Χριστός αναφέρεται σε μια παραβολή ή αν θέλετε κάνει αναφορά στον άνθρωπο ο οποίος, τον φρόνιμο τον ονομάζει εδώ, ο οποίος οικοδόμησε την οικία του επάνω στην πέτρα. Και ήρθε η βροχή και η ποταμή και η άνεμη και η οικία εκείνη δεν έπεσε. Και Ο άλλος οκοδόμησε την οικία του επάνω στην άμμο και ήρθαν οι ποταμοί και οι βροχές και ως ήταν φυσικό κατέρευσε η οικία εκείνη. Καθώς διαβάζει κανείς τούτη την αναφορά του Ιησού Χριστού, το πρώτο πράγμα που διαπιστώνει είναι πως ανάμεσα στο βράχο και στην άμμο, ανάμεσα στην πέτρα και στον άμμο, υπάρχει μια σαφέστατη διάκριση. Όλοι το ξεχωρίζουν. Δεν υπάρχει κανείς που να μην μπορεί να καταλάβει ότι εδώ είναι πέτρα και εκεί είναι άμμος. Αλλά η επιλογή στο να χτίσω επάνω στην πέτρα ή στον άμμο είναι δική μου. Εάν χτίσω πάνω στην πέτρα, έκανα συνετή, υπεύθυνη επιλογή. Εάν χτίσω επάνω στην άμμο, έκανα ασύνετη, ανεύθυνη επιλογή. Δεν παραπλανήθηκα. Δεν πέρασα την άμμο για πέτρα. Και το ερώτημα είναι, πού χτίζουμε το μέλλον μας, τα όνειρά μας, όπως λέει ένας ωραίος ύμνος της χοροδίας «Λευκές καρδούλες», πού χτίζουμε τα όνειρά μας, το μέλλον μας, τα χτίζουμε επάνω στον βράχο που είναι ο Ιησούς Χριστός ή στην άμμο. Και μη μου πείτε, δεν μπόρεσα να ξεχωρίσω ότι ήταν άμμος. Είναι σαφέστατη η διάκριση. Θυμάμαι χαρακτηριστικά τον αείμνο στο αδερφό Χρήστο Φραγκόπουλο που έλεγε με έμφαση «Το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον, το τέλειον». Και θα συνεχίσει ο Ιησούς Χριστός λέγοντας «Γιατί με κράζετε, Κύριε, Κύριε, και δεν πράτετε όσα λέγω». Στις πράξεις των Αποστόλων αναφέρεται πως ο Βαρνάβας με τον Παύλο, με τον Σάβλο, βρέθηκαν στην Αντιόχεια και εκεί έμειναν για αρκετό καιρό και παρακινούσαν τους μαθητές να εμένωσι εν σταθερότητη καρδίας εις τον Κύριον. Και έμειναν αρκετό καιρό εκεί στην εκκλησία και δίδαξαν πλήθος ικανών και πρώτον εν Αντιοχεία, αναφέρει ο συγγραφέας του βιβλίου των πράξεων, ονομάστησαν οι μαθητές χριστιανοί. Έχω την αίσθηση πως τους μαθητές, αν οι άλλοι τους ονόμασαν χριστιανούς ή αν οι ίδιοι θέλησαν να ονομάσουν τους αυτούς τους χριστιανούς, αυτό που είχε σημασία είναι ότι το όνομα που πήραν ήταν συνεπές με την ζωή που ζούσαν. Βαδίζανε στα χνάρια του Ιησού Χριστού. Ζούσανε την ζωή του Ιησού Χριστού. Και είπανε οι άλλοι, αυτοί, πώς να τους ονομάσουμε, τι χαρακτηριστικό να τους δώσουμε, να τους πούμε χριστιανούς. Γιατί η ζωή τους ήταν συνεπής με την ζωή του Ιησού Χριστού. Υπεύθυνη με την ζωή του Ιησού Χριστού, έτσι όπως ο Ιησούς Χριστός ήθελε να ζουν. Ξέρετε, υπάρχει ένας κίνδυνος πάντοτε στην ζωή των νέων που μεγαλώνουν και αναπτύσσονται μέσα στην Εκκλησία, στο Κυριακό, μέσα στα πράγματα του Θεού. Έτσι όπως εγώ το έχω ονομάσει, ο κίνδυνος της παρένθεσης. Κάποιος νέος θέλησε κάποια στιγμή να κάνει μια παρένθεση στη ζωή του. Να ανοίξει μια παρένθεση. Να ζήσει όπως αυτός ήθελε. Ανεύθυνα, χωρίς συνέπεια ζωής και λόγων Θεού. Και έζησε τη ζωή του έτσι. Γνώρισε μια κοπέλα, παντρεύτηκε, ξεκίνησε η οικογένεια, άρχισαν τα προβλήματα τα πολλά, δημιουργήθηκε ένας φαύλος κύκλος στη ζωή του και προσπάθησε να κλείσει την παρένθεση. Αλλά η παρένθεση δεν έκλεινε, γιατί είχε ανοίξει και δύσκολα κλείνει. Προσέξτε την παρένθεση. Μην ανοίξετε καμία παρένθεση στη ζωή σας τέτοια. Είναι ανεύθυνη ενέργεια. Είναι ασυνεπής συμπεριφορά και στάση απέναντι στον Λόγο και σε ό,τι ο Θεός μας ζητάει μέσα από το Λόγο Του. Υπάρχουν και μερικοί νέοι που λένε «Εγώ όταν πιστέψω θα γίνω 100% πιστός και τέλειος χριστιανός». Καλοί και άγιοι υπόθη τους και οι προθέσεις τους. Όμως υπάρχει ένας κίνδυνος μεγάλος να οδηγηθούν σε αναβολή και σιγά σιγά να απομακρυνθούν και να χάσουν την σωτηρία του Ιησού Χριστού. Ας μην ξεχνάμε πως η εν Χριστώ ζωή είναι ένας αγώνας, ένας ωραίος αγώνας, ένας καλός αγώνας, όπως κάθε αγώνας είναι ωραίος. Και ο Απόστολος Παύλος θα γράψει στον Τιμόθεο, τον νεαρό Τιμόθεο, «Τον αγώνα των καλών αγωνίστηκα, το δρόμο ετελείωσα, την πίστη διετήρησα». Πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι απέναντι στον Θεό. Να υπάρχει στην ζωή την χριστιανική συνέπεια μεταξύ ζωής και ομολογίας πίστεως. Δεύτερον, ο χριστιανός είναι υπεύθυνος πολίτης. Ζούμε σε μια συντεταγμένη πολιτεία και ευνομούμενη κοινωνία. Δεν έχουμε μόνο δικαιώματα, αλλά έχουμε και υποχρεώσεις. Εμείς συνηθίζουμε να διεκδικούμε τα δίκαια μας και ξεχνάμε τις υποχρεώσεις μας. Διεκδικούμε τα δικαιώματά μας και σαν κοινότητα ευαγγελική διεκδικούμε τα δικαιώματά μας. Είμαστε όμως συνεπείς και στις υποχρεώσεις μας. Ο Ιησούς Χριστός ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις Του απέναντι στην πολιτεία και αυτό ζητούσε. Θυμάστε όταν Του είπαν «Να δίνουμε, Κύριε, δασμό, φόρο ή να μην δίνουμε». Και Του ζήτησε να Του δείξουν ένα νόμισμα, είδε το νόμισμα, Τους ρώτησε από αυτή την πλευρά του νομίσματος ποιος είναι αυτός στην εικόνα αυτή, είναι ο Κέσαρος, Του απάντησαν. Και η απάντηση που όλοι την ξέρετε, δώστε στον Κέσαρα τα του Κέσαρος και αυτά που οφείλεται στον Θεό, στον Θεό. Και ακόμα ο Απόστολος Παύλος θα γράψει στην προς Ρωμαίους επιστολή. Απότοτε λοιπόν εις πάντα στα οφειλόμενα, ισόντι να οφείλεται των φόρων των φόρων, ισόντι να των δασμών των δασμών, ισόντι να των φόβων των φόβων, ισόντι να την τιμήν την τιμήν, εις μηδέναν, μη οφείλεται μηδέν, ή μη το να αγαπάτε αλλήλους. Και ο Ματθαίος αναφέρει ένα περιστατικό όταν ρωτήθηκε ο Ιησούς Χριστός αν ο ίδιος πρέπει να πληρώσει τον δασμόν, είπε τότε στον Πέτρο, για να μην τους σκανδαλίσουμε, πήγαινε στη θάλασσα, ρίξε το αγκίστρι σου και το πρώτο ψάρι που θα βγάλεις, άνοιξε το στόμα του, θα βρεις ένα στατήρα, πάρ τον και δώσ' τον και για μένα και για σένα. Ξέρετε, εμείς οι Έλληνες, όταν ψηφίζεται ένας νόμος στη Βουλή, ένα νομοσχέδιο, όταν ψηφιστεί ο νόμος, όλοι εκείνοι που υπόκεινται στο νόμο αυτό και πρέπει να τον εφαρμόσουν, ψάχνουν να βρουν τα γνωστά παραθυράκια του νόμου για να μπορέσουν να ξεφύγουν. Και προς το τέλος του 19ου αιώνα, ο γνωστός Εμμανουήλ Ροΐδης είπε, «Εμείς οι Έλληνες ένα νόμο χρειαζόμαστε μόνο, αυτόν που θα μας υποχρεώνει να εφαρμόζουμε τους νόμους». Ο χριστιανός είναι υπεύθυνος πολίτης. Τα λόγια του είναι υπεύθυνα. Ο Ιάκωβος θα πει, «Ας είναι σε εσάς το ναι, ναι και το όχι, όχι». Και ακόμα, οι πιο πολλοί από εμάς οδηγούμε. Η οδήγησή μας είναι χριστιανική. Η οδική μας συμπεριφορά δείχνει χαρακτήρα χριστιανού. Θυμάμαι ένας ξένος ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα, πήρε από το αεροδρόμιο το ταξί να τον πάει στο κέντρο και σε όλη τη διαδρομή ο έρημος φώναζε «Crazy driver, crazy driver». Και ο ταξιτζής δεν κατάλαβε τίποτα και τον πήγε όπως τον πήγε στο κέντρο και ο άνθρωπος έφτασε σώος και αυλαβής. Ο χριστιανός είναι υπεύθυνος απέναντι στον Θεό. Είναι υπεύθυνος πολίτης. Ο χριστιανός είναι υπεύθυνος εργαζόμενος. Όσοι εργάζεστε και όσοι θα εργαστείτε. Πρέπει να ξέρετε πως στις επιχειρήσεις και στους οργανισμούς δαπανούνται τεράστια ποσά για να κατορθώσουμε, να ελέγξουμε ή αν θέλετε να μειώσουμε την ανευθυνότητα και την ασυνέπεια των εργαζομένων. Έχουν ανακαλυφθεί συστήματα τεχνολογία σύγχρονα για να ελέγχεται η είσοδος και η αποχώρηση του εργαζόμενου και αν αυτό δεν είχε ελεγχθεί με αυτόματα ηλεκτρονικά συστήματα, ο καθένας θα πήγαινε ό,τι ώρα ήθελε και θα έφευγε όποια ώρα ήθελε από τη δουλειά του. Αλλά και επειδή αυτό δεν έχει φέρει τα σχετικά αποτελέσματα, έχουν ανακαλυφθεί συστήματα bonus και άλλων παροχών, έτσι ώστε να παρακινήσουν τους εργαζόμενους να γίνουν πιο υπεύθυνοι και πιο συνεπείς απέναντι στη δουλειά τους. Αλλά όποια συστήματα και αν ανακαλύψουν, όποιες βελτιώσεις και αν θέλετε και όποια bonus δώσουν, εάν η καρδιά του εργαζόμενου δεν χτυπά στο ρυθμό που ο Θεός θέλει για τα παιδιά του, καμιά προσπάθεια δεν είναι δυνατόν να ευωδοθεί. Ο Λόγος του Θεού θα μας πει, Κολοσσαΐς, γάμα 22, να εργάζεστε όχι με οφθαλμοποιημένοι των Θεών, και πάντοτε αν πράτετε εξ ψυχής εργάζεστε, όσοι στον Κύριον και οχείς ανθρώπους, εξεύροντες ότι από του Κυρίου θέλετε λάβει την ανταπόδοση της κληρονομίας, διότι στον Κύριον Χριστόν δουλεύουμε. Όστις όμως αδικεί, θέλει λάβει την ανταμοιβή της αδικίας αυτού και δεν υπάρχει προσωποληψία. Θα πρέπει να ξέρετε πως αναζητώντας σήμερα ένας νέος εργασία, όποιο βιογραφικό σημείωμα και αν δώσει, με όσα πρόσθετα προσόντα και ακαδημαϊκή μόρφωση και αν αναφέρει, οι επιχειρήσεις δεν αρκούνται σε αυτά. Προσπαθούν με διάφορα τεστ να ανιχνεύσουν την υπευθυνότητα και τη συνέπεια του ατόμου, την προσωπικότητα τέτοια που να ταιριάζει σε ένα υπεύθυνο και συνεπές εργαζόμενο. Θα το επαναλάβω πως ο χριστιανός είναι υπεύθυνος εργαζόμενος. Ο χριστιανός εργάζεται και αντιμετωπίζει με υπευθυνότητα και επαγγελματική συνέπεια όποια εργασία και εν του ανατεθεί. Εργάζεται ως κατενόπιον του Θεού. Και αυτό είναι δίκαιο. Κάποτε ο πρόεδρος Αντενάουερ πήρε μια σκούπα και βγήκε έξω από το σπίτι του και σκούπιζε το πεζοδρόμιο. Και ο περαστικός που τον είδε του είπε, «Κύριε πρόεδρε, εσείς σκουπίζετε το πεζοδρόμιο?» Και ο πρόεδρος Αντενάουερ του απάντησε, «Όποιος δεν μπορεί να καταπιαστεί με τα μικρά, δεν μπορεί να καταπιαστεί και με τα μεγάλα». Η εργασία, η όποια εργασία, δεν είναι υποτιμητική. Και θα πρέπει να ξέρουμε πως η εργασία είναι ευλογία από τον Θεό. Όταν ο Θεός έφτιαξε τον Αδάμ και τον έβαλε στον κήπο της Εδέμ, αναφέρεται στην Γένεση Β15, «Και έβαλε ο Κύριος ο Θεός τους ανθρώπους, τον άνθρωπο, και έθεσε αυτόν εν το παραδείσο της Εδέμ για να εργάζεται και να φυλάτει αυτόν». Το ότι μετά η εργασία γίνεται με κόπο και με υδρότα θέλεις κερδίζει τον άρτον σου, αυτό προήλθε από την κατάρα που δόθηκε στην γη, διότι κατεράστη η γη από τον Θεό εξαιτίας της αμαρτίας και της παρακοής του ανθρώπου. Ας μην ξεχνάμε πως ο Ιησούς Χριστός εκτελούσε το θέλημα του Πατέρα με απόλυτη υπευθυνότητα και συνέπεια. Και αναφέρεται στον Ιωάννη Δέλτα 34, ο Ιησούς Χριστός, «Το εμόν φαγητόν είναι να πράττω το θέλημα του πέψαντός με και να τελειώσω το έργο αυτού». Ξέρετε, η οργανωτική επιτυχία των Ολυμπιακών Αγώνων του Σίδνεϊ στηρίχτηκε στην προσφορά των εθελοντών. Η ελληνική αποστολή, όχι η αθλητική ομάδα, η ελληνική αποστολή του Αθήνα 2004, που είχε πάει στο Σίδνεϊ για να παρακολουθήσει την οργάνωση του Σίδνεϊ, όλοι οι εκείνοι άνθρωποι μείναν εκστατικοί με την συνέπεια και την υπευθυνότητα των εθελοντών. Οι εθελοντές ήταν στην ώρα τους, εκεί που τους είχαν ορίσει. Εκτελούσαν αυτό που τους είχαν πει με διάθεση, με όρεξη, με υπευθυνότητα και συνέπεια. Και θεωρούν όλοι πως η οργανωτική αυτή επιτυχία του Σίδνεϊ στηρίχθηκε στους εθελοντές. Και αυτό προετοιμάζεται να γίνει και στο 2004. Δεν ξέρω κατά πόσο οι εθελοντές θα λειτουργήσουν με την ίδια υπευθυνότητα και συνέπεια που λειτουργήσαν οι εθελοντές του Σίδνεϊ. Ο χριστιανός είναι υπεύθυνος εργαζόμενος και έτσι χαρακτηρίζεται. Αν θέλετε να χαρακτηρίσετε κάποιον συνεργασία υπεύθυνο και συνεπή, θα πρέπει να είναι χριστιανός. Έχω αρχίσει την εργασιακή μου σταδιοδρομία, αν θέλετε, από πάρα πολύ μικρός. Αλλά σε κάθε εργασία που πήγαινα και εργαζόμουνα με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ό,τι εργασία και αν ήταν και αυτή. Και αυτή τη στιγμή μπορώ να πω πως ο Θεός με ευλόγησε και στον εργασιακό μου τομέα. Και ό,τι έχω κερδίσει, ή αν θέλετε, ό,τι μου έχει χαρίσει ο Θεός, ήταν γιατί λειτουργούσα με υπευθυνότητα και συνέπεια, σαν να δούλευα μπροστά στον Θεό. Ο χριστιανός, είπαμε ότι είναι υπεύθυνος απέναντι στον Θεό. Είναι υπεύθυνος πολίτης. Είναι υπεύθυνος εργαζόμενος. Ο χριστιανός είναι υπεύθυνος σπουδαστής. Ο χριστιανός είναι υπεύθυνος μαθητής. Δεν μπορώ να φανταστώ ένα χριστιανό σπουδαστή, ένα χριστιανό μαθητή να προσέρχεται στη σχολή του, στο σχολείο του, με πνεύμα ανευθυνότητας, προσαρμοσμένος στο γενικό κλίμα της εποχής μας, στο κλίμα της αδιαφορίας και της χαλαρότητας. Μου είναι αδύνατο να φανταστώ έναν χριστιανό μαθητή, έναν χριστιανό σπουδαστή, να αφήνει όλες του τις υποχρεώσεις για την τελευταία στιγμή και στο παραπέντε να προσπαθεί να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Ο Θεός, αναφερόμενος στον αρχαίο Ισραήλ, είχε πει: «Ο λαός μου θέλω να είναι κεφαλή και όχι ουρά». Και αυτό ισχύει και για μας σήμερα. Πόσες φορές δεν έχουμε προσευχηθεί ή δεν έχετε ζητήσει να προσευχηθούν για κάποια εξεταστική περίοδο κρίσιμη που πιθανόν να παίξει ή να παίζει καθοριστικό ρόλο για το μέλλον μας, για το μέλλον σας. Όμως, από τη δική μας την πλευρά, έχει γίνει αυτό που πρέπει να γίνει? Ξέρετε, η εκπαίδευση δεν είναι μόνο μια εγκεφαλική γνώση, αλλά είναι και μια παιδεία σε έναν τρόπο και σκέψη, σε έναν τρόπο ζωής και σε έναν τρόπο σκέψης τέτοιον με υπευθυνότητα και συνέπεια. Και ας μην μας διαφεύγει πως ο Θεός είναι Θεός τάξεως. Αναφέρεται για τα νεανικά χρόνια του Ιησού Χριστού ένα εδάφιο μόνο, στο Λουκά Β 52. Ένα εδάφιο, αλλά τόσο περιεκτικό. Λέει εκ το εξής, Λουκάς Β 52. «Και ο Ιησούς προέκοπτεν η σοφίαν και ηλικίαν και χάριν παρά Θεού και ανθρώπης». Η προκοπή του Ιησού Χριστού στα νεανικά του χρόνια ήταν τέτοια, που προέκοπτε, ανέβαινε σε σοφία και έβρισκε χάρη ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Ο χριστιανός σπουδαστής, μαθητής, είναι υπεύθυνος. Είναι υπεύθυνος. Και τέλος, ο χριστιανός είναι υπεύθυνος στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Τι ώρα πηγαίνουμε στην Εκκλησία? Η Εκκλησία αρχίζει 10:30. Ένας ιεροκήρυκας είχε πει κάποτε: «Ξέρετε, αδελφοί, να κόψουμε τον ύμνο τον πρώτο και την προσευχή και να αρχίζουμε από εκεί και μετά». Και του είπαν: «Μα γιατί?» Έλεγε: «Γιατί οι περισσότεροι ερχόσαστε μετά τον πρώτο ύμνο και μετά την προσευχή». Κάποτε βρέθηκα στην Ελβετία και Κυριακή πρωί πήγαμε στην εκκλησία. Η εκκλησία άρχισε 10:30. Το ξέραμε ότι θα έπρεπε να είμαστε στην ώρα μας. Και πήγαμε πράγματι στις 10:20, 10:15. Ο πάστορας ήταν στην πόρτα, στο προάβλιο, και υποδεχότανε τους αδελφούς και όποιον άλλον ξένο. Τον χαιρετούσε και έμπαινε ο καθένας στην εκκλησία και καθότανε στη θέση του. Στις 10:30 ο πάστορας έκλεισε την πόρτα, ανέβηκε στον άμβονα και άρχισε η ώρα της λατρείας. Δεν ξανά άνοιξε η πόρτα και κανένας άλλος δεν μπήκε από εκεί και μετά. Και έχω την αίσθηση και πως κανένας δεν ήρθε μετά τις 10:30 για να μπει στην εκκλησία.
1: Πόσο υπεύθυνοι είμαστε δια επιθέσεως των χειρών του Πρεσβυτερίου. Μην το αμελείς. Αλλά και κάθε εργασία που μας ανατίθεται μέσα στο έργο του Θεού, στην κατασκήνωση, στους νέους, στην Εκκλησία, πρέπει να γίνεται με υπευθυνότητα και συνέπεια μπροστά στον Θεό. Έλεγε κάποιος αδελφός, ακόμα και κάποια αδελφή που είχε αναλάβει να ξεσκονίζει τις καρέκλες στην Εκκλησία, πρέπει να το κάνει με υπευθυνότητα και συνέπεια και ζήλο Θεού, και όταν ξεσκονίζει μια καρέκλα να λέει, «Κύριε, φέρε κάποια ψυχή να κάτσει σε αυτή την καρέκλα, να ακούσει το μήνυμα της σωτηρίας του Ιησού Χριστού». Ο χριστιανός είναι και υπεύθυνος στη ζωή της Εκκλησίας. Υπεύθυνος στα ραντεβού του με τον Θεό. Και ο Δαβίδ, όταν παρέδωσε την βασιλεία στον γιο του, τον Σολομώντα, στην προσευχή του εκείνη και την ευλογία που έστειλε στον Θεό, έτσι όπως αναφέρεται στο Α Χρονικών Καπαθήτα 17, λέει το εξής: «Και γνωρίζω, Θεέ μου, ότι εσύ είσαι ο δοκιμάζων την καρδίαν και αρέσκεσαι στην ευθύτητα». Και ας έχετε στο μυαλό σας, παιδιά, και κάποια πρακτικά θέματα, προκειμένου η ζωή μας να είναι υπεύθυνη και συνεπής. Υπεύθυνη απέναντι στον Θεό. Υπεύθυνοι πολίτες. Υπεύθυνοι εργαζόμενοι. Υπεύθυνοι μαθητές, σπουδαστές. Υπεύθυνοι στην Εκκλησία. Οργανώστε το χρόνο σας και τις εργασίες σας με τέτοιο τρόπο και μην τα αφήνετε όλα χύμα και ανακατεμένα. Υπάρχουν πολλοί τρόποι και εσείς το ξέρετε οι περισσότεροι. Πώς μπορεί κανείς να οργανώσει το χρόνο του, να θυμηθεί αυτά που πρέπει να θυμηθεί για να λειτουργεί σαν χριστιανός υπεύθυνος, διότι ο χριστιανός είναι υπεύθυνο άτομο. Θα επαναλάβω και θα κλείσω με τα εξής, αυτά που είπα και τα ξαναλέω πάλι και τα τονίζω. Ο χριστιανός είναι υπεύθυνο άτομο. Είναι υπεύθυνο απέναντι στον Θεό. Είναι υπεύθυνος πολίτης. Είναι υπεύθυνος εργαζόμενος. Είναι υπεύθυνος μαθητής, σπουδαστής. Είναι υπεύθυνος στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Ο Θεός να σας ευλογήσει όλους. Ναι. Ναι. Υπεύθυνη στην οικογενειακή μας συμπεριφορά, στην οικογενειακή μας ζωή. Ναι. Τώρα, πόσα παραδείγματα μπορεί να πει κανείς, ένας υπεύθυνος σύζυγος, μια υπεύθυνη σύζυγος, υπεύθυνη μέσα στο σπίτι μας, στη συγγένειά μας. Ναι. Δεν έχω να προσθέσω κάτι, αλλά είναι απάντηση μονολεκτική. Ναι. Α, μάλιστα. Ναι. Αυτό πράγματι είναι σημαντικό που λες, γιατί είπα και πάλι ότι η παιδεία δεν είναι κεφαλική γνώση. Αλλά αν θέλετε, από μικρή όταν μεγαλώνουμε εκπαιδευόμαστε. Και αν κάποιος εκπαιδευτεί τσαπατσούλης, μην νομίζετε ότι από εκεί και μετά στην επαγγελματική του ζωή, αλλά γενικότερα στον τρόπο που θα σκέπτεται και θα ζει, θα έχει τάξη. Εάν το δωμάτιό του είναι ανωκάτω, παπούτσια και κάλτσες δεξιά και αριστερά, τότε να περμένετε και σαν εργαζόμενο, θα του ζητάς, φέρτε μου παρακαλώ εκείνη την επιστολή. Ποια επιστολή? Πότε? Πού? Τέτοια τα αντιμετωπίζουμε. Και καταλαβαίνεις ότι στην εργασία του κάποιος, όταν είναι ακατάστατος και είναι μπερδεμένα και χύμα όλα πάνω στο γραφείο του, κάπως έτσι ήταν και το δωματιό του όταν ήταν μικρός. Η υπευθυνότητα και η συνέπεια μαθαίνεται. Και μαθαίνεται από τα απλά πράγματα. Όταν έχω τα πράγματά μου στη θέση τους, τα βιβλία μου, τον χρόνο μου, τις ενέργειές μου, τις εργασίες μου, το δωματιό μου, όταν αυτά είναι σε τάξη, να ξέρετε ότι και στην εργασία και στη ζωή και γενικά στον τρόπο που σκεπτόμαστε και λειτουργούμε, θα έχουμε συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: Πρέπει να είμαι υπεύθυνος στο έργο του Θεού και μετά στο σπίτι μου. Πρώτα στο σπίτι μου, μετά στο έργο του Θεού. Τα δύο μαζί. Αυτά πώς μπορούμε να τα συνδυάζουμε, να τα συνδυάσουμε?
1: Κοιτάξτε, η υπευθυνότητα δεν κάνει διάκριση. Δεν λες ότι σε αυτά είμαι υπεύθυνος και στα άλλα άστα και να πάνε. Σαφώς, εάν κανείς ιεραρχήσει τα πράγματα, θα βάλει πρώτα τα πράγματα του Θεού. Και εκεί που θα προσπαθήσει να είναι, αν θέλετε, 100% υπεύθυνος, θα είναι στα πράγματα του Θεού. Και από εκεί και μετά θα πρέπει να ιεραρχήσει όλα τα επόμενα. Αλλά η συνεπής και συνετή συμπεριφορά και η υπεύθυνη συμπεριφορά δεν έχει χάσμα. Δεν είμαι απέναντι στον Θεό υπεύθυνος 100% και στην οικογενειακή μου ζωή, στην επαγγελματική μου ζωή είναι όλα χύμα και ανακατεμένα. Είναι η υπευθυνότητα του χριστιανού, ξεκινώντας από αυτή την ιεράρχηση που λέει ο Κώστας, αλλά από πάνω μέχρι κάτω, από το πρώτο θέμα που θα βάλω στην ιεραρχία, μέχρι και το τελευταίο, με χαρακτηρίζει υπευθυνότητα και συνέπεια. Η ιεράρχηση δεν αλλοιώνει ή, αν θέλετε, δεν διαγράφει την υπευθυνότητα και τη συνέπεια. Σαφώς και πρέπει να κάνω ιεράρχηση. Και αν θέλετε, στα πρακτικά θέματα, κάντε ιεράρχηση και στα θέματα που έχετε για την ημέρα. Γιατί ο χρόνος, όπως ξέρετε, είναι το πιο δημοκρατικό αγαθό. Όλοι έχουμε τον ίδιο χρόνο. Κανείς δεν έχει παραπάνω ή παρακάτω. Πρέπει λοιπόν να τον αξιοποιήσουμε στα πλαίσια που μπορούμε. Ιεραρχούμε τα πράγματα, τα θέματα, αυτά που έχουν προτεραιότητα και πρέπει να γίνουν και σιγά σιγά προχωράει η ημέρα και όλα κυλάνε μέσα σε μια υπευθυνότητα και σε μια συνέπεια ενεργειών και δεν τα ανακατεύω. Αλλά λέω και πάλι πως η ιεράρχηση, ναι, τα πράγματα του Θεού αναμφίβολα είναι πρώτα, αλλά από πάνω στην λίστα της ιεράρχησης μέχρι κάτω με χαρακτηρίζει υπευθυνότητα και συνέπεια. Ναι, είναι ένα ερώτημα αυτό. Όταν το γενικότερο κλίμα είναι κλίμα ανευθυνότητας και ασυνέπειας, εγώ τι θέλετε να κάνω, το κορόιδο? Όταν όλοι, και αυτό γίνεται και στο στρατό, όσοι έχετε πάει ή θα πάτε, είναι αυτός που λέει που λουφάρουνε. Όλοι την κοπανάνε από εδώ και από εκεί και μένει ο ένας και την πληρώνει. Κοιτάξτε, από την εμπειρία μου την επαγγελματική, την εργασιακή, φαίνεται πως αυτός που την πληρώνει είναι ο ένας. Ή αν θέλετε, είναι αυτός που οι άλλοι τον χαρακτηρίζουν κορόιδο. Πρέπει να σας πω όμως ότι στο τέλος αυτός είναι ο κερδισμένος. Σήμερα, που σε αυτό το κλίμα της ανευθυνότητας και της ασυνέπειας, ο ένας φεύγει δεξιά και αριστερά και τα αφήνει, ξέρετε, μέσα στον εργασιακό χώρο αναζητούμε αυτόν, τον υπεύθυνο, τον συνεπή ή αν θέλετε αυτόν που οι άλλοι τον αποκαλούν κορόιδο. Αυτόν τον αναζητάμε. Και αν αυτός βρεθεί, είναι σίγουρο ότι αυτός θα έχει καλύτερη τύχη από τους άλλους. Κατά συνέπεια, αυτό που προτείνω από τη δική μου εμπειρία είναι μην προσαρμοζόμαστε με το κλίμα το γενικό. Όλοι πάνε από εκεί, θα πάω κι εγώ, γιατί εγώ να κάνω τον υπεύθυνο και τον συνεπή. Μην προσαρμοζόμαστε με αυτό το κλίμα. Κρατήστε την υπευθυνότητα και τη συνέπεια και θα δείτε ότι και στον Θεό βρίσκουμε χάρη, αλλά και στους ανθρώπους θα βρούμε χάρη. Σας λέω και πάλι ότι αναζητούμε στον εργασιακό χώρο τον υπεύθυνο, τον συνεπή, αυτόν που οι άλλοι τον λένε κορόιδο. Τον αναζητούμε για να τον χρησιμοποιήσουμε σε υπεύθυνες θέσεις. Στο Πανεπιστήμιο είχα δύο συναδέλφους, οι οποίοι σήμερα είναι από τα σημαντικά πολιτικά πρόσωπα. Ο ένας ήταν συνεπής σπουδαστής φοιτητής. Φαινότανε. Άριστος, συνεπέστατος. Σήμερα είναι ευρωβουλευτής. Ο άλλος βρέθηκε κάποια φορά πίσω από μένα και με σκουντάει στην πλάτη, γράφαμε ένα μάθημα, νομίζω στατιστική, μου λέει, συνάδελφε, ξέρεις τίποτα? Λέω, ξέρω, αλλά για τον εαυτό μου. Αλλά τον είδε ο καθηγητής εκείνη τη στιγμή και τον πήρε και τον πήγε αλλού και γλίτωσα. Ήταν γνωστός. Τον ξέραμε όλοι γιατί από τότε ασχολείται με τα συνδικαλιστικά και τα πολιτικά. Κάποια στιγμή έγινε βουλευτής. Έγινε και υπουργός. Αλλά πολύ γρήγορα αποπέμφθηκε. Και όταν τον είδα να γίνεται υπουργός, λέω, μα δεν θυμάμαι συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτόν τον άνθρωπο. Και έτσι έγινε. Σε λίγο καιρό αποπέμφθηκε και χάθηκε από την πολιτική σκηνή.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: μας.
1: Μυρισμένη από ευγνωμοσύνη και ευχαριστία, ερχόμεθα μπροστά στο θρόνο του ελέου σου και της χάριτός σου το βραδινό τούτο, να καταθέσουμε το ευχαριστώ μας, Θεέ μας. Καθώς η ψυχή μας στέκει μπροστά στον εσταυρωμένο Χριστό, νιώθουμε την ανάγκη να υψώσουμε την ευχαριστία σε σένα. Γιατί όλο το έργο αυτό απ' αρχής ήτανε και είναι δικό σου. Είσαι εσύ που συνέλαβες το σχέδιο της σωτηρίας απ' αρχής. Είσαι εσύ που ετοίμασες τον Υιόν προκαταβολής κόσμου και τον έστειλες στον κόσμο τούτον να πάρει την θέση την ειδική μας επάνω στο ξύλο του Σταυρού στο Γολγοθά. Σε ευχαριστούμε γιατί μέσα στα αιώνια σχέδιά σου, η αγάπη σου εσχεδίασε το Σταυρό. Ήτανε μέσα στο θέλημά σου ο Υιός να αποθάνει για να δώσει τον εαυτόν του λύτρο μοναδικό για τη σωτηρία της ψυχής μας. Σε ευχαριστούμε καθώς τον βλέπουμε κρεμασμένο ανάμεσα ουρανό και γης, καθώς τον βλέπουμε εκεί ματωμένο να πληρώνει την οφειλή την ειδική μας, το χρέος μας μπροστά στη δικαιοσύνη σου. Θεέ μας ευχαριστούμε. Τι άλλο θα μπορούσαμε να προσθέσουμε? Παρακαλούμε πάρα πολύ το βράδυ τούτο, άνοιξέ μας τα μάτια, άνοιξέ μας την καρδιά, άνοιξέ μας τη διάνοια, χάρισέ μας αποκάλυψη του βάθους του Σταυρού του Χριστού και δώσε χάρη οι καρδιές μας πλημμυρισμένες από το Πνεύμα το Άγιον να σου προσφέρουνε λατρεία πνευματική το βράδυ τούτο. Πάσχα έξοδος από την αμαρτία, Πάσχα αληθινό στο όνομά σου. Μείνε μαζί μας, σε παρακαλούμε πολύ, και ευλογών, ευλόγησέ μας και ζωγράφισε και σχεδίασε, σκιαγράφισε το Χριστό στα μάτια της ψυχής μας εσταυρωμένων. Amém.

Διαβάζω από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, σύμφωνα με το πρόγραμμα, από το εδάφιο 17, κεφάλαιο 19 του Ιωάννη. Και παρέλαβον τον Ιησούν και απήγαγον, και βαστάζον τον σταυρόν αυτού, εξήλθε εις τον λεγόμενον κρανίου τόπον, ως της λέγεται Εβραϊστή Γολγοθά, όπου εσταύρωσαν αυτόν, και μετ' αυτού άλλους δύο εντεύθεν και εντεύθεν, μέσον δε τον Ιησούν. Έγραψε δε και τίτλον ο Πιλάτος, και έθεσε επί του σταυρού, ήτο δε και γραμμένον Ιησούς ο Ναζωραίος, ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Και τούτον των τίτλων ανέγνωσαν πολλοί των Ιουδαίων, διότι το πλησίον της πόλεως ο τόπος όπου εσταυρώθη ο Ιησούς. Και ήτο γεγραμμένον Εβραϊστή, Ελληνιστή, Ρωμαϊστή. Έλεγαν λοιπόν προς τον Πιλάτον οι αρχιερείς των Ιουδαίων, μη γράφε ο βασιλεύς των Ιουδαίων, αλλά ότι εκείνος είπε βασιλεύς είμαι των Ιουδαίων. Απεκρίθη ο Πιλάτος, ο γέγραφα, γέγραφα. Οι στρατιώτες λοιπόν, αφού εσταύρωσαν τον Ιησούν, έλαβαν τα ημάτια αυτού και έκαμον τέσσερα μερίδια, εις έκαστον στρατιώτην εν μερίδιον και τον χιτώνα. Ήτο δε ο χιτών άραφος από άνωθεν όλος υφαντός. Είπον λοιπόν προς αλλήλους, ας μη σχίσω μεν αυτόν, αλλά ας ρίψω μεν λαχνών περί αυτού, την ως θέλει είστε, για να πληρωθεί η γραφή λέγουσα. Διεμερίστησαν τα ηματιά μου εις αυτούς και επί τον ηματισμό μου έβαλον κλήρον. Ημέ λοιπόν στρατιώτε, τα αυτά έκαμον. Ήσταν το δε πλησίον εις των σταυρών του Ιησού, η μήτηρα αυτού και η αδελφή της μητρός αυτού, Μαρία η γυνή του Κλοπά και Μαρία η Μαγδαληνή. Ο Ιησούς λοιπόν, ως είδε τη μητέρα και τον μαθητή παριστάμενον, τον οποίον η γάπα λέγει προς την μητέρα αυτού, «Γίνε, ιδού ο Υιός σου», έπειτα λέγει προς τον μαθητή, «Ιδού η μήτηρ σου». Και απ' εκείνης της ώρας έλαβεν ο μαθητής εις την οικίαν αυτού. Μετά τούτο γινώσκον ο Ιησούς ότι πάντα ήδη ετελέστησαν για να πληρωθεί η γραφή λέγει «Δίψω». Έκειτο δε εκεί αγγίων πλήρες όξους και εκείνοι γεμίσαντες σπόγον από όξους και περιθέσαντες εις ίσοπον προσέφεραν εις το στόμα αυτού. Ότε λοιπόν έλαβε το όξος, ο Ιησούς είπε «Τετέλεστε» και κλείνας την κεφαλήν παρέδωκε το πνεύμα. Ο Κύριος, ο Θεός, να ευλογήσει το λόγο Του στις καρδιές μας. Η χοροδία θα μας ψάλλει ερευνητικά.

όλα e φαίνονται όπως είχαν τελειώσει στο λόφο της αγωνίας και του δράματος. Σκοτάδι, ένα σεισμός, μια φωνή τετέλεστε, «Πάτερ, εις χείρα σου παραδίδω το πνεύμα». Και το δράμα που είχε αρχίσει από την προηγούμενη νύχτα, στον κήπο της αγωνίας, στον κήπο της Γεθσημανή, φαινότανε πως έβαινε, πως είχε βγει στο τέλος. Τόσο μακριά προχώρησε εκείνος, ο οποίος ήρθε από τον ουρανό για την σωτηρία της ψυχής σου και της ψυχής μου. Γεθσημανή, Γάβαθα, Γολγοθά. Τρία σημεία που συνθέτουν την τριλογία του δράματος του Σταυρού. Η αγωνία της αποδοχής στη Γεθσημανή, η κρίση στο πρετόριο, στο Γαβαθά, η εκτέλεση επάνω στο Γολγοθά. Και τώρα, νεκρός, τυλιγμένος στα σκοτάδια μιας πρωτόφαντης κρίσης, στέκει εκεί ανάμεσα ουρανό και γη κρεμασμένος. Εκείνος για σένα και για μένα. Καθώς οι τελευταίες φωνές του πλήθους έφευγαν από το Γολγοθά, από το λόφο εκείνων, και καθώς το απριλιάτικο εκείνο βράδυ έφτανε προς τη δύση του. Η ανθρώπινη κακία είχε κάνει το δικό της το έργο. Αλλά και η δικαιοσύνη του Θεού από την άλλη μεριά είχε πραγματοποιήσει το δικό της το σχέδιο. Πολύ μακριά θα πρέπει να πάει κανείς. Ήδη μέσα στην παρελθούσα αιωνιότητα για να συλλάβει εκεί και να δει το σχέδιο του Θεού. Αυτός ο αμνός προκαταβολής κόσμου, προορισμένος να αποθάνει στη θέση τη δική μου και τη δική σου. Αν αυτή η ιστορία του Γολγοθά ήταν μια απλή ιστορία και συνηθισμένη, θα είχε μπει αναμφισβήτητα στο περιθώριο και δεν θα ήταν κανείς που θα σκεφτόταν για αυτό το δράμα του Σταυρού στο Γολγοθά. Κοιτάς την επιγραφή της καταδίκης, Ιησούς Ναζωραίος, βασιλεύς των Ιουδαίων, δεν έχει να σου πει τίποτε για την αιτία την πραγματική για την οποία σταυρώθηκε. Αλλά όμως το Άγιο Πνεύμα, το Πνεύμα του Θεού, ηθέλησε με σημεία και με γεγονότα να δείξει ότι ο θάνατος αυτός του Ιησού ήταν ηθελημένος από το Θεό, ήταν εκπλήρωσης αιωνίου σχεδίου του Θεού, και ότι αυτός που απερίφθη από το λαό του, αυτός που εσταυρώθηκε ανάμεσα σε δυο κακούργους, δεν ήταν ένας αμαρτωλός, εγκληματίας, επαναστάτης, κάποιος άδικος, αλλά ήταν ο δίκαιος, ο Υιός του Θεού. Για ακούστε τη μαρτυρία από τα πρόσωπα εκείνα τα οποία έλαβαν μέρος κατά κάποιο τρόπο στη Σταύρωση. Ο Ιούδας, πετώντας τα χρήματα τα 30 αργύρια στους αρχιερείς, εφώναξε με κραυγή σπαραχτική: «Ήμαρτον, παραδούς, αίμα αθώων». «Ήμαρτον, παραδούς, αίμα αθώων». Ο Καγιάφας, ο αρχιερέας, είπε σε μία στιγμή στην ανάκριση του Ιησού: «Συμφέρει ένας άνθρωπος να αποθάνει υπέρ του λαού». Δίδοντας έτσι, χωρίς κι αυτός να το εννοήσει, προφητικά το νόημα του Σταυρού του Ιησού Χριστού, ότι ήταν ανάγκη
αυτός να πεθάνει υπέρ του λαού, να δώσει τον εαυτόν του λύτρο για το λαό. Ο Πιλάτος, σε μια δραματική σκηνή, προσπαθώντας να ξεφύγει από την ενοχή, ζήτησε νερό και έπλυνε τα χέρια του και είπε: «Αθώος είμαι από του αίματος του δικαίου τούτου, ημί σώψεστε, σύ σώψεστε από του αίματος του δικαίου τούτου». Ομολογώντας έτσι, χωρίς και ο ίδιος να το πολυσκεφτεί και να το θέλει, ότι είχε να κάνει με δίκαιο. Η Κλαβδία Πρόκλα, η γυναίκα του Πιλάτου, μέσα σε μίαν τρομερή και φιαλτική νύχτα ανησυχίας, στέλνει απεσταλμένου στον άντρα της που έκρινε τον Ιησούν για να του πει: «Άπεχε, άπεχε από του δικαίου τούτου, διότι πολλά έπαθον σήμερον κατόναρ δι' αυτόν». Και τέλος, ο εκατόνταρχος, ακριβώς κάτω από το σταυρό του Ιησού, σαν είδε πώς εξέπνευσε ο Ιησούς, σαν είδε και θεώρησε όλη τη σκηνή, εφώναξε χτυπώντας το στήθος του: «Αληθώς, Υιός Θεού είναι ούτος». Κι έτσι τα πρόσωπα που έλαβαν μέρος στο δράμα του Γολγοθά, χωρίς να το καταλάβουν, ομολόγησαν ότι ο Ιησούς είναι ο δίκαιος. Ομολόγησαν ότι είναι Υιός του Θεού. Ομολόγησαν ότι είναι αθώος. Αλλά τότε, στο μεγάλο και αγωνιώδες ερώτημα που ανεβαίνει στην ανθρώπινη ψυχή, γιατί τα άχα λοιπόν αυτός έπαθε, ποια ήταν η αιτία του πάθους, ο Ισαΐας, ο προφήτης, 750 χρόνια πριν γίνει το γεγονός αυτό του σταυρού, περιγράφοντας τον Ιησούνε σταυρωμένο στο περίφημο προφητικό 53 κεφαλαιό του, τον Νι Γάμα, θα πει: «Ο Θεός, ο Κύριος, ηθέλησε να βασανίσει αυτόν, εταλαιπώρησε αυτόν και έθεσε επ' αυτόν την ανομίαν πάντων ημών». Κοιτάξτε, από τα βάθη των αιώνων, ο Θεός, ο Κύριος, ηθέλησε να βασανίσει αυτόν, εταλαιπώρησε αυτόν και έθεσε επάνω σε αυτόν την ανομίαν πάντων ημών. Και ο Απόστολος Παύλος, ερμηνεύοντας το γεγονός του Σταυρού, δείχνοντάς μας το βαθύτερο νόημα, σε ένα σχόλιο θείο που κάνει του θείου αυτού γεγονότος, θα πει: «Ο Θεός προέθετο, τον έθεσε από πριν, προέθετο αυτόν ηλαστήριον, ηλαστήριον για τις αμαρτίες ημών, ηλαστήριον μέσον εξυλασμού». Και ο Πέτρος θα μας πει ακόμα στην επιστολή του ότι ο Ιησούς ήταν προορισμένος ως αμνός του Θεού να σηκώσει τις αμαρτίες όλων μας, προορισμένος προκαταβολής κόσμου. Και ο συγγραφεύς της προς Εβραίους επιστολής, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 14 εδάφιο, θα γράψει: «Έπρεπε αυτόν, τον αρχηγόν της σωτηρίας αυτών, διαπαθημάτων τελειώσε». Ώστε τόσο οι μάρτυρες εκείνοι που έλαβαν μέρος στο δράμα και εις την θανάτωση του Ιησού, όσο η Αγία Γραφή, το σχόλιο, το θείο αυτό σχόλιο, στο γεγονός του Σταυρού, έρχεται να ομολογήσει ότι η θυσία του Ιησού στο Σταυρό δεν ήταν τυχαία, ότι εκείνος ήταν ο δίκαιος του Θεού και ότι εκείνος ήρθε για να πάρει την θέση όλων ημών ως αντικαταστάτης μας επάνω στην και μπροστά στη δικαιοσύνη του Θεού, επάνω στο Σταυρό, και να πληρώσει την οφειλήν του καθενός μας. Συνεπώς, η θυσία του Χριστού στο Σταυρό
δεν είναι η ήττα ενός αδυνάτου, αλλά είναι η προσφορά ενός Κυρίου. Δεν είναι η ήττα ενός αδυνάτου, αλλά είναι η προσφορά ενός Κυρίου. Ας δούμε όμως τα γεγονότα πως ξετυλίχθηκαν σαν την σημερινή ημέρα, από χτες τη νύχτα, πως ξετυλίχθηκαν και πως φτάσαμε στο Σταυρό. Στην Ιερουσαλήμ, άμα πάτε, υπάρχει ένα κτίριο που στέκει, το οποίο δείχνουν κατά την παράδοση ότι είναι το κτίριο που καταλαμβάνει την θέση του αρχαίου πρετορίου του Πιλάτου. Και πάνω στη μετόπη της θύρας εκείνου του κτιρίου είναι χαραγμένη μια επιγραφή που είναι παρμένη από τους θρήνους του Ιερεμία από το κεφάλαιο το πρώτο, το εδάφιο 12. Και γράφει εκείνη η επιγραφή. «Ω προς ημάς, πάντες οι διαβαίνοντες την οδόν, επιβλέψατε και ειδέτε αν είναι πόνος κατά των πόνων μου, ώστις έγινε εις εμέ, με τον οποίον με έθλιψε ο Κύριος εν τη ημέρα της οργής του θυμού αυτού». Πόσο θαυμάσια λόγια και πόσο ταιριαστά στη σκηνή η οποία ξετυλίχθηκε μέσα σε εκείνο το πρετόριο, μέσα σε εκείνο το χώρο όπου πλάι ήταν οι φυλακές, όπου ήταν κλεισμένος ο Βαραβάς. Μέσα σε εκείνο το κτίριο, ακόμα σήμερα εάν πας, θα σε κατεβάσουν κάτω και θα δεις το δάπεδο στρωμένο με πλάκες από την αρχαία εκείνη ρωμαϊκή εποχή. Είναι το λιθόστρωτο, το ονομαζόμενο Γάβαθα, ο τόπος της Κρίσεως. Ακόμα στις πλάκες θα μπορέσεις να δεις, τα μάτια σου θα δουν το παιχνίδι του εμπεγμού, το παιχνίδι του βασιλιάς καλισμένο στις πλάκες από τους Ρωμαίους στρατιώτες, το ζάρι με το οποίο τον παίξανε και ακόμα την γραμμή με το σπαθί που έρχεται και κόβει το νήμα της ζωής του. Εκεί οδήγησαν τον Ιησού, έπειτα από μία ολονύχτια ταλαιπωρία, μετά τη Γεθσημανή, όπου συνελήφθη από τους στρατιώτες που ακολούθησαν τον Ιούδα, αφού τον πήγαν στον Πιλάτο, τον πήγαν στους αρχιερούς, στον Άννα πρώτα, στον Καγιάφα έπειτα, ο οποίος συνεδρίασε με κλιμάκιο του συνεδρίου, και μετά στον Πιλάτο, ο Πιλάτος τον έστειλε στον Ηρώδη, ο Ηρώδης τον ανέπεμψε στον Πιλάτο αφού τον ενέπεξε με τους στρατιώτες του και τον στόλισε με μίαν στολήν, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού. Και τώρα, μετά την κρίση μπροστά στον ηγεμόνα, στον Πιλάτο, ο Πιλάτος τον παραδίδει στους στρατιώτες για να σταυρωθεί. Συνήθως εμαστίγωναν τους μελοθανάτους και το μέσο που χρησιμοποιούσαν ήταν το φραγγέλιο. Μαστίγιο με λουριά από δέρμα, με κόμβους από μολύβι ή σίδερο, με εχμές, έτσι ώστε οι σάρκες να σχίζονται και το αίμα να τρέχει. Αφού τον ενέπαιξαν, αφού του φόρεσαν την κόκκινη χλαμίδα, βαμμένη πλέον τώρα με μεγάλες κοιλίδες αίματος, μετά το μαστίγιό του, το μαστίγωμά του, με την κόκκινη χλαμίδα του εμπεγμού, του φόρεσαν το ακάνθινο στεφάνι, του έβαλαν καλάμι αντισκύπτρου στα χέρια, του έβεσαν τα μάτια, τον έφτυσαν, τον κτύπησαν με το καλάμι, τον ενέπαιξαν γονατίζοντες μπροστά του, προσκυνούντες και λέγοντες «Προφήτευσε». Ποιος σε εκτύπησε? Κατόπιν του κρέμασαν επάνω από το λαιμό την επιγραφή της καταδίκης, γραμμένη σε τρεις διεθνείς γλώσσες της εποχής εκείνης, στα εβραϊκά, στα ελληνικά και στα ρωμαϊκά. Ιησούς ο Ναζωραίος,
ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Τι επιγραφή. Οι Ιουδαίοι ήρθαν να διαμαρτυρηθούν στον Πιλάτο. Γράψε ότι αυτός είπε ότι είναι βασιλεύς των Ιουδαίων. Αλλά ο Πιλάτος τους έδιωξε. Τους είπε ο γέγραφα, γέγραφα. Και ήταν αυτό το παρά την θέλησή τους, η παρά την θέλησή τους επιγραφή. Μια ζωντανή μαρτυρία, μια διακήρυξη σε ολόκληρο τον κόσμο, διεθνώς. Με τις τρεις αυτές διεθνείς γλώσσες, τα λατινικά, τα ρωμαϊκά, τα εβραϊκά και τα λατινικά, ότι πραγματικά αυτός, ο οποίος θα εκκρεμάτως τον σταυρό σε λίγο, ήτανε βασιλεύς. Βασιλεύς και φυσικός βασιλεύς, κατευθείαν απόγονος από το βασιλιά Δαβίδ, πρίγκιπς, με δικαιώματα στο θρόνο του Δαβίδ, αλλά ταυτόχρονα βασιλεύς και κύριος κάθε ανθρώπινης καρδιάς η οποία θα πίστευε σε αυτόν. Και αφού τελείωσε όλη αυτή η διαδικασία, ο κόσμος που είχε μαζευτεί για το Πάσχα στην Ιερουσαλήμ, μυριάδες από αυτούς, Εβραίοι της Διασποράς και άλλοι εντόπιοι, μαζεύτηκαν από περιέργεια και ξεσηκωμένοι από τους αρχιερείς να παρακολουθήσουν την σκηνή. Και τότε, μέσα στις φωνές και μέσα στις αντάρες, μέσα στα σταύρωσον αυτών των Ιουδαίων αρχιερέων, ο Πιλάτος, ο ηγεμόν, φωνάζει τον στρατιώτη. Στρατιώτη, φέρε το σταυρό. Και ο Ιησούς, εξουθενωμένος από ημέρες σκληρού αγώνος και ανησυχίας, συγκινήσεως, νύχτα αείπνου αγωνίας, με τρεις δίκες επάνω του και τρεις καταδίκες σε θάνατο, με μακρές και επίπονες ανακρίσεις στον Πιλάτο, στον Ηρώδη, με κτηνώδεις διαπομπεύσεις και χλεβασμούς μπροστά στο συνέδριο και μπροστά στον Ηρώδη από τους Ρωμαίους στρατιώτες, φορτώνεται τον σταυρόν του και προχωρεί από το πρετόριο σε αυτήν που και σήμερα ακόμα δείχνεται και σήμερα ακόμα ονομάζεται η τεθλιμμένη οδός, Via Dolorosa. Σήμερα ακόμα, αν θα πάτε, θα δείτε σε γωνιές του δρόμου κατά καιρούς γραμμένες πινακίδες που δείχνουν, κατά την παράδοση φυσικά, τους σταθμούς εκεί που ο Ιησούς εστάθη, κουρασμένος και κόπιασμένος από το σταυρό το βαρύ, και γονάτισε και έπεσε. Και πριν από την έξοδο της παλιάς Ιερουσαλήμ, στην πύλη εκείνη που ονομάζεται της Δαμασκού, πριν ακόμα από εκεί, είναι η πινακίδα εις την οποία πληροφορεί ότι είναι εκεί το σημείο που συνειδήθη η όλη πορεία με τον Σίμωνα τον Κυριναίο ερχόμενον από τους Αγρούς, τον πατέρα του Αλεξάνδρου και Ρούφου, και εφόρτωσαν σε αυτόν. Ναι, και ο Ιησούς ήταν έτσι εξασθενημένος, τον εγκάρευσαν οι Ρωμαίοι στρατιώτες να σηκώσει το σταυρό. Και είναι, φαίνεται, εκεί. Είναι εκεί που οι γυναίκες που ακολουθούσαν εθρηνούσαν και κόπτοντο. Και ο Ιησούς εστράφηκε και εγύρισε εκείνο τον θρήνο και τον κοπετό προς αυτές. Θρηνήσατε για τον εαυτό σας μάλλον, διότι θα έρθουν μέρες σκληρές για σας, που θα επιθυμήσετε το θάνατο. Διότι αν στο χλωρό το ξύλο κάνουν αυτά, τι θα γίνει στο ξερό. Προφητεία για εκείνα τα οποία θα ακολουθούσαν, θα εγίνοντο όταν ο Τίτος, ο αυτοκράτορας κατόπιν της Ρώμης, θα πολιορκούσε την Ιερουσαλήμ, θα την κατέστρεφε και ο
πολύ σταυροί θα υψώνοντο από τους Ιουδαίους, πολύ σταυροί με σταυρωμένους Ιουδαίους, και πολλοί θα πήγοντο σε εξορία και σε φυλακή, και άλλοι θα εσκορπίζοντο εις ολόκληρο τον κόσμο. Και έτσι η πορεία αυτή, αφού βγήκε από την πύλη της Δαμασκού, διαγωνίως απέναντι από την πύλη της Δαμασκού, και σήμερα αν πας θα μπορέσεις να δεις ένα μικρό ύψωμα, ένα λόφο που έχει το σχήμα κρανίου, και καθώς το βλέπεις και το αντικρίζεις νομίζεις πως είναι πραγματικά κρανίον. Ο ονομαζόμενος κρανίου τόπος, τόπος εκτελέσεως, στην αραμαϊκή Γολγοθάς, η εβραϊκά, ή στην λατινική Κάλβα, Καλβέρ, Κάλβαρη, ο Γολγοθάς. Και είναι εκεί, επάνω στο λόφο εκείνον, που οδήγησαν τον Ιησούν και τον εσταύρωσαν. Χοροδία, θα μας ψάλλει ένα τύπο.